Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

σκέπαζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γαράματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα, σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω. Άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρόνω το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι, Yesterday. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο. Απόψε, στο πρώτο σου όνειρο. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα, απόμακρες ανάκατες φωνές, η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα, κι ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: Κάνε κουράγιο, Άννα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

το σύννεφο. Απ' του χρόνου το αίμα ψυχαλίζει αθόρυβα, σου σμιλεύει το στέμα. Στο ταξίδι του μέλλοντος καταιγίδες και πάθη, το μελάνι του κόσμου σου βάφει άλλη καλάθη. Μαχαιριά ανεπαίσθητη τη συγγνώμη ο ήχος, μια θυσία ανώφελης ο ανώριμος στίχος. Μαχαιριά ανεπαίσθητη στο καθρέφτη του

σε επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 4 ντρόνους και πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, βομβαρδίζοντας βάση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 3 εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Ορμούζ, ανέφερε σήμερα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη με στόχο φορέα ελέγχου της θαλάσσιας οδού. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 2% με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent αυξήθηκε στα 96,19 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 90,41 δολάρια. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και drones, καθώς οι σιρήνες ηχούν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, καθώς βομβαρδίζει θέσεις της Χεσμπολάχ, η οποία ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε 37 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΙΠΕΘΑ στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας Eleventh Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Ζάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 άτομα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό. Η Βολιβία ζει εξέγερση εναντίον μιας κυβέρνησης υποταγμένης στη ΣΥΠΑ, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος Εύο Μοράλες, καθώς η χώρα συνταράσσεται από μαζικές διαδηλώσεις κατά του Προέδρου Ροντρίγκο Πάζ, ο οποίος κατηγορεί τον Μοράλες ότι βρίσκεται πίσω από τις κινητοποιήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια, είναι 6 και 12 πρώτα λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα.
0: Αλλά
1: και
0: ήταν ωραίο το τραγούδι και δεν θέλαμε να το πατήσουμε.
1: Πολύ μας άρεσε, ναι, πολύ.
0: Οι μιούς μας αρέσουν, πολύ. Ναι, τους λατρεύουμε. Ναι.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας έως τις 8, κάντε κουράγιο.
0: Ο Νίκος Τσιπλάκης.
1: Ναι, η Μαρία Κόντου.
0: Η Κατερίνα Σερέτη.
1: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Το Ιράκι. Διαλέγει τα τραγούδια. Βέβαια, πολύ ωραία. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας.
0: Για πες.
1: Earth News. Στα αγγλικά, έτσι. Όπως τα ακούτε. Κενό, radio και στέλνετε μήνυμα στο Viber. Ο ένας.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook. Μας στέλνετε μήνυμα. Ή στο Messenger. Μέσω Messenger.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορείτε να μας βρείτε μόνο στο Messenger. Χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο Facebook. Ντε και καλά. Μπορεί να μην έχετε λογαριασμό. Αλλά μπορείτε να μας βρείτε μέσω Messenger.
1: Άμα είναι ανταξιδεύουμε αυτά το 2026.
0: Messenger θα έχετε. Δηλαδή. Ναι, αυτό.
1: Ειδικά αν είστε κάποιες ηλικίες. Γιατί τα πιτσιρίκια δεν το χρησιμοποιούν.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι κάποιες ηλικίες και το χρησιμοποιώ.
1: Όχι, ναι. Σε μπέμπεις.
0: Τα πιτσιρίκια δεν χρησιμοποιούν καν το Facebook πλέον.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή χρησιμοποιούν το Instagram περισσότερο και το TikTok.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, ναι. Αυτά δεν χρησιμοποιούν τα πιτσιρίκια και κάτι άλλο που εγώ δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρω καν.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία έξω η δροσούλα.
0: Τι πολύ ωραία.
1: Χθες
0: είχε 20 τέτοια ώρα, σήμερα έχει 16. Βγήκα και εγώ χωρίς μπουφανίνη, χωρίς τίποτα.
1: Δεν αρέσει όμως.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει, ρε παιδί μου, αλλά πήγαινα με την πεπατημένη τη χθεσινή και λέω δεν θα πάρω μπουφάν, γιατί χθες ζεστάθηκα. Δεν πήρα μπουφανίνη, τίποτα.
1: Να ρωτάς τη Σύρη το πρωί. Μα τι να σου πω, εγώ τη ρωτάω. Τι να βάλω.
0: Τι να βάλω.
1: Τι λέω.
0: Σου απαντάει. Σου απαντάει.
1: Πού απαντάει, πώς δεν μου απαντάει.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται.
0: Ναι. Τι καιρό θα κάνει σήμερα. Θα σας πούμε τώρα. Γενικά αίθριο. Με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές όμβρη ή μεμονωμένες καταιγίδες.
1: Ναι.
0: Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά μέχρι και τους 31. 31 υποσκιά. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Δεν γιορτάζει κανείς σήμερα. Είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας, είναι παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, η μέρα δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν, η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία, στην οποία Αρμενία θα έχουν ο Σονούπο εκλογές και χθες έκανε endorsement που λένε στην Αμερική, υιοθέτησε τον Πασινιάνο Τραμπ, είπε τον στηρίζω, δεν είναι καλό αυτό. Γιατί έτσι έλεγε και για τον Ορμπάν.
1: Εντάξει.
0: Και ο Ορμπάν. Εντάξει. Ναι. Αρμενία είναι άλλο πράγμα.
1: Είχε για Πασινιάν.
0: Ναι, είχε για Πασινιάν. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εκεί απειλείται και από τον Πούτιν. Είπα Πούτιν, μπορούν να στείλουν κάποια ακροτές μηνύματα. Απειλείται από τον Πούτιν. Λέει έτσι και. Μάλλον η Ζαχάροβα. Βγήκε εκεί, είπε χθες. Έτσι και πάτε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κομμένοι. Θα σας κόψουμε το φτηνό πετρέλαιο και το φτηνό φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Η μέρα δημοκρατία στο Νεπάλ. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία. Η μέρα της πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία. Είχε μαρξιστικό καθεστώς η Αιθιοπία, να ξέρεις. Είναι η μέρα του μεγαλείου του Πακιστάν. Του μεγαλείου του Πακιστάν. Και εθνική ημέρα μοσχαρίσκιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τα short trips που λέμε στα ελληνικά.
0: Τα ποια?
1: Short trips.
0: Short trips τα λέμε.
1: Έτσι είναι στα ελληνικά.
0: Είναι αυτό η φυσαρμόνικα, αυτό το μεγάλο.
1: Ναι.
0: Το,
1: τι
0: ναι,
1: θα πάρετε, short ribs. Trips.
0: Ναι.
1: Ναι. Πώς θα τρώτε. Ναι.
0: Αυτό που το βάζεις όλο και, το, και μετά βγαίνουν τα κοκαλάκια ένα-ένα.
1: Δεν ακούγεται ωραία.
0: Ωραία.
1: Αυτό που είπε τώρα.
0: Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία η μοσχαρίσια στη πλευρά.
1: Χρόνια αυτό. Πολλά στο Saint Germain des Prés.
0: Ναι.
1: Είναι το Αγίου Γερμανού σήμερα. Είναι ο επίσκοπος των Παρισίων. Είναι ο προστάτης τους εκεί.
0: Ναι.
1: Και είναι εκεί στην συνοικία αυτή πολύ ωραία στο Saint Germain des Prés. Εκεί που είναι και η ομάδα. Paris Saint Germain.
0: Από εκεί είναι.
1: Βέβαια.
0: Και γιατί δεν τη λένε Paris Saint Germain des Prés.
1: Εντάξει, τώρα που να το λύσω όλο αυτό. Paris Saint Germain, τέλος. Λοιπόν, γιατί τον Άγιο Γερμανό είναι. Τέλος. Κατάλαβες. Είναι και το Αγίου Γουλιέλμου της Οράγκης. Και του Αγίου Βερνάρδου που είναι προστάτης των Ορειβατών και των Χιονοδρόμων και των Άλπαιων.
0: Ναι.
1: Ωραίος Άγιος αυτός. Ο δικός σου είναι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι. Σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Ρε, που ήμασταν πολύ μπροστά εμείς.
0: Πολύ μπροστά.
1: Ναι.
0: Το 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων.
1: Με ποιον. Α.
0: Τι.
1: Πού.
0: Τύπου, στο Παρίσι. Η κομμούνα του Παρισίου που θα ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι, η Παρισινή κομμούνα.
1: Εντάξει. Ναι. Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Ευχαριστούμε.
0: Το 1960, παρακαλώ. Ναι. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.
1: Το 1979, εδώ στο Ζάπιο, στο Περιστήλιο, υπογράφει και η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Την υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Μάλιστα. Τότε ήταν που ήρθε ο Ζησκάρ Δεστέν και φτιάχτηκε η συγκρούση μία νύχτα.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Τότε, ναι, από τη Μόμα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάπου αλλού να φτιάξουμε τίποτα άλλο.
0: Το 1980, η Νότιγχαμ Φόρεστ νικά 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου. Άκου να δεις τώρα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ το Αμβούργο στο Μπερναμπέου.
1: Σε ουδέτερο κύπελο.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι. Και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.
1: Και το 1997, η 17 Νοέμβρη, δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Άλλη μια ανάνδρη επίθεση και δολοφονία.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1908 ο Ιαν Φλέμινγκ.
1: Σπουδαίος.
0: Ο οποίος έφτιαξε τον James Bond, έτσι. Αυτός. Ναι. Το 1968 η Kylie Minogue.
1: Έλα ρε Καϊλή, χρόνια πολλά.
0: Ναι, η οποία τώρα βγήκε σε μια πλατφόρμα ένα ντοκιμαντέρ για αυτήν. Ναι. Ωραία.
1: Happy birthday to you, Καϊλή.
0: Happy birthday.
1: Ναι.
0: Happy birthday.
1: Χάιλι, ναι, Χάιλι.
0: Happy.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1924 χάσαμε τον Ιωάννη Πολέμη. Ρίχτο. Έλληνα ποιητή και θεατρικό συγγραφέα. Το 2003 τον Ηλία Πριγκόζιν, το Ρώσο χημικό με σημαντικό έργο στο πεδίο τη θερμοδυναμική. Είχε πάρει και τον Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών αποκαταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας.
0: Και το 2014 χάναμε την Μάγια Αγγέλου.
1: Σπουδαία.
0: Πάρα πολλοί θεωρούν ακόμα ότι είναι Ελληνίδα. Λόγω του επωνύμου.
1: Όχι, είχε παντρευτεί Έλληνα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτό, να το πω.
1: Ελληνικής καταγωγής. Με Κάιλι. Συνεχίζουμε. Κάιλι ακούμε.
0: Κάιλι ακούμε από κάτω.
1: Happy birthday, Κάιλι.
0: Ας την αφήσουμε λίγο.
1: Thank you, Nick.
0: Ας την αφήσουμε λίγο.

0: Kylie Minogue έχει χαρακτηριστεί καλλιτέχνητα τσέπης. Επειδή είναι μινιόν, λένε ότι τέτοια, όπως υπάρχει το υποβρύχιο τσέπης, όπως υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα τσέπης.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι μινιόν, ρε παιδί μου, τη χαρακτηρίζουν και καλλιτέχνητα τσέπης.
1: Αχ, ναι, ναι, ναι. Είναι μίνι.
0: Είναι. Γλυκυτάτη. Να δείτε πώς μιλάει ο Nick Cave για αυτήν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας από το Γιώργο, από το Σιδηρόκαστρο. Σήμερα γυρνάει τριφύλια. Κάποια ορολογία θα είναι αυτή, το γυρνάω τριφύλια.
1: Κάτι θα.
0: Ελπίζω να μην. Ναι. Έχει 20 βαθμούς και ένα ελαφρύ αεράκι. Έχετε 20 εσείς και έχουμε εμείς 16 εδώ. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη, Λακωνίας, με 19 βαθμούς. Μας στέλνει και μια φωτογραφία από την Ελαφώνηση έτσι για να μας κουρδίσει. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα.
1: Εντάξει, θα κάνει.
0: 18 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, άστατος με σύννεφα. Περπατάω με ψυχάλα, λέει. Με 17 βαθμούς, μας λέει ο κύριος Νίκος. Ο Θοδωρής στην Ελασσόνα, 18 ήδη. Η Σαβαγιάννα, καλημέρα. Από Κοζάνη, 16 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην Φωτεινή. Στην Ξάνθη έχει 17. Α, ναι, μας το είπε και πριν ο Νίκος. Και έχει ψιλοβροχό, ψυχαλίτσα, στην Ξάνθη. Φωτεινή. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Δεν θα έχει. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστα ακόμα στην Ευρώπη, σε πάρα πολλές περιοχές. Ναι. Στο Παρίσι, σου λέει, λιώνει άσφαλτος. Είδα ένα βίντεο εδώ στην ΕΡΤ που έπαιζε, που ένας τώρα νεαρός, νεαρή, δεν ξέρω, τα φορούσε ένα ζευγάρι λευκά σταράκια.
0: Ναι.
1: Και πατούσε πάνω στην πίσα που είχε λιώσει στην άσφαλτο. Και λέω, τι κρίμα.
0: Λέει,
1: ούψ, κόλλησα.
0: Ούψ, I did it again.
1: Τόση ζέστη είναι η κατάσταση, λέει, αφόρητη, πώς το λένε.
0: Ναι, ζέστη έχει και στον Περσικό κόλπο πάλι.
1: Καλά, εκεί δεν θα έχει.
0: Βομβαρδίσανε πάλι.
1: Εντάξει.
0: Βγήκαν οι Αμερικανοί.
1: Πες μου κάτι καινούργιο.
0: Και κάνανε καινούργια επίθεση κατά τη διάρκεια της σύνταξης. Υποτίθεται χθες το απόγευμα, το μεσημέριο απόγευμα, είχε σκάσει NATO MOU, το μνημόνιο, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όχι, δεν είναι αυτό. Μα σου λέω εγώ, αυτό είναι, και διάφορα τέτοια. Και πάνω που πιστεύαμε αυτά, έπεφτε το πετρέλαιο, κατακριμνιζόταν το πετρέλαιο, δηλαδή είχε φτάσει στα 90 κάτι. Λοιπόν, χαιρόμασταν εμείς, λέγαμε ευτυχώς θα έβαλα μόνο λίγη η βενζίνη, δεν έβαλα ολόκληρη, γιατί να, θα έρθει η ειρήνη, που θα πάει, θα φτηνίνει το πετρέλαιο, το η βενζίνη. Το κατά διάρκεια της νύχτας είχαμε νέους βομβαρδισμούς. Χτυπήσανε, λέει, μια αεροπορική βάση από όπου απογειωνόταν ένα ντρόουν και χτυπήσαν και 4 ντρόουν στον αέρα, γιατί συνιστούσαν απειλή. Κατάλαβες,
1: ναι.
0: Για τα στενά του Ορμούζ.
1: Καλά.
0: Για τα οποία στενά του Ορμούζ βγήκε χθες ο κύριος Τραμπ και είπε ότι δεν αποκλείεται να εξαφανίσει το Ομάν. Το Ομάν είναι ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Αλλά ο Τραμπ είπε ότι μπορεί να το εξαφανίσει. Ναι, αυτό. Μάλλον η Ιράν ήθελε να πει, λένε κάποιοι αναλυτές. Κάποιοι άλλοι λένε ότι όχι, ήθελε να στείλει μήνυμα ότι όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Καταλαβες.
1: Δεν με εκπλήσει πια τίποτα.
0: Τίποτα δεν σε εκπλήσει.
1: Δεν με σοκάρει, μάλλον. Αυτό να το πω πιο σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν με σοκάρει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας. Με αφορμή ένα περιστατικό που είχε γίνει πριν από καιρό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή πριν 4 χρόνια. Με αφορμή. Έγινε μια επίθεση χθες σε ένα μαγαζί στα Πατήσια και πυροβολισμοί και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Και ένας από αυτούς που πιάσανε, το θυμήθηκα την υπόθεση αυτή, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση τότε. Ένας από αυτούς που πιάσανε είχε μαχαιρώσει έναν τύπο σε μια ουρά, στην ουρά στην καντίνα. Είχε πάει, του είχε πάρει τη σειρά του, είχε πει ο άλλος, παιδί μου, γιατί περνάς από τον κόσμο, ας πούμε, μπροστά. Και τον είχε μαχαιρώσει 16 φορές. Γιατί του πήρε τη σειρά. Δεν γνωριζόντουσαν, θέλω να πω, οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και λέω, παιδιά, ήθελα να σας το πω από καρδιά σου. Μην τσακώνεστε με αγνώστους για κανένα, για τίποτα. Δεν λέω να κάνετε τους χαζούς συνέχεια, αλλά δεν ξέρεις ποια τι είναι.
0: Αλλά πού και πού.
1: Όχι, δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος.
0: Α, να τους κάνετε πού και εγώ τους χαζούς.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ παλιά τσακωνόμουν.
0: Ναι.
1: Και στο δρόμο μπορεί να τσακωνόμουν. Να ζητούσα το λόγο. Άμα μου κλείναν το δρόμο, άμα πήγαιναν να με σκοτώσουν. Τώρα δεν το κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος. Ξέρεις.
0: Όχι ποτέ. 14 βαθμούς στα Γιάννενα, μας λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στη Λίντη. 20 βαθμούς με βροχή και κεραυνούς, μας λέει. Πού είναι η Λίντη. Λίντη, θα μας πεις και πού είσαι. Θα το βρούμε αργότερα. Καλημέρα και στην Μυρτό. Στη Μυτιλήνη 17 βαθμούς, όταν το πρωί φεύγεις χωρίς ζακέτα πλέον, σφίξαν οι ζέστες. Καλή συνέχεια, μας λέει. Είναι, και μας ενημερώνει ότι πλέον στην Μυτιλήνη η βενζίνη έχει 2,17.
1: Αχου, μπράβο.
0: Προηγήστε. Νικάτε.
1: Μας περάσατε.
0: Ναι. Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει, έχει και εδώ.
0: Τι, 2,17 δεν έχω δει.
1: Έχω δει εγώ.
0: 2,17 εδώ πέρα στην Αθήνα. Θα μου πεις, κάνω και συγκεκριμένες διαδρομές και βλέπω τις τιμές που είναι ακόμα είναι στο 2,0 κάτι.
1: Εγώ περνάω πολλές περιοχές. Δεν θυμάμαι σε ποια την είδα τώρα.
0: Ναι.
1: Το 2,17. Αλλά έχω δει και 2,15. Έχω δει και. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη απόσταση.
0: Όχι, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Παιδιά, ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει τώρα. Δεν μπορεί να πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Κάτι
1: έτσι
0: θα γίνει.
1: Λέγαμε και πριν ένα μήνα.
0: Το ξέρω ότι
1: συγγνώμη,
0: το λέμε.
1: Συγγνώμη δηλαδή που το λέω.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι το λέμε αυτό κάθε Πέμπτο Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και κάθε Σαββατοκυριακό, επειδή θα ξανανοίξουν οι αγορές από Δευτέρα, γίνεται κάτι για να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα καινούργια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πλέον έχει καταντήσει κουραστικό σχεδόν όλοι. Είναι μια έκφραση που τη χρησιμοποιούν με είναι λάθος και δεν είναι political correct. Αλλά ακόμα και η Κουτσή Μαρία θεωρεί ότι όλα αυτά γίνονται για να ανεβοκατεβαίνουν τα χρηματιστήρια.
1: Έλα τώρα που δεν είναι political correct. Τώρα το λέμε έτσι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη όμως.
1: Εντάξει.
0: Φτάνει.
1: Εντάξει.
0: Νησάφι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπάστα.
0: Πολύ ωραία τα πάμε. Μπράβο.
1: Μπάστα πια.
0: Τον μαστιγώσαμε και τον τράπεζα.
1: Εντάξει. Με τσιγά, του κάναμε
0: και,
1: τώρα.
0: Και τα στενατορμού.
1: Ναι, του κάναμε τώρα.
0: Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Στη λεωφόρο Διονύσου. 19 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Πολύ περίεργα τα πράγματα μετά το COVID. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι άνθρωποι, απλά έχουν φανερωθεί για αυτό που πραγματικά ήταν. Πλέον δεν αξίζει να τσακωθεί κανείς για τίποτα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Συμφωνώ.
0: Πραγματικά δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο άλλος.
1: Ναι, καλέ, δεν ζαβεί όλοι. Ναι. Τι να λέμε. Ο Γιάννης Μέτσοβο.
0: Ναι.
1: 11 βαθμοί. Καλημέρα, Γιάννη, Άθο Κόκλε.
0: 11, ωραία.
1: Δροσιά.
0: 11, ωραία.
1: Δροσιά είναι. Ναι. Τώρα το πρωί είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Φτιάξε έναν ωραίο καφέ. Ζεστό.
0: Ναι.
1: Και μπορεί με ένα
0: πάντα
1: μπουφανίνι,
0: ο πρώτος είναι ζεστός.
1: Ναι, με ένα μπουφανίνι να κάτσεις έξω.
0: Ναι, δεν μπορώ να. Δεν τους καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να μπω στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που ξεκινάνε με κρύο καφέ.
1: Α, όχι, όχι.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου.
1: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα.
0: Δεν μου πάει
1: δεν
0: καθόλου.
1: Εγώ έχω μόνο εποχές. Δηλαδή,
0: ναι,
1: το καλοκαίρι πίνω κρύο καφέ. Το χειμώνα πίνει ζεστό.
0: Όχι, το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι ο πρώτος ήταν ζεστός. Μετά κρύος.
1: Ναι.
0: Αλλά ο πρώτος ήταν ζεστός. Στον καύσωνα. Ναι. Εντάξει, δικιά μου παραξενιά.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη.
1: Καθένας ό,τι θέλει. Αυτό το περιορέξιο, Διονυσάκο μου. Τι να πεις.
0: Κολοκυθόπιτα, κίτρινη, γλυκιά. Αυτή μου αρέσει.
1: Αυτή τα αρέσει. Λοιπόν, πάμε μουσικά στους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νότιο Ιράν. Χτυπήθηκε βάση που, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στην ατζέντα της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες τουρκικές προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain. Είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η φίλη μας η Λίντη είναι από το Βόλο και μου λέει: εγώ θυμάμαι το Λιβάδι, ότι είσαι από το Λιβάδι. Ναι, αλλά εγώ σας γανώνω τα αυτιά συνέχεια το Λιβάδι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, φίλη μας η Λίντη, είναι από το Βόλο λοιπόν. Καλημέρα και στον Δημήτρη από το κέντρο των Σερών με 22 βαθμούς, λέει. Χθες είδα λίγο έξω από την πόλη την απλή αμόλυβδη 2-20. Α, έχουμε νικητή. Προηγείται τη Μυτιλίνη. Η Μυρτό λέει: συμφωνεί με τον πρώτο ζεστό καφέ τη ημέρα. Έρευνες λένε μάλιστα ότι αν δεν πιεις τον πρώτο καφέ ζεστό, δεν λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος την υπόλοιπη μέρα. Καταλαβες.
1: Α, ναι.
0: Είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο.
1: Άμα είναι πολύ επιστημονικά αποδεδειγμένο, ναι. Εντάξει, τι να πούμε εμείς.
0: Και ο Δημήτρης λέει: και το καλοκαίρι ο πρώτος καφές ζεστός. Απλά τον αφήνεις λίγη ώρα να κρυώσει, λίγο να χλιαρίνει. Ναι, αυτό το δέχομαι. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Καλημέρα και στον φίλο μας στο Στράτο από την Πρέβεζα που λέει: Διονύση, κολοκυθόπιτα, πορτοκαλί με σταφίδες και καρύδια και φίλο ανοιγμένο από τη μάνα μου. Εμείς ξύναμε την κολοκύθα. Δύσκολη η κολοκύθα. Δύσκολη. Αλλά,
1: γιατί είναι, ναι, δύσκολη, μάνα μου. Γιατί είναι δύσκολη.
0: Γιατί έχει αυτό το περίφλημα που έχει απ' έξω, είναι ξύλο, είναι σκληρό. Να την κόψει και μετά να την τρίψει, μερικέ φορέ είναι μανούρα.
1: Αν την κόψει λεπτά κομμάτια, κόβεται εύκολα, ναι, η φλούδα.
0: Η φίλη μα η Φωτεινή που μα είχε πει χθε ότι θα περνούσε συνέντευξη για δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε. Ξέρουμε όμω ότι η αντιμετώπιση που είχε κατά τη συνέντευξη τη έμεινε στο νου και θέλει να το μοιραστεί μαζί μας, ότι ήταν αξιοπρεπέστατοι αυτοί που τις πήραν τη συνέντευξη και θέλει να το πει, να τους ευχαριστήσει κιόλας μέσω της εκπομπής.
1: Κατάλαβε,
0: ήταν πραγματικά κύριοι.
1: Ναι, αλλά κάναμε κι εμείς καλή εντύπωση.
0: Ένιωσα όμορφα με το σεβασμό και την ευγένεια που αντιμετώπισα.
1: Δεν κάναμε.
0: Ναι, κάναμε.
1: Δεν είμαστε τυχαίοι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ακούω, πες μου.
1: Επειδή λέμε όλα τα. Υπήρχαν, πιάσαν κάτι τύπου από τη Χιλή.
0: Ναι.
1: Εδώ,
0: ναι,
1: τους πιάσαν αυτούς. Αυτοί λοιπόν, σου λέει, οι Χιλιανοί είναι διαρρήκτες,
0: ναι,
1: και βάζουν στο μάτι, ας πούμε, όχι εμάς, ευτυχώς,
0: ναι,
1: βάζουν κάποιους που έχουν πολλά λεφτά,
0: ναι,
1: και μπαίνουν στα σπίτια τους,
0: ναι,
1: και τους κλέβουν πολύτιμα. Μπήκαν εδώ, λέει, στο σπίτι ενός επιχειρηματία.
0: Οι Χιλιανοί,
1: ναι,
0: ναι,
1: κάνουν τέτοιο τουρισμό, λέει, σε όλο τον κόσμο.
0: Γυρνάνε από μέρος σε μέρος
1: και κλέβουν.
0: Σταμπάρουν κάποιους,
1: ναι,
0: πλούσιους,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: τους κλέβουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι καλά που δεν είμαστε πλούσιοι.
1: Ευτυχώς, αυτό σου λέω.
0: Που εγώ,
1: άγιο είχαμε.
0: Που εγώ την Τετάρτη το πρωί ήμουν στεναχωρημένος. Θες, το καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν είχα κερδίσει το ναι, μεγάλο τζόκερ.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα είχα κερδίσει το μεγάλο τζόκερ και θα είχα πάρει 120 εκατομμύρια, σιγά μην ήμουν εδώ πέρα και μην ήμουν να με βρουν οι ληστές οι Χιλιανοί να με κλέψουν.
1: Τέλος πάντων, αυτοί,
0: αλλού
1: λοιπόν,
0: θα ήμουν.
1: Αυτοί λοιπόν κάνουν, σου λέει, εγκληματικό τουρισμό, έτσι το λένε.
0: Εγκληματικό τουρισμό. Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Ναι, ναι, έτσι το λένε, λέει η αστρομική. Πήγανε λοιπόν, μπήκαν στο σπίτι εδώ του επιχειρηματία,
0: ναι,
1: και πήρανε στη βίλα του, τώρα βίλα έτσι, όχι αυτό, 45 ρολόγια.
0: Ναι.
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ τουλάχιστον η αξία τους, γιατί ήταν, λέει, όλα custom made, πώς το λένε στα ελληνικά, ρε παιδί μου, τα ήταν παραγγελία.
0: Πώς το λένε το custom made.
1: Ναι, παραγγελία,
0: ναι,
1: ήταν αυτά, κατάλαβες.
0: Ναι. Πώς δεν κατάλαβα,
1: ναι,
0: δεν κατάλαβα.
1: Ήταν παραγγελία και για μέλη της οικογένειας. Πόσα μέλη έχει η οικογένεια. Πολλά.
0: Τι να σου πω.
1: Πολλά θα γίνουν αυτά τα 5 ρολόγια τώρα.
0: Θυμάσαι που για ένα ρολόι στήθηκαν στην αγορά την ίδια ώρα στην σε ουρά, όλον, ναι, τον κόσμο, ναι, στην ουρά.
1: Ναι, ναι,
0: συγγνώμη, στην,
1: ναι,
0: ουρά, ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Χιλιάδες άνθρωποι για να πάρουν ένα συλλεκτικής αξίας ρολόι των 600 ευρώ.
1: Ναι.
0: 600 ευρώ.
1: Ναι,
0: το
1: αλλά
0: οποίο
1: αυτό
0: λέει μετά, περιμένανε να το πουλήσουν μετά από 3.000 έως 16.000
1: ναι, ναι,
0: στο eBay. Ξέρω εγώ σε ποιο.
1: Σε αυτή πλατφόρμα. Την ουρά μπορεί και να στεκόμουν, σε καμία άλλη.
0: Ήταν, λέει, μια σύμπραξη μια φθηνή εταιρεία ρολογιών. Τώρα να μην πούμε τώρα το.
1: Ναι,
0: κάνουμε,
1: ναι,
0: διαφήμιση,
1: ναι.
0: Λοιπόν, με μία που κάνει πανάκριβα ρολόγια. Έβλεπα έναν ηθοποιό στις Κάνες που είχε ένα τέτοιο ρολόι,
1: ναι.
0: Και είχαν κάτσει τώρα βρετανικά μέσα ενημέρωσης,
1: ναι.
0: Και είχαν υπολογίσει ότι το ρολόι αυτό κάνει 600.000.
1: Τι λέρεσαι.
0: Ένα ρολόι, ένα σπίτι. Δηλαδή τέτοιες αναλογίες.
1: Μεγάλο σπίτι.
0: Ναι, με μεγάλο σπίτι, με βίλα. Καταλάβες.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ναι, ναι,
0: επειδή,
1: ναι,
0: σας λέγαμε πριν για το Ιράν, να ξαναπάμε στο Ιράν. Γιατί πινκ πονκ το κάνουμε. Βγήκαν τώρα πριν από λίγη ώρα, είπα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που έλεγε το Ιράν, εμείς θα φτιάξουμε έναν οργανισμό μαζί με το Ομάν.
1: Mm.
0: Δεν θα βάζουμε διόδια,
1: mm-hmm,
0: αλλά θα βάζουμε τέλη που θα πληρώνουν τα πλοία που θα περνάνε από, το, από, τη, από τα στενά του Ορμούζ, για να τα προσέχουμε.
1: Διόδια.
0: Τέλη επίβλεψης.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα λέμε διόδια, θα τα λέμε τέλη επίβλεψης.
1: Ναι.
0: Ή τέλη συντήρησης.
1: Ναι.
0: Ας πούμε των στενών. Ποιον είναι των στενών, τα οποία στενά δεν τα έχει φτιάξει άνθρωπος.
1: Συγγνώμη.
0: Τα έχει φτιάξει φύση.
1: Τον Ένφια, πώς τον είχαν πει εδώ ο Βενιζέλος.
0: Ρώτα τον κύριο Βενιζέλο. Ναι, ρώτα τον κύριο
1: Βενιζέλο. Κάπως το είχαν πει το Ένφια.
0: Λοιπόν, φτιάξαν λοιπόν οι Ιρανοί μόνοι τους, αφεαυτής, φτιάξανε τέτοιο. Έναν οργανισμό.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Βγήκαν, είπα, κατά τη διάρκεια της σύγκρασης και φάρανε κυρώσεις στον οργανισμό. Ακόμα δεν έχει συσταθεί δηλαδή εδώ μεταξύ ο οργανισμός και του βάλαν κυρώσεις.
1: Καλορίζικος.
0: Καλορίζικος.
1: Καλοστέργιο.
0: Ξεκίνησε με το δεξί αυτός ο οργανισμός. Πολύ ωραία.
1: Τι να πω. Ναι. Μετά,
0: καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει από τις Σέρες. Ρε παιδιά, πώς να μην τα χάσει ο κόσμος με αυτά που γίνονται γύρω μας. Σε μια κλωστή κρεμόμαστε. Να μην το χάσουμε, το μυαλό που μας έμεινε, είναι
1: ποιο?
0: Δύσκολο. Το όσο μας έμεινε.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ λέει έκανα συμφωνία και μετά βομβαρδίζει. Ο Αλεξάκης ξανά κάνει κόμμα, λες και τώρα θα τα κάνει σωστότερα. Και δεν είπε ούτε ένα συγγνώμη, ρε παιδιά, να πει ότι εντάξει, τώρα κάναμε λάθος, θα τα κάνουμε πιο καλά. Καταρχήν, έχω διαβάσει ήδη ότι πλέον θα το λένε καπετάν Αλέξη. Από το λόγο Ελλάς, καταλάβατε. Δεν θα το λένε Αλεξάκη, μην το λέτε έτσι. Δεν είναι σωστό.
1: Μα εντάξει, όπως ναι. θέλει ο καθένας.
0: Αλλά εντάξει, ναι, δεν θα σας πούμε εμείς.
1: Όχι, δεν θα
0: ναι.
1: πούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Πάντως γενικά υπάρχουν πολλά νευρούλια.
0: Πολλά.
1: Πολλά νευρούλια, δηλαδή.
0: Α, η Μαρία.
1: Τι?
0: Η κυρία Μαρία.
1: Τι?
0: Αφού δεν μου λέτε εσείς καλημέρα, σας λέω εγώ.
1: Γεια σας, κυρία Μαρία.
0: Α, έτσι το έχουμε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέραμε ότι είχατε ξυπνήσει.
0: Ο καφές ζεστός και κρύο νεράκι από δίπλα. Και το τσίπουρο το ίδιο. Ο κρύος καφές και το παγωμένο τσίπουρο είναι γευστικός αναθεωρητισμός. Μας λέει ποιος άλλος. Ο κύριος Παύλος.
1: Γευστικός αναθεωρητισμός.
0: Ρεβιζιονισμός, κύριε Παύλο.
1: Ναι. Μπορούμε να το ονομάζουμε και τσίκα το καινούριο κόμμα.
0: Γιατί?
1: Από το τσίπουρο και από το καφές.
0: Ποιο κόμμα, παιδί μου, δεν μιλάμε για κόμμα.
1: Κάνουμε κόμμα. Κάνουμε κι εμείς ένα, γιατί τόσα γίνονται.
0: Ναι.
1: Χτες έβγαλε ανακοίνωση η Ελπίδα για την Ελλάδα.
0: Όχι, μην τίλες Ελλάδα, για την Ελλάς. Για την Ελλάς. Δεν κλείνεται.
1: Πω, δεν μ' αρέσει.
0: Δεν κλείνεται, για την Ελλάς.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Η Ελπίδα για την Ελλάς.
0: Η οποία Ελπίδα δεν είναι. Το όνομα δεν είναι Ελπίδα. Είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, κάτι άλλο.
1: Δεν μπορώ να το λέω όλο αυτό.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ, κουράζομαι.
0: Μα αυτό δεν είναι το όνομα τη.
1: Ελπίδα,
0: του κόμματος.
1: Ελπίδα.
0: Δεν είναι σκέτο αυτό. Αυτό είναι συντομογραφία. Αυτό είναι συντομογραφία.
1: Δεν μπορώ να το λέω.
0: Εντάξει, κανονικά πρέπει να.
1: Γιατί το Ελλάς το λες όπως λες. Όπως το πρέπει να.
0: Ελλάς θα το λέω, ναι.
1: Όχι, γιατί. Αφού
0: και όπως τα λέγαμε χθες, πώς λέγαμε χθες οι νεοαριστερίτες, τα λέμε οι Ελλασίτες. Για τα μέλη του κόμματος.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι δεν μπορείς.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, γιατί αποδηγείς, τα ξέρω μόνο από αυτά.
0: Μας λέει ο Δημήτρης. Δημήτρης, στο μυαλό μου είσαι, γιατί αυτό συζητούσα πριν μπούμε στο στούντιο με τον Γιάννη τον Αργυρό. Λέω ότι επειδή βγήκε μια δημοσκόπηση χθες.
1: Ναι.
0: Πλάκα-πλάκα λέει ο Τσίπρας κατάφερε να ξεκολλήσει τη βελόνα στο Πασόκ. Προς τα κάτω όμως.
1: Παιδιά, εντάξει, με τις δημοσκοπήσεις τώρα.
0: Είναι πολύ νωρίς, παιδιά.
1: Όχι, με τις δημοσκοπήσεις πρώτον. Πρέπει να κοιτάτε πάντα αν η εταιρεία που βγάζει τη δημοσκόπηση ναι. είναι μέλος του συνδέσμου των δημοσκόπων. Έχουν σύνδεσμο οι άνθρωποι.
0: Ναι. Και άρα τηρεί κάποιες προδιαγραφές.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω, γιατί ναι. ας πούμε κάποιες είναι διαδικτυακές δημοσκοπήσεις.
0: Που δεν έχουν την ίδια πιστότητα, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτή, ας πούμε, ήταν διαδικτυακή δημοσκόπηση. Και ήταν πάρα πολύ γρήγορα που έγινε.
0: Ναι, αλλά όντως εμφάνισε να κουνιέται για πολλούς η βελόνα.
1: Ναι, πάντως.
0: Προς τα κάτω.
1: Ναι, απλά όμως σου λέω κάτω από ποιες προϋποθέσεις γίνονται.
0: Ναι.
1: Πάντως, αυτό που λένε, έχω ακούσει όλους, σχεδόν όλους τους δημοσκόπους να λένε, είναι ότι θέλουμε τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε με κάποια.
0: Οι επιστήμονες, όχι εμείς να αποτυπώσουμε. Εμείς αποτυπώνουμε από τώρα, θέλουμε.
1: Τους επιστήμονες, λέω. Ναι, οι επιστήμονες το λένε.
0: Ναι,
1: το λέω. Εγώ το λέω. Ότι χρειάζονται 2 εβδομάδες για να αποτυπώσουν μια πρώτη. Να παρουσιάσουν μια πρώτη εικόνα, ας πούμε. Η οποία θα είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Γιατί χθες δεν συνδεθήκαμε. Δεν τα πάμε χθες.
0: Παιδιά, στο Ηράκλειο 2:27 η αμόλυβδη σε αρκετά πρατήρια.
1: 2:27.
0: Ναι, μας λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Παραφροσύνη είναι αυτό.
1: 2:27 είναι πολύ, παιδιά, τώρα. Πού θα πάει αυτό?
0: Καλημέρα από τον κύριο Παναγιώτη. Μας στέλνει ένα μήνυμα για τον.
1: Έχουν λυσάξει όλοι τώρα, έχουν βγάλει.
0: Αλέξη πολλά, Τσίπρα, πολλά. Ελαστικά ο Αλέξης. Μας στέλνει ένα μήνυμα. Ναι. 19 βαθμούς έχει στη Λαμία. Έχουν βγει πάρα πολλά τέτοια.
1: Επικοινωνιακά.
0: Δείχνεται και το όνομα,
1: το στόχο του τον πέτυχε.
0: Ναι, γιατί ναι. Παραμένει στην ειδησιογραφία.
2: Καλημέρα
0: σα. Καλημέρα,
1: γεια σα. Σοβιενίστε.
2: Ναι, ναι, πάντα. Το ξέρουμε. Έτσι.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή, χθες είχαμε να συζητήσουμε τόσα πράγματα.
2: Θα τα πούμε σήμερα. Ναι. Γιατί κόμμα Τσίπρα δεν είπαμε χθες.
1: Δεν
2: μαζί
1: είπαμε.
2: Σας.
1: Ναι, τώρα συζητάγαμε ότι έχουν βγει πολλά memes. Και
0: με, που παίζουν με το όνομα.
1: Ναι, και ότι πέτυχε το στόχο του επί της ουσίας. Τώρα εδώ
3: ναι, παιδιά, προφανώς.
2: Το πέτυχε το
3: θέμα να συζητιέσαι. Γιατί άμα την επόμενη μέρα δεν συζητιέσαι τα social media με κανένα τρόπο. Ναι, δεν έχει αποτύχει. Ναι.
2: Εξάλλου είναι και τόσο έμπειρος πολιτικός ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, θα ήξερε από πριν τι θα γινότανε και ότι θα υπάρξουν και μιμ και τέτοιες συζητήσεις για το Ελλάς και πού παραπέμπει. Το ήξερε πριν να βγει το όνομα στη δημοσιότητα ότι θα γίνει αυτό.
1: Φαντάζομαι κι εγώ, ναι.
0: Ναι, κάποιος έλεγε, συνεργάτης που ήξερε το όνομα, γιατί το όνομα είχε αποφασιστεί, υποτίθεται, έτσι λέει το ρεπορτάζ,
1: δύο μήνες πριν,
0: ας πούμε, αλλά είχε μείνει από τα σφράγγια στο μυστικό. Αλλά ένας που το ήξερε, είχε πει σε έναν συνάδελφο, είχε εκμυστηριευθεί την παραμονή των αποκαλυπτηρίων, ότι θα συζητείτε για 10 μέρες το όνομα.
2: 10.
0: Γι' αυτό θα συζητάτε. Λέει για 10 μέρες θα συζητάτε γι' αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Θα δούμε.
2: Μετά θα συνηθίσουμε και θα βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και θα λέμε, ξέρω εγώ, τη Νέα Δημοκρατία το Πασόκ τόσο, το Ελλάς τόσο ή η Ελλάς. Πώς θα το λέμε, το Ελλάς.
0: Αφού είναι η συμπαράταξη.
3: Η ελληνική
0: συμπαράταξη. Η Ελλάς. Είναι όπως η ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, να θυμάσαι αυτό.
1: Δεν είναι μόνο η, είναι και το κόμμα Ελλάς.
2: Γι' αυτό.
0: Εντάξει τώρα. Είναι η Ελλάς. Είναι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία κλπ. Επίσης, να σας πω, επειδή μας ακούγατε πριν, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί ήσασταν στον αέρα, αλλιώς σίγουρα θα μας ακούγατε. Κατέληξε μια πρόβλεψη για τον χρόνο των εκλογών, για να το πούμε από τώρα, γιατί μας αρέσουν εδώ οι προβλέψεις. Το θυμάστε, το είχαμε κάνει και στις προηγούμενες εκλογές εθνικές.
1: Και πέσε μέσα, έπεσε πάντα.
3: Ναι. 11 Απριλίου.
2: Είπες και 18. 11,
3: είπε και 18, αλλά μαζί καταλήξαμε στο 11.
2: Ναι.
3: Οπότε
2: ναι.
3: Κλειδώνω το 11. Για...
2: Εμείς λέμε 11.
3: Γιατί γίνεται.
0: Εκεί ποντάρετε.
3: Λέω ρε παιδί μου το εξής. Έχω ένα σκεπτικό. Ξαναλέω, δεν είναι ρεπορτάζ. Μην πει κάποιος. Άμα ήταν, θα το έλεγα. Δεν το κρύβω ότι έχω ρεπορτάζ πάνω στην ημερομηνία. Λέω 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα του 27 την
0: εξάμεινη
3: τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τότε πρέπει να είσαι πανέτοιμος. Δηλαδή δεν παίζεις εκεί. Πρέπει να έχεις, δηλαδή, όχι απλά να έχουν γίνει εκλογές. Κυβέρνηση να έχει πάρει εμπιστοσύνη από τη Βουλή, να έχει ορκιστεί, να έχει ξεκινήσει να πιάσει δουλειά κανονικά. Να είναι όλα στην τέλεια. Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών.
0: Διπλών εκλογών,
3: μπράβο. Μπορεί και να μην γίνει, μπορεί και όχι, αλλά δεν μπορεί να πας με το μπορεί. Πρέπει να πας με το ότι. Ναι. Να έχει το ενδεχόμενο.
2: Μα να σου πω κάτι. Άρα... Κώστα, μου είχε πει ένας συνάδελφός μας, πιο έμπειρος από εμάς, ότι κάποιες φορές το ρεπορτάζ είναι υπερτιμημένο. Η κοινή λογική είναι αυτή που θα πρέπει να υπηρεσεί.
3: Ναι, δεν αποκλείεται. Σωστά.
2: Αυτά που λέτε,
3: εγώ πήγα να
2: πω
3: το Πάσχα, ρε παιδιά. Πάσχα λοιπόν είναι 2 Μαΐου.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Έχει χαθεί προπολού. Η κοινή λογική έχει χαθεί προπολού. Να το πούμε και αυτό ω αστερίσκο. Ναι, πάμε. Ναι. Κάτω, ναι.
3: 2 Μαΐου Πάσχα, 25 Απριλίου είναι Κυριακή των Βαΐων. Άρα αυτά αποκλείονται αυτές οι δύο Κυριακές.
1: Όχι, ναι, δεν τις βάζω.
3: Άρα για να έχεις την ασφάλεια που λέμε 1η Ιουλίου να είσαι πανέτοιμος, πρέπει να πας να κάνεις εκλογές πριν το Πάσχα. Και άρα λέω, όχι τελευταία, αυτό 11 Απριλίου.
1: Δηλαδή είναι το Μάρτιο τον αποκλείουμε εντελώς.
3: Αλλά εγώ τον αποκλείω.
1: Όχι, λέω εσύ. Ναι. Μαζί σου πάμε εμείς, γιατί πάντα πέφτεις μέσα. Και... Άρα αποκλείεται ο Μάρτιος.
3: Και γιατί να μην θες, αν είσαι κυβέρνηση, να πας ωραία να κάνεις το τριήμερο του χρόνου, αυτό το τσακάρε. 25η να περάσει καλά ο κόσμος.
1: 25η πέφτει Πέμπτη.
0: Μια χαρά Πέμπτη Παρασκευή, τετραημεράκι.
1: Τα έχω μπροστά μου,
3: να πας παρελάσεις εκεί στις εξέδες, ωραία αυτά κλπ. Και μετά να πας να ανακοινώσεις. Συν κάποια έργα που εγώ νομίζω θέλεις μέχρι τότε να έχουν τελειώσει.
1: Ναι, να τα έχεις παραδώσει.
2: Τι πρέπει να έχει τελειώσει.
3: Όχι πρέπει, αλλά το θες.
2: Τι υπολογίζεις.
3: Παράδειγμα, να έχει γίνει, αν μπορεί να γίνει το flyover. Δύσκολο. Αλλά ας πούμε ότι είναι ένας στόχος.
1: Παράδειγμα, να έχει γίνει.
0: Το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Το μετρό τώρα.
0: Το έμορ, το ξέρω.
3: Να έχει γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 30 χρόνια που να γίνει στο Ιόνιο και ανοιχτά τη Κέρκυρα. Να πει εδώ, κάναμε την πρώτη. Πάμε να βρούμε.
0: Ανοίξαμε την πρώτη.
2: Εδώ στην Αθήνα.
0: Έτσι ξεκίνησε και το μετρό τη Θεσσαλονίκη από τον Κούβα. Αλλά, ναι.
2: Να αφήνει να περιμένουμε κανένα.
3: Να τελειώσει.
2: Να τελειώσει, ναι.
3: Όχι.
1: Το μετρό, η γραμμή 4.
3: Το 33.
0: Δεν τελειώνει, παιδιά, έτσι εύκολα.
2: Πόσο δρόμο.
0: Και έχει βρει και δυσκολίες στην πορεία.
3: Ποιος δρόμος.
2: Δεν θυμάμαι.
3: Δρόμος πάντως.
1: Έλυσε κάποιο δρόμο.
3: Άμα δεν βλέπεις πουθενά έργα. Αν δεν βλέπεις έργα πουθενά, ο δρόμος σημαίνει ό,τι και να είπα, πριν το 2035 θα τελειώσει. Άμα δεν βλέπεις έργα.
1: Ναι,
3: άμα είναι μόνο μελέτες, διαγωνισμοί κλπ.
1: Ναι, δεν είναι πρόβλημα.
3: Ναι.
0: Πρέπει να ετοιμάσουν, να περάσουν από το.
3: Ναι.
0: Από τα ηλεκτρικά συνέδρια και τα διάφορα όργανα και καλά. Και έτσι πρέπει, ας πούμε, γιατί έχουμε καεί κιόλα.
2: Καλά, εδώ είδαμε με τις χίλιες κάμερες που δεν αποκυρώθηκε ο διαγωνισμός.
3: Θα ξαναγίνει, ναι, σωστά. Άρα 11 Απριλίου αυτό λέω.
0: Γεφύρι της Άρτας και αυτές οι κάμερες.
1: Δεν πειράζει.
0: Γεφύρι της Άρτας.
3: Τι γνώμη σας θέλω, παιδιά, πάνω σε αυτό. Δεν το λέω για να το πω μόνο.
1: Τι, για τις εκλογές.
3: Την ημερομηνία, ναι.
1: Καλή, ναι, συμφωνούμε.
0: Λογικό μας ακούγεται. Ναι, Κώστα.
1: Ναι, Κώστα.
0: Λογικό μας ακούγεται. Μια χαρά.
3: Δεν χρειάζεται να μου λέτε σε όλα.
1: Όχι, συμφωνούμε.
0: Κοίτα να δεις, εγώ άκουσα ότι θα υπάρξει παγίδα και θα γίνει αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν το πιστεύω.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν το πιστεύω. Είναι κάποιοι
3: που παγιδεύσει, το έχουν γράψει.
0: Όχι, ναι, παιδί μου, υποτίθεται ότι κάποια κόμματα έχουν βιαστεί και έχουν εξαγγείλει και νωρίτερα ή το έχουν, εν πάση περιπτώσει, πάει λίγο πιο νωρίς. Για να προλάβουν να είναι έτοιμοι εν ώψη Σεπτεμβρίου. Έτσι ακούγεται και γράφεται και στο ρεπορτάζ. Κλείνοντας το μάτι, ξέρεις, είναι από αυτά που γράφουμε στο ρεπορτάζ και λέμε. Γιατί να είναι έτοιμοι τότε, όχι, γιατί μπορεί να κτλ.
1: Αυτά είναι να είχαμε να γράφαμε.
0: Εγώ πιστεύω πως δεν.
1: Γιατί εγώ τελευταία.
0: Προς τα εκεί που το λέει ο Κώστας, το βλέπω, χωρίς να είχα όμως προδιογράψει ημερομηνία. Το 11η μ' αρέσει.
3: Μ' αρέσει πιο σημαντικά πράγματα να κάνει τα βράδια που να διαβάζει το ημερολόγιο το 27.
0: Ή βλέπω κάτι σειρές ή κοιμάμαι. Ναι.
1: Τελευταία, ρε παιδί μου, μέχρι πριν λίγο καιρό ρώτησαν το Μητσοτάκη και του λέγανε πότε θα γίνουν εκλογές. Και έλεγε το 27. Στην ώρα τους, έλεγε στην ώρα τους, ας πούμε.
3: Ναι.
1: Το ΠΕ1, το ΠΕ2, το ΠΕ3 θα ξαναγράφονται για Σεπτέμβριο, για μετά τη ΔΕΤ. Το ξανά. Και χτες που τον ξαναρωτήσανε, λίγο τον είδα λίγο μανουριασμένο. Δηλαδή το έχω πει, το 27. Δηλαδή,
2: νευρίασε να το λέει συνέχεια.
1: Ναι, τον είδα λίγο γιατί λέω, εντάξει, σου λέει και ο άλλος, πόσες φορές να το πω. Και.
0: Να έχει ένα μπάνερ από κάτω.
1: Ναι, να φοράει μπλουζάκι. Μπορεί να φοράει μπλουζάκι. Οι εκλογές δεν γίνονται το
2: 27. Εν τω μεταξύ, όποιο μήνα και να μην γίνουν από ένα σημείο και μετά, δεν θεωρούνται προώρες, έτσι, να το πούμε αυτό. Είχα διαβάσει ότι τεχνιέντος, δηλαδή, ήταν ένα διαβολικό σχέδιο. Είχε διαρρεύσει από το Μαξίμου κάποια στιγμή ότι μπορεί να γίνουν και Σεπτέμβριο εκλογές, έτσι ώστε να βγουν μπροστά τα νέα κόμματα, να δημιουργηθούν.
0: Το έχω πει, να δημιουργηθούν τα κόμματα.
2: Να έχουν μια φθορά.
0: Να έχουν χωνευτεί και να έχουν ήδη φθορά, ναι, γιατί όταν θα αρχίσουμε να.
2: Έτσι. Την τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το σενάριο. Όταν θα δούμε και θέσεις και στελέχη και την βάσανο της αντιπαράθεσης κτλ. Όλα αυτά τα ωραία που ακούγονται πάρα πολύ εύηχα. Τότε ενδεχομένως θα έχουν ξεφουσκώσει κιόλα τα κόμματα που σε διαδικτυακές έρευνες αμέσως φουσκώσανε.
1: Έχετε κάνα καινούριο στέλεχο σήμερα καλεσμένο.
2: Ναι, με.
3: Έναν από τους 4 αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς, κάτω από τον κυρία Κουφονικολάκου. Δηλαδή που την είχαμε την προπερασμένη εβδομάδα φιλοξενήσει. Τώρα ξεκινάμε τους αναπληρωτές. Να δούμε τι λένε εκείνοι.
2: Τον κύριο σχεδιά. Καρπουχτσή.
3: Ναι,
0: μπράβο. Να δούμε
3: ποιος είναι ο σχεδιασμός και όλα αυτά. Σιγά-σιγά να ξεδιπλώνονται. Και μόλις ανακοινωθούν και της κυρίας Καριστιανού οι αντίστοιχοι, θα καλέσουμε και αυτούς. Γιατί νομίζω ότι ο Θανάσης Αυγερινός που γράφεται δεν έχει αναλάβει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος επισήμως. Δεν το έχω δει κάπου τυπικά.
1: Επίσημα δεν έχει βγει ανακοίνωση.
2: Κανέναν κάτι.
3: Νομίζω
2: πέρα
3: πρέσβη,
2: από την
0: πρόεδρο.
1: Δεν έχει βγει ανακοίνωση. Ωστόσο, σε ένα chat που υπάρχει που ενημερώνουν για τη δραστηριότητα του κόμματος, ας πούμε, χτες την ανακοίνωση κατά του Τσίπρα, ο κ. Αυγερινός την έστειλε.
2: Βγήκε ανακοίνωση κατά του Τσίπρα.
1: Ναι, κατά
2: από την κυρία
1: Καριστιανού.
0: Ναι, αλλά ήταν.
1: Την ανακοίνωση κατά του Τσίπρα, ο κ. Αυγερινός την έστειλε.
2: Βγήκε ανακοίνωση κατά του Τσίπρα.
1: Ναι,
2: από την κυρία
1: Καριστιανού.
3: Ναι.

0: καλοκαιρινό.
1: Δεν το έχω ξανακούσει. Ο αέρας μας
2: χωρίζει. Πώς θα φαίνεται.
0: Ωραίο. Δεν μου αρέσει.
2: Εσένα, Διονύση.
0: Ο Διονύσης δεν είναι φαν των ελληνικών.
1: Δεν είμαι πολύ. Ναι. Θα κατέβεις με αυτό στην Eurovision του χρόνου και δεν μας το λες.
2: Εγώ δεν έχω τέτοια φωνή. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Εγώ τι θα είναι? Μπορούσα, ναι, για πες.
2: Όμως αυτό το τραγουδάκι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
0: AI είναι.
2: Είναι AI. Είναι AI και η φωνή και το τραγούδι.
1: Πώς το κάνουν αυτό, δε, πραγματικά
2: και
1: νομίζω ότι το καταλάβω.
2: Το είδα
1: ακόμα
2: στο TikTok και δεν το πίστευα ότι είναι ψεύτικο, ότι είναι δημιούργημα. Ψεύτικο, δεν χρειάζεται. Είναι ένα τραγούδι, αλλά είναι ένα τραγούδι που το έχει δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δηλαδή, εγώ θα
2: έχει
1: ραδιόφωνα στο μέλλον που θα παράγουν τραγούδια με τεχνητή νοημοσύνη, playlist, δεν θα πληρώνουν κανέναν και θα παίζουν μουσικούλες τέτοιες όλη μέρα.
2: Αφού και ταινίες θα γίνονται με ηθοποιούς που δεν θα
0: αυτό,
2: παίζουν.
0: Ναι, το θέμα είναι όμως αν αυτό το τραγούδι, για παράδειγμα, παίξει τώρα και γίνει viral και γίνει hit.
3: Ποιος θα πάρει τα δικαιώματα.
0: Έχει γίνει hit αυτό.
2: Έχει γίνει hit, ναι, με.
1: Θα παίζει
2: στα social media.
1: Θα παίζει στα nightclubs.
0: Τα
2: μπορεί να παίζει και στα nightclubs, δεν ξέρω. Γιατί για τους ηθοποιούς δεν λένε ότι θα υπογράφουν για την κρίση
3: πω,
2: του προσώπου τους και θα παίζουν σε ταινίες χωρίς να παίζουν.
3: Μπορεί να παίξει αυτό σε πανηγύρι το 15 Αύγουστο στο χωριό μου. Δεν μπορεί να παίξει. Καταλαβες. Άμα δεν μπορεί να παίξει. Εκεί είναι το μεγάλο, ρε παιδί μου, τεστ για τα τραγούδια. Αν μπορεί να παίξει σε πανηγύρι.
0: Όχι, ρε Διονύση, δεν είναι όλα τα τραγούδια
3: που λέω λόγο, ρε παιδί μου, έτσι το είπα τώρα σιγά.
2: Για τα καλοκαιρινά, λες.
3: Ναι, αυτό.
1: Ωραία.
0: Καλοκαίρι, ορίστε.
3: Μας έβαλε στη νέα εποχή, ρε Σιντουκά.
1: Έτσι.
0: Τώρα εντάξει.
1: Είναι Gen Z η Δούκα στην ψυχή.
0: Ναι, λοιπόν,
2: κατά βάθος.
1: Φεύγουμε.
3: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε σαν μικρό. Είναι όμως ακόμα και τα τραγούδια.
3: Ναι, δεν σου θύμιζε αυτό, πάρα πολλά όμως.
0: Αυτό, ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο φαίνεται.
3: Εμένα μου θύμιζε λίγο Μαριάννα Τόλη, λίγο Μπέση Αργυράκη, λίγο αυτή την δίσκο του 80-90.
0: Λίγο παλιακό.
3: Λίγο, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ναι,
0: λίγο ρετρό.
3: Αυτό.
0: Όπου αν ακούγεται ρετρό αυτά που ακούγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια, είναι πρόβλημα, να ξέρεις. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ωραία, παιδιά, τι πάθα.
3: Μας λέει και η φίλη μας η Μαριτίνα ότι το 11 Τετάρτου δεν είχε πάει πολύ καλά στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αλήθεια.
3: Το 2000. 4 ώρες κυβέρνηση Καραμαλή και μετά Β' Αθήνας.
0: Στο Πασόκ είχε πάει καλά, δηλαδή.
3: Στο Πασόκ είχε πάει καλά. Ναι.
0: Μαριτίνα, Μαριτίνα.
3: Ήλια αρχηγέ. Ωραίο τραγούδι του Σαββόπουλου. Ένα αταβιστικό επαναστατικό ίστρο τον έχω από προχθές, λέει ο κύριος Παύλος και μας στέλνει φωτογραφία από τον ανέφελο ουρανό και την ανατολή του ήλιου εκεί που βρίσκεται. Αρχίσαμε τα βιστικά επαναστατικά, κύριε Παύλο. Πολύ ωραία. Σας ενέπνευσε, βλέπω, το Ελλάς. Μπράβο. Η Ελλάς. Συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή σε 3 λεπτά παρακάτω θα είναι η ώρα 7,
3: ναι,
0: θα πάμε κι εμείς με κανονικό τραγούδι όμως. Elton John, Dua Lipa. Ναι. Δεν είναι AI αυτό. Στις 7 και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Συναγερμός και στο Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς, καθώς οι σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του και στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται ανεθεροητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα απολογούνται οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα και σήμερα Πέμπτη μετά.
0: Πήγε την τετραδίτσα. Πέμπτη,
1: τετραδίτσα πάει εβδομαδίτσα. Τι είναι, ήρθε η
0: Πέμπτη. Πέμπτιτσα. Μικρό, πώς το λένε, μικρό Σάββατο. Κάπως έτσι το λένε στην Αθήνα, ναι. Μικρό Σάββατο.
1: Δεν ξέρω εγώ.
0: Θα το δω, το κάπου το έχω σημειωμένο, ναι.
1: Δεν
0: τι λέτε, για ποιο λόγο.
1: Επαφές με τα Αθήνα.
0: Προπαρασκευή, οπότε είναι μικρό Σάββατο. Α, καλά. Καλά το πάμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Προπαρασκευή, άρα μικρό Σάββατο. Καλό ήταν.
0: Γιατί όλα έχουν μια λογική και ένα συνειρμό.
1: Όλα, βέβαια.
0: Ναι, και όπως και το lifestyle,
1: ας πούμε. Έχει, και αυτό ναι, δόθηκε μια ερμηνεία στην όλη κατάσταση.
0: Να σου πω,
1: τι?
0: Ζέστη.
1: Ζέστη και δεν είδα και πόσους βαθμούς έχει.
0: 17-18 έχουμε.
1: Ναι, εκεί γύρω είναι.
0: Εντάξει. Θα ανέβει κι άλλο και θα πάει μέχρι και τους 32. Με μια πιθανότητα καταιγίδας έτσι μεσημβρινής. Εντάξει. Αν και μου είπε η Δώρα προηγουμένως,
1: ναι,
0: ότι στο δρόμο έβρεχε λιγάκι.
1: Α, συνάντησε βροχή.
0: Μάλλον, ναι. Αλλά εντάξει, είναι αυτά τα σύντομα περάσματα πιθανά. Πάντως βλέπω ότι και το θερμόμετρο θα συνεχίζει να ανεβαίνει και τις επόμενες ημέρες. Μάλλον θα είναι σταθεροποιημένο, εκτός από αύριο που θα έχουμε μια μικρή πτώση. Από τις επόμενες μέρες θα δούμε πάλι 30, 32, 33 και θα σταθεροποιηθεί 30 πλάς το μεσημέρι πια. Εντάξει, έρχεται και ο Ιούνιος. Δεν το ξεχνάμε,
1: ναι,
0: και αυτό.
1: Κοντεύει να μας αποχαιρετήσει ο Μάης. Τι του μείνει, άλλες τρεις μέρες, 28 σήμερα και άλλες τρεις και αντιγιά.
0: Και η Βασιλική δεν μας είπε ότι θα είναι ζεστός ο Ιούνιος.
1: Μας το είπε.
0: Μας το είπε. Ναι.
1: Αν μας
0: εδώ δες τι γίνεται. Ακραία ζέστη, λέει, τροπικές νύχτες στην Ισπανία, τη Γαλλία, έως 38 βαθμούς.
1: Καλά, είδαμε τραγικές καταστάσεις.
0: Μάιμπι είναι 38 βαθμούς.
1: Σε Αγγλία, οι οποίοι εντάξει δεν είναι συνηθισμένοι.
0: Φυσικά δεν είναι. Δεν είναι.
1: Και τέτοια
0: Ιούλιο
1: εποχή,
0: δεν είναι Αύγουστος.
1: Και
0: ούτε τότε καν.
1: Ναι.
0: Ναι. Καύσωνας, λέει, πρόωρος. Ναι, κάποιες βροχούλες ενδέχεται, σας είπα, να δούμε σε κάποια ορεινά τμήματα, ίσως και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το μεσημέρι.
1: Ποια ώρα?
0: Καταιγίδες.
1: Από το μεσημέρι και μετά.
0: Το μεσημέρι και μετά σύντομα θα αλλάξει το πράγμα. Το ξημέρωμα ίσως να έχουμε στο Βόρειο Εύρο αύριο κάποιες βροχούλες τοπικού χαρακτήρα. Γρήγορα και πάλι τα σύννεφα θα φύγουν. Μία τέτοια κατάσταση θα υπάρχει, μια έτσι άστατος μένο καιρός, αλλά με πολύ καλές θερμοκρασίες.
1: Μια χαρά.
0: Ναι. Και τώρα από ό,τι βλέπω.
1: Φαινόμενα. Είπαμε, αρκεί να μην η βροχούλα δεν μας πειράζει. Φαινόμενα,
0: ναι,
1: να μην.
0: Ακόμη και στον Ευρωκόπη ήταν 16 βαθμούς τώρα, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ.
1: 17 με 18 εμείς και τον Ευρωκόπη 16.
0: Ακριβώς.
1: Κάψον, ναι, αυτοί θα έχουν σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μία τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, είναι δίκτυο 4 περιφερειακών σταθμών, δηλαδή Ορεστίαδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Για την ΕΡΤ πάντα μιλάμε, σωστά.
1: Σωστά.
0: Και
1: μαζί σας αυτή την ώρα στα μικρόφωνα Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου, στη ρύθμιση του ήχου η Δώρα Δασκάλου. Σε λιγάκι, ποιος είναι μαζί μας από Κομωτινή? Τσουπ, αδιάβαστος.
0: Ναι, αδιάβαστος.
1: Ναι. Δεν είναι ο Γιάννης.
0: Δεν θα είναι, όχι, δεν ξέρω.
1: Δεν μιλήσαμε.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Με τόσο που συνέβησαν χθες, δεν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια πολύ
0: δύσκολη μέρα.
1: Ναι. Γεμάτη, δύσκολη, περίεργη.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Τα είχε όλα της. Θα πάμε όμως Καβάλα. Αυτό είναι σίγουρο. Την στάση μας στην Καβάλα θα την κάνουμε, γιατί εκεί μας περιμένει η Τασούλα Κρητικού. Έτσι, πρωί-πρωί με την Τένια μας ξυπνάει. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Έτσι.
1: Ναι. Θα επιστρέψουμε Ορεστιάδα. Έχουμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Και από Ορεστιάδα, ένα βηματάκι δρόμος, θα φτάσουμε Σέρες για να συνομιλήσουμε με τη Δέσποινα Γιαννακίδου, που και εκείνη εκεί βρίσκεται, θα βρίσκεται. Απίκο να το πω. Υπατμόνο να το πω. Όπως και να το πω, εμάς θα περιμένει. Ναι.
0: Ναι.
1: Και όλοι εσείς που είστε μαζί μας αυτή την ώρα, μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια μέσω της σελίδας της ΕΡΤ Ορεστιάδας στο Facebook, και βέβαια μπορείτε να καλείτε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές, που είναι το 2552-022-751 και το 22-752. Δεν θα πάμε όμως πουθενά.
0: Τι
1: μα
0: εννοείς?
1: Πουθενά, αν δεν βάλεις το πρώτο τραγούδι. Αυτό είναι.
0: Θα το βάλω τώρα σιγά.
1: Δεν γιορτάζει κανείς σήμερα. Δεν έχουμε γιορτή.
0: Δεν είδα καμιά γιορτή. Λες να έχουμε και να το έκρυψα.
1: Μπορεί να το κρατάς μυστικό.
0: Ναι, όχι. Δεν είδα καμιά γιορτή. Και στο ημερολόγιο τι λέει?
1: Το ημερολόγιο μου λέει, λείπει σήμερα η Βασιλική.
0: Αυτό λέει.
1: Κάτσε να δω και τι λέει παρακάτω.
0: Και αύριο δεν λείπει η Βασιλική, μόνο σήμερα.
1: Όχι, και αύριο θα λείπει η Βασιλική. Ευτυχούς, λέει, Επισκόπου Μυτιλήνης, Ανδρέου Διαχριστών Σαλού. Δεν τα βλέπω και καλά.
0: Φοράς και διπλά
1: γυαλιά. Φοράω και διπλά γυαλιά. Πρέπει να βάλω τα άλλα τα γυαλιά.
0: Τέλος πάντων.
1: Πιο ενισχυμένα.
0: Ναι. Και επειδή σήμερα θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω το απόγευμα να μην το διαφημίσουμε τον Θοδωρίκο τον Κοντονιά. Εντάξει.
1: Είναι σαν το τέτοιο. Αν δεν πενέψει στο σπίτι σου, θα πέσει στο πλακώσει. Δηλαδή, έχουμε τα μέσα και δεν θα τα εκμεταλλευτούμε.
0: Είναι δυνατόν. Έτσι θα ξεκινήσουμε.

0: Αυτό είναι από το live που κυκλοφόρησε πρόσφατα ο Θοδωρής Κοκκοτονιάς και με αυτή την ευκαιρία θα κουβεντιάσουμε σήμερα το απόγευμα μαζί του με μια σειρά από σπουδαία άλλα ονόματα συναδέλφους του που παίρνουν μέρος σε αυτήν εδώ τη δουλειά. Λοιπόν,
1: σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, θυμάται κάθε χρόνο στις 28 του Μαΐ θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτή τη θανατηφόρα ασθένεια και να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών βραστοκυττάρων για τη σωτηρία των ζώων των ασθενών με καρκίνο του αίματος. Η καρκίνη του αίματος, οι αιματολογικές κακοήθειες, είναι μια ομάδα καρκίνων που επηρεάζουν την παραγωγή και λειτουργία των κυττάρων του αίματος, συνήθως προέρχονται από το μυελό των οστών ή το λεμφικό σύστημα. Γενικά χωρίζονται σε τρεις βασικούς τύπους ανάλογα με τα μέρη αίματος και του ανοσοποιητικού συστήματος που επηρεάζονται. Είναι η λευχαιμία που ξεκινά από το μυελό των οστών και επηρεάζει τα λευκοκύτταρα οδηγώντας στην ανεξέλεγκτη παραγωγή ανώμαλων κυττάρων του αίματος που εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος. Είναι τα λεμφώματα, ξεκινά στο λεμφικό σύστημα, λεμφαδένες, σπλήνα κλπ. Και επηρεάζει τα λεμφοκύτταρα, ένα είδος λευκοκυττάρων που συμμετέχουν στην ανοσοποιητική άμυνα. Και είναι και το μυέλωμα που ξεκινά στα πλασματικά κύτταρα, ένα άλλο είδος λευκοκυττάρων και διαταράσσει την παραγωγή αντισωμάτων, συνήθως παραμένοντας στο μυελό των οστών. Η καρκίνη του αίματος, όπως και οι περισσότεροι άλλοι καρκίνοι, μπορούν να θεραπευτούν με χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Ωστόσο, υπάρχει και άλλη θεραπεία για ορισμένους τύπους καρκίνου του αίματος, η οποία ονομάζεται μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Οι ασθενείς λαμβάνουν αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που αυξάνουν τα υγιή κύτταρα του αίματος. Στο παρελθόν, τα μεταμοσχευμένα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα προέρχονταν από το μυελό των οστών και η μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων ήταν γνωστή ως μεταμόσχευση μυελού των οστών. Σήμερα όμως το 80% των βλαστοκυττάρων που μεταμοσχεύονται σε ασθενείς με καρκίνο του αίματος προέρχονται άμεσα από την κυκλοφορία του αίματος ενός οδότη με μια διαδικασία παρόμοια με τη δωρεά πλάσματος με κάποια επιπλέον βήματα. Βέβαια η έβρεση ενός συμβατοδότη.
0: Είναι σαν να είμαι στο Πανεπιστήμιο και να ακούω διάλεξη αυτό το πράγμα πρωί-πρωί, έτσι.
1: Ναι. Τώρα τι να.
0: Είναι λεπτομέρειες.
1: Να σας πω ότι η Παγκόσμια αυτή ημέρα θεσπίστηκε το 2014 για να ευαισθητοποιήσει και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να εγγραφούν ως πιθανοί δότες αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν το έχετε σκεφτεί, καλά είναι να το σκεφτείτε εφόσον και να το ψάξετε εφόσον μπορείτε, να το
0: ακριβώς,
1: κάνετε.
0: Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Είναι και η μέρα, λέει, για την υγιεινή της εμινόριας.
1: Εξίσου σημαντική.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μια πρωτοβουλία μιας ΜΚΟ που εδρεύει στη Γερμανία με σκοπό την ενημέρωση του γυναικείου πληθυσμού για τη σπουδαιότητα της σωστής υγιεινής κατά τη διάρκεια της εμινόριας και επιλέγει αυτή η μέρα για το συμβολισμό της. Ο Μάιος είναι ο πέμπτος μήνας του έτους, 5 ημέρες κάθε μήνα διαρκεί η εμινόρια στις περισσότερες γυναίκες και 28 ο έμινος κύκλος.
1: Άκου τώρα πώς σκέφτηκαν. 28,
0: μάλιστα.
1: Που είναι και το
0: 28
1: Μάιος,
0: και το 5.
1: 20, ναι, το ναι. Πέμπτος του 28. Ναι, 20.
0: Μάλιστα. 20. Τι άλλο.
1: Θα πάμε στη δημοκρατία, θα πάμε μάλλον στο Αζερμπαϊτζάν, να εδώ δίπλα, ναι. Γιατί εκεί γιορτάζουν την ημέρα της δημοκρατίας.
0: Της πρώτης δημοκρατίας τους γιορτάζουν στην Αρμενία.
1: Επίσης την ημέρα της δημοκρατίας γιορτάζουν και στο Νεπάλ.
0: Τον ένοπλων δυνάμεων στην Κροατία.
1: Η μέρα της πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία.
0: Είχαν μαρξιστικό καθεστώτος στην Αιθιοπία.
1: Και εγώ αυτό σκέφτηκα όταν το διάβασα.
0: Του Μεγαλείου στο Πακιστάν. Του Μεγαλείου.
1: Καλό.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Ναι. Εθνική ημέρα Μοσχαρίσιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή, παϊδάκια Μοσχαρίσια.
0: Τι ήταν αυτό, δεν ξέρω. Ό,τι να είναι αυτοί οι άνθρωποι, ναι. Σου λέει, τι δεν γιορτάσαμε, τη Μοσχαρίσια στιθοπλευρά κιόλας, όχι οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι, όχι, συγκεκριμένα πράγματα.
0: Λοιπόν, μα τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, αυτά θα πάμε προς την Καβάλα σιγά-σιγά.
1: Σιγά-σιγά, ναι, οδεύουμε προς Καβάλα.
0: Με ένα Μιχαλάκι.
1: Καιρό έχουμε να τον ακούσουμε,
0: έχουμε,
1: το Μιχαλάκι.
0: Ναι.

0: Ωραίος, ωραίος ο Μιχάλης.
1: Ναι, και όπως είπαμε, είχαμε καιρό να τον ακούσουμε.
0: Ναι, δεν ξέρω, είδες την ταινία, Μάικλ?
1: Όχι, δεν την είδα.
0: Ούτε και εγώ την είδα. Κάποιοι μου είπαν ότι είναι καλή, κάποιοι μου δεν είναι καλή. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα την δω και θα σας πω.
1: Προσπαθούσα να θυμηθώ γιατί κάτι διάβαζα για την ταινία, ναι.
0: Α, ναι, οκ. Λοιπόν, είμαστε καβάλα όμως. Πάμε να ακούσουμε την Τασούλα μας σήμερα, την κριτικό από εκεί, την Νέα Θεμασφαίρη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως λένε ότι μπορεί να βγει και νούμερο 2, ότι έχουν το υλικό και για δεύτερη ταινία.
0: Α, okay. Την είδες εσύ?
2: Όχι, δεν την είδα. Δεν ξέρω αν με τραβάει πολύ. Δεν ξέρω. Θα ήθελα να τη δω, αλλά.
1: Δεν είσαι και σίγουρη.
0: Δεν
2: νομίζω
0: σίγουρη
2: ότι θα πάω να περιμένω να κόψω εισιτήριο, να μπω να πει. Δεν ξέρω αν θα το κάνω.
1: Αν σου κάτσε δηλαδή.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν με ενθουσιάζει. Θα με ενθουσιάζει κάτι πιο πολύ, έτσι, με εφέ, αυτά, κάτι. Και σε τέτοια φάση είμαι, σε αυτή τη φάση της ζωής τώρα. Για κινηματογράφο εννοώ, βρε παιδιά. Ναι, ότι πάντα να πάω να μπω στην αίθουσα και τέτοια.
0: Εγώ πάντως είμαι πολύ σε αυτό. Δηλαδή και τώρα που ήμουν κάτω, εννοείται, δεν γίνεται να μην.
2: Ναι,
0: δεν γίνεται να μην.
1: Κοίταξε, και εγώ θα.
0: Τις καινούργιες, τις μεγάλες έδωσες και ωραίες.
1: Ναι, απλά δεν ξέρω αν θα πήγαινα Μάιν και Ντέ να δω για τις
0: συγκεκριμένες. Καλά, όχι τις συγκεκριμένες. Πήγα, είδα, ας πούμε, το Πράτα. Τώρα που θυμάμαι, το καινούργιο, το νούμερο 2. Το οποίο ήταν. Καλά. Ουρά, ουρά, χαμός. Ναι, χαμός, όλους και
2: μαθαίνω. Ήταν ωραίο.
0: Περίπου σαν το πρώτο, ναι, μια ωραία ταινία για να περάσει καλά. Όχι ότι.
1: Μα αυτό είναι το ζητούμενο, να περάσεις καλά. Όχι να πας και να σφίγγει την καρδιά σου, να περάσεις καλά.
0: Εντάξει, τώρα το που σφίγγει την καρδιά σου λέει πολλά.
1: Ξέρεις για πού το πάω, ναι.
0: Εσύ το λες για θρίλερ και τα λοιπά. Εμένα μου αρέσουν πολύ.
2: Εμένα μου αρέσουν. Δεν μπορώ να το δω σε κινηματογράφο που ακούγεται και παντού ο ήχος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ενώ στο σπίτι τι να σου πω, να έχεις συνέχεια την εντύπωση ότι κάποιος κρύβεται σε κάποια γωνία.
0: Σιγά μου, εσύ πάλι.
2: Αλλά δεν τα βλέπω.
1: Ούτε και εγώ.
2: Δεν τα βλέπω. Ναι, δεν τα βλέπω.
0: Τέλος πάντων. Τα νέα μας.
2: Θέλουμε και νέα.
0: Άμα θες, πες μας κανένα.
2: Λοιπόν, άντε, θα πω. Θα δώσω μια πολύ ωραία πρόταση από τον Φυσιολατρικό Σύλλογο Παγκαίου Planet. Έχει ετοιμάσει μια νυχτερινή πεζοπορία 5,5 χιλιόμετρων. Αυτό θα γίνει με αφορμή και τη μαγευτική Πανσέληνο του Blue Moon. Τώρα είναι η Πανσέληνος. Οπότε μας καλεί να απολαύσουμε τη διαδρομή.
0: Πότε είναι αυτή?
2: Το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω. Σάββατο.
0: Δεν ξέρω.
2: Δείτε το σίγουρα.
1: Ναι.
2: Γιατί μας καλούν στο Σταυρό της Καβάλας, κάτω από το φως της Πανσελίνου, το Σάββατο νομίζω είναι, με φανταστική πανοραμική θέα. 7,5 ώρα θα ξεκινήσουν. Το σημείο συνάντησης είναι το σανατόριο. 5,5 χιλιόμετρα είπαμε είναι η διαδρομή. Η συμμετοχή αφορά άτομα άνω των 12 ετών. Όμως είναι απαραίτητη, είπαμε, η δήλωση συμμετοχής για να οργανώνονται οι άνθρωποι, γιατί υπάρχει πάρα πολύ συμμετοχή στις δράσεις τους και στις διαδρομές τους. Οπότε ένα τηλεφωνηματάκι αυτές
0: 31.
2: Τις ημέρες.
0: 31 είναι η μπλε σελήνη, ναι.
1: Μ' αρέσει που λέει ο Γιάννης να δω το ημερολόγιο.
2: Ναι,
0: εντάξει. Και το Σάββατο.
1: Το Σάββατο, εγώ μόνο το Σάββατο βρίσκω.
2: Σάββατο, Κυριακή. Ας μπορεί να το δουν για σίγουρα, γιατί δεν το έχω γράψει.
0: Εντάξει.
2: Οπότε θα είναι αυτή η δράση. Ή Σάββατο ή Κυριακή. Να το δουν, γιατί δεν το έχω δώσει.
1: Α, για τη δράση
2: είναι
1: αυτή.
2: Ναι. Θα το δουν. Ας κάνουν. Ούτως ή άλλως πρέπει να τηλεφωνήσουν για να δουν πότε είναι η δράση.
0: Ακριβώς.
2: Για να δηλώσουν τη συμμετοχή. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Ένα δεύτερο είναι ότι η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Προσοτσάνης Δράμας, μου αρέσει και το όνομά της, Παρασκηνιακή Τρέλα, ετοιμάζουν μια πολύ όμορφη παράσταση και την παρουσιάζουν στο κοινό σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου. Η παράσταση με τίτλο «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» είναι βασισμένη στο μόνιμο έργο του συγγραφέα Μανούδη, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την ατμόσφαιρα και το ύφος του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και αποτελεί μια ευκαιρία για το κοινό να ξαναθυμηθεί μια εποχή από το χιούμορ, η ευαισθησία, η μουσικότητα του λόγου και οι απλές αλλά ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις βρισκόταν στο επίκεντρο της αφήγησης. Σήμερα θα δοθεί η θεατρική παράσταση στις 18:00 το απόγευμα στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλης, της Ιεράς Μητροπόλεως Αγράμμας. Η είσοδος είναι 2 ευρώ για τους πάνω των 15 ετών. Και η θεατρική ομάδα του γυμνασίου Προσοτσάνης Παρασκηνιακή Τρέλα και η υπεύθυνη καθηγήτρια της ομάδας Ανθή Ουρούμη μας προσκαλούν όλους έτσι για να απολαύσουμε το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειάς τους. Επίσης να πούμε ότι τώρα για την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ θα γίνει στην Νικήσιανη Παγκαίου Καβάλας από τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Νικήσιανης ο Αράπης η 13η ημέρα του Σαρμά. Ήδη έχουν ξεκινήσει.
0: 13η ημέρα του Σαρμά. Ωραίο.
2: Ωραίο, τέλειο. Φουλ παράδοση, γεμάτο, 100% ξεχυλίδι. Λοιπόν, ήδη έχουν ξεκινήσει και τυλίγουν εκεί τα σαρμαδάκια και ετοιμάζονται για την βραδιά αυτή. Θα είναι στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, θα είναι ελεύθερη είσοδος για τον κόσμο, θα υπάρχουν τα εδέσματα, θα υπάρχει η ζεστή φιλοξενία, θα είναι εκεί και το μουσικό σχήμα παιδιά της παράδοσης. Είναι δεδομένο ότι θα περάσουν όλοι τέλεια και ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Γιατί και τη Δευτέρα μετά, άρα την Κυριακή είναι η δράση των Blue Moon του Planet.
1: Μάλιστα, σίγουρα, να, το βρήκα.
2: Γιατί από τη Δευτέρα είναι η αργία, κατάλαβες.
0: Σωστά, ναι, έχεις δίκιο.
2: Ναι. Οπότε και δεν θα δουλεύει και ο κόσμος τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, οπότε είναι δεδομένο ότι θα περάσουν πάρα πολύ ωραία στην Νικήσιανη. Εντάξει, εκεί έχουν και τους αράπηδες, έχουν παράδοση. Στην παράδοση είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Αύριο θα σας δώσω περισσότερες, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμός από εκδηλώσεις τώρα το τριήμερο. Καλή διάθεση να υπάρχει, ο καιρός να βοηθήσει, όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Να έχει και καλό καιρό, γιατί είναι λίγο άστατος. Ακόμη.
0: Καλά μωρέ τώρα, σιγά, άμα ρίξει και μια βροχούλα ανάμεσα.
2: Μωρέ, άμα κρατάει λίγο, αν είναι μια μικρή μπόρα, αλλά να μην είναι και μια τεράστια.
0: Όχι.
2: Δηλαδή είχαμε τύχει σε μια εκδήλωση, είχαν οι άνθρωποι τραπέζια, εδέσματα, χαμός, έριξε αυτή την μπόρα, δυνατή όμως, νερό. Τα μαζεύα, φεύγαν όλα σαν τρελά. Και μετά αφού τα μαζέψανε και άρχισε ο κόσμος, έφευγε γιατί ήταν νεροποντή. Βγήκε ένα ήλιος, αλλά είχε φύγει ο κόσμος. Στάθηκε και κάνει μαντάρα.
0: Καλά, τι θα κάνει ο κόσμος.
2: Ναι, τι θα κάνει, θα βρέχεται.
0: Οκ, έγινε, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Έλα, καλημέρα, Τασούλα.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Λοιπόν.
1: Και να, πού είμαστε? Εδώ είμαστε.
0: Στη θέση μας.
1: Στη Χρυσούλα είμαστε. Να, εδώ δίπλα.
0: Έλα, Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Δίπλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνω, καλά είμαι.
0: Μην βάλεις κανένα χοντρό να βγεις έξω, κάνει ζέστη έτσι. Έχουμε ήδη ένα κοσάρι αυτή την ώρα.
2: Χοντρό, παιδιά, έχω ανοίξει ήδη διάπλα.
0: Α, μπράβο, έτσι, έτσι,
2: ναι, ναι.
0: Έτσι.
2: Φαίνεται δηλαδή ότι θα είναι μια πολύ ζέστη μέρα. Και δεν ξέρω σήμερα ενδεχομένως και να το πιάσουμε το 30.
0: Και θα το ξεπεράσουμε, λέει 32 θα πάει.
2: Α, πολύ ωραία. Ναι, ναι. Εντάξει, μια χαρά. Ζέστη δεν θέλαμε.
0: Ορίστε,
2: να τη ζέστη.
0: Ναι. Πριν λίγες μέρες λοιπόν, τη λέγαμε αμάν κρύο. Ναι.
2: Ναι, και τι Μάιο ήταν αυτό και τι Απρίλιο ήταν αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ορίστε, τώρα πάρτε αυτό που θέλατε και ζητούσατε.
0: Ναι.
2: Από το τρίτο δημοτικό ξεκινάω πάλι.
1: Για
2: και
1: πες,
2: αυτό γιατί ναι. Η αναστάτωση συνεχίζεται με αυτό το περιστατικό που είχαμε με την αποκόλληση των σοβάδων από τμήμα οροφής. Και έχουμε πια και τις ανακοινώσεις από το Σύλλογο Γονέων του Δημοτικού, αλλά και από τους γονείς του συστεγαζόμενου στο ίδιο κτίριο νηπιαγωγείου, και από δημοτικές παρατάξεις και από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας. Όλοι ζητούν το ίδιο πράγμα. Άμεσο και πολύ προσεκτικό έλεγχο όλου του σχολικού συγκροτήματος, ενώ οι γονείς θέτουν και το ερώτημα πώς γίνεται να έχει εκδοθεί επίγουσα απόφαση από την πλευρά του Δημάρχου να μην λειτουργεί το τρίτο δημοτικό, το οποίο δεν λειτουργεί με την έννοια. Τα παιδιά κάνουμε WebEx. Εδώ μεταξύ
0: σήμερα ναι.
2: Είχαν προγραμματισμένη εκδρομή, οπότε έτσι κι αλλιώς δεν θα κάναν μάθημα τα παιδιά του.
0: Εμάς σε τέτοια περίπτωση πάντως με πηγαίνουν απόγευμα. Σε άλλο σχολείο.
2: Α, ναι, υπήρξαν και τέτοιες περίοδοι, ναι. Που στις προβληματικές μέρες μπορεί να σε βάζανε να κάνει μάθημα και το απόγευμα. Μπας περιπτώσει. Εννοείται ότι αυτή η τηλεκπαίδευση δημιουργεί προβλήματα και στους γονείς μετά, γιατί έχεις το παιδί στο σπίτι, οπότε δεσμεύεσαι, δεν μπορείς ενδεχομένως ούτε στη δουλειά σου να πας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αναστάτωση τώρα με όλο αυτό. Για τα παιδιά του νηπιαγωγείου όμως που συστεγάζεται, δεν έχει βγει τέτοια απόφαση. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου πάνε κανονικά.
0: Μάλιστα.
2: Και φυσικά, ναι. Και υπάρχει η αγωνία και η ανησυχία. Πώς γίνεται στο ίδιο κτίριο το ενώ τα παιδιά του Δημοτικού έχετε δώσει οδηγία, εντολή να μην πηγαίνουν, το νηπιαγωγείο να συνεχίζει και δεν έχουν ολοκληρωθεί και ένας πολύ καλός έτσι.
0: Περνάνε από τον ίδιο διάδρομο τα παιδιά του νηπιαγωγείου, είναι από
2: ένα. Όχι, είναι ο ίδιος διάδρομος. Αλλά τώρα υπάρχει ένα θέμα. Εφόσον σου λέει σε ένα σημείο της οροφής είχα πτώσει από κόλπο.
0: Γιατί να μην συμβεί και δίπλα.
2: Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έχει ίδιο πρόβλημα που δεν φαίνεται απλά και η οροφή σε άλλο σημείο του κτιρίου. Εν πάση περιπτώσει έχουμε αυτά και είχαμε και την ανακοίνωση και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λέει ότι το θέμα της σχολικής στέγης είναι μια πολύ παθή ιστορία και εκφράζει και ανησυχία για την επάρκεια συντήρηση όλων των σχολικών κτηρίων, συνολικά του Δήμου Ορεστιάδας, τα περισσότερα από τα οποία είναι λέει κατασκευασμένα πριν 40 χρόνια. Για το τρίτο δημοτικό να σας πω ότι είναι 35 ετών κτίριο. Το 91 παραδόθηκε προς χρήση. Και ο Σύλλογος σημειώνει ότι εδώ και 2 δεκαετίες τουλάχιστον η υποχρέωση συντήρησης των σχολείων ανήκει αποκλειστικά στους Δήμους, οι οποίοι επιχορηγούνται λέει γι' αυτό, αλλά χρησιμοποιούν τα χρήματα κατά το δοκούν, βάσει των προτεραιοτήτων που εκείνοι βάζουν. Όπως επίσης και με τα λειτουργικά έξοδα που εδώ και 2 χρόνια τα έχουν οι Δήμοι, έχουν αποκλειστικά την ευθύνη και τη διαχείρισή τους. Και οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές των σχολείων δεν έχουν καμία εικόνα από αυτόν τον σχεδιασμό που υπάρχει για τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Η σχολική στέγη, λένε οι εκπαιδευτικοί, απαιτεί μακρόπνοο σχεδιασμό και τώρα αφήνει και εχμές εδώ πέρα, λέει, ένα κράτος που αφήνει και διαφημίζει, λέει κιόλας, την πρωτοβουλία για την ολική ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση στις 4 συστημικές τράπεζες. Είναι αυτό το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου με το οποίο γίνονται οι εργασίες και οι ανακαινήσεις. Νωρίτερα όμως, λέει, έχει εξασφαλίσει στις τράπεζες το κράτος 10 δισεκατομμύρια αφορολόγητα έσοδα. Προφανώς δεν θεωρούν ότι είναι επαρκές αυτό το πρόγραμμα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Εντάξει, τα βάζει και με τους αρετούς που ουσιαστικά, λέει, λειτουργούν και προτεραιοποιούν τα πράγματα ανάλογα με την επόμενη... με τις επόμενες εκλογές. Δεν γίνεται, λέει, να προσεγγίζουμε έτσι το πρόβλημα. Όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να μην βρεθούμε, λέει, προδυσάρεστον νέων δυσάρεστον και επικίνδυνων εξελίξεων.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά σε σχέση με το τρίτο δημοτικό που, ξαναλέω, συνεχίζεται με την εκπαίδευση. Μείναν πολύ λίγες μέρες μέχρι να κλείσει.
0: Αυτό είναι, δηλαδή προφανώς θα πάει έτσι από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει έτσι μέχρι και την τελευταία του ημέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση να αυτή και αυτή η εβδομάδα βγήκε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έφυγε από τη μέση.
0: Τι έμειναν, 10 μέρες.
2: Για τις τελευταίες ημέρες όλα τα σχολεία στα δημοτικά έχουν αφήσει κάποιες δράσεις κάποιων προγραμμάτων.
0: Σωστά.
2: Που υλοποιούν κάποιες ημερήσιες εκδρομές, κάποια,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή θα είναι και λίγες οι ημέρες που έχουν απομείνει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και μία μέρα να είναι, είναι αναστάτωση. Τέλος. Όταν βγαίνει ένα παιδί από το πρόγραμμά του, δημιουργούνται μετά ζητήματα και μέσα στις οικογένειες. Τώρα πάμε λίγο σε αυτό στα 4 εκατομμύρια που η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέσω του προγράμματος Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27 αποφάσισε με χρήματα να προμηθεύσει τα 22 μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ουσιαστικά μιλάμε για όλα τα κέντρα υγείας της περιφέρειας, με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και κάποια περιφερειακά ιατρία είναι μέσα. Αυτό είναι το ένα σκέλος της χρηματοδότησης με 1.300.000 και υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος χρηματοδότησης πάλι για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εδώ τώρα μιλάμε για 2.750.000 ευρώ. Γι' αυτό είπα συνολικά είναι πάνω από 4 εκατομμύρια τα χρήματα που θα αντληθούν από το πρόγραμμα για αυτόν τον σκοπό. Τώρα να πούμε επίσης ότι αυτή την είδηση την αφιερώνω στην Ελένη τώρα.
1: Για πες.
2: Γιατί ήταν ένας από τους δημότες Ορεστιάδας που γκρίνιαξαν πάρα πολύ για τον οδικό φωτισμό. Και όχι μόνο εσύ. Σε πειράζει.
1: Ναι.
2: Πολλοί κόσμος και δικαιολογημένα, και το δικαιολογημένα το αναγνώρισε και η Δημοτική Αρχή. Σε πολλές γειτονιές υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα και στα χωριά ακόμα μεγαλύτερο ίσως. Με το φως, με τα φώτα.
0: Χθες το βράδυ στη γειτονιά μου δεν υπήρχε ούτε μία λάμπα να καίει. Κάποια στιγμή, δηλαδή, δεν ξέρω γιατί έπεσαν κάποια. Και ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σκοτάδι πίσα όμως, έτσι.
2: Ναι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο παρατηρήθηκε, επισημάνθηκε και προκάλεσε πολλές γκρίνιες. Τι έχουμε όμως τώρα, έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση με τα LED.
1: Άντε με το καλό.
2: Ναι. Δύο μήνες μετά την υπογραφή λοιπόν της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, το έργο αντικατάστασης αυτών των παλαιών φωτιστικών στο Δήμο και στην πόλη και στα χωριά, έτσι μιλάμε για το σύνολο του Δήμου,
0: ναι, ναι.
2: Έχει αρχίσει η αντικατάσταση με τους νέους λαμπτήρες LED. 9.736 σημεία θα είναι αυτά. Θα πάρει κάποιο χρόνο τώρα για να γίνει η αντικατάσταση, αλλά έχει ξεκινήσει. Και να πούμε επίσης ότι με τα νέα αυτά φωτιστικά, εκτός από ότι θα έχουμε καλύτερα φωτισμό, θα το λύσουμε επιτέλους αυτό, θα έχουμε και φωτιστικά τα οποία θα εξοικονομούν πόρους, είναι τα LED, καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα. Θυμίζω ότι η εταιρεία έχει αναλάβει και για 10 χρόνια να αντικαθιστά δωρεάν όποια λάμπα παρουσιάσει πρόβλημα. Και ο Δήμος φυσικά θα είναι πιο εναρμονισμένος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη μείωση των εκπομπών ρήπων.
0: Μα τη διαφορά φωτισμού τη βλέπουμε ήδη σε δρόμους όπου, της περιφέρειας βέβαια ήταν η δουλειά αυτή, έχουν μπει ήδη LED, έτσι.
2: Ναι, φαίνεται.
0: Πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Το που λες και εγώ το έχω παρατηρήσει, είναι μεγάλη διαφορά. Τώρα πάμε σε μια κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή αύριο της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημοσχάκη, ο οποίος ως κοινοβουλευτική αναφορά κατέθεσε διαβίβασε μάλλον στα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας, Οικονομίας, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης την επιστολή του Προέδρου του Δικτύου Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων Agrinet Θράκης, με την οποία ουσιαστικά ζητείται να ενεργοποιηθεί και για φέτος το Ευρωσπάς. Τώρα, στην επιστολή τονίζεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο που εφαρμόστηκε την προηγούμενη τουριστική περίοδο συνέβαλε στην τόνωση της οικονομίας και στην ενίσχυση του τοπικού επιχειρήν. Και λειτουργήσε ως καταλύτης, αναφέρεται στην ίδια επιστολή, στην επανεκκίνηση μιας κοινωνίας που δοκιμάστηκε και από τις φωτιές του 23, του Αυγούστου του 23, αλλά φέτος είχε και τις πλημμύρες. Και ο κ. Δημοσχάκης που κατέθεσε αυτή την αναφορά σημειώνει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή σε άλλες περιοχές της χώρας, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα για τον Εύρο. Και ζητά προφανώς να αποσαφινιστεί, εάν υπάρχει πολιτική βούληση συνέχισης του προγράμματος στο νομό. Αυτά είχα να σας πω.
0: Ωραία.
2: Και θα δούμε τώρα τι άλλο θα προκύψει Σήμερα υποθέτω θα έχουμε κάποιες απαντήσεις από την πλευρά του Δημάρχου, ή αυτό τουλάχιστον είναι στο σχεδιασμό μας,
0: ναι,
2: και για το θέμα του Τρίτου Δημοτικού και για το θέμα της αντικατάστασης των λαμπτήρων.
0: Ναι.
2: Ναι, να δούμε πόσο καιρό, με τι χρονοδιάγραμμα θα πάει αυτό το έργο. Και γενικότερα κάποια άλλα ζητήματα, γιατί αν θυμάστε και προχθές στο συνέδριο για το δημογραφικό ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα που αφορούσαν και την Ορεστιάδα.
0: Ναι, ανακοινώθηκαν.
2: Οπότε θα επιχειρήσουμε να έχουμε μια έτσι ευφόλιστη στήλη ενημέρωση για αυτά τα τελευταία ζητήματα που αφορούν τον Δήμο Ορεστιάδα. Mm-hmm. Θα δούμε όμως.
0: Τώρα βλέπω μια ανακοίνωση από την ΕΜΗ για τις θερμοκρασίες τις χθεσινές, Χρυσούλα. 33,9 ναι, βαθμούς, 34 δηλαδή, είχαν τα γενιτσά χθες. Καταλαβαίνεις. Ναι.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: ο Λαγκαδάς, ας πούμε, 33. Οπότε καταλαβαίνεις.
2: Δεν ήμασταν όμως μέσα στην οκτάδα.
0: Όχι, δεν ήμασταν μέσα στην οκτάδα, αλλά τέλος ναι, πάντων πλησιάζουμε σιγά-σιγά και εμείς. Τι νομίζετε, θα φτάσουμε.
2: Καλά, ούτως όλη η χώρα φαντάζομαι ότι πλησίασε χθες στους 30 βαθμούς και αν δεν τους ξεπέρασε. Ωραία, μια χαρά.
0: Ωραία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας μετέφερες. Αύριο τα νεότερα. Τώρα που θα πάμε, σέρεσε πολύ πολύ λίγο,
1: ναι, σε πολύ πολύ λίγο, γιατί τι είναι σαν μουσισέρες, είπαμε. Εδώ δίπλα είναι από Ορεστιάδα.
0: Τι να όταν φτάσαμε.
1: Είναι μια ανάσα.
0: Φτάσαμε Γενιτσά, πήγαμε Λαγκαδά, γυναικό Καστροκυλκής, λέει χθες 32,9 βαθμούς Κελσίου. Οπότε τι είναι να φτάσουμε και στις Σέρες. Δηλαδή. Τώρα θέλω να δω που είναι, τι θερμοκρασία, ας πούμε, θα μπορούσε να έχουν οι Σέρες. Πού είναι τώρα, κάτσε.
1: Να ανοίξει το
0: θα το δω, θα το δω τώρα. Την... Και μέχρι να φτάσουμε εκεί, γιατί θέλει και μια. Ψηλό διαδρομή είναι, όπως και να το κάνουμε, κοντά-κοντά, αλλά έχει 20 βαθμούς.
1: Για να δούμε τη θερμοκρασία. Ναι, έχει 20 βαθμούς.
0: Έχει 20 βαθμούς. Τι, δεν έχει.
1: Α, έχει.
0: Αφού έχει.
1: 9,7, 20 βαθμούς είναι.
0: Οπότε,
1: εμείς πόσο έχουμε αυτή την ώρα.
0: Εμείς έχουμε αυτή την ώρα γύρω στους 19.
1: 19. Ένα βαθμό πίσω είμαστε.
0: Ναι, τίποτα.
1: Στους 20, Αλεξάνδρου.
0: Ναι. Και σε λίγο θα φτάσουμε στους 32, λέμε σήμερα. Σιγά-σιγά. Έτσι λέει. Τι. Το λέω εγώ.
1: Χθες το μεσημέρι, όταν γύρισα στο σπίτι, στην αρχή άνοιξα τις πόρτες, ξέρεις, για να αεριστεί το σπίτι. Σε κάποια στιγμή έμπαινε ζέστη μέσα.
0: Ναι.
1: Και λέω, όχι, θα πάω να την κλείσω την πόρτα.
0: Μια άλλη πρόγνωση μας θέλει σήμερα, επειδή θα έχει λίγη βροχή, να μην πάει πάνω από 30. Για να δούμε τελικά πού θα φτάσει.
1: Τώρα το 30 με το 32
0: θα φτάσει. Θα φτάσει. 31 τουλάχιστον λέει. Ναι. Όπως και να το κάνω. Αύριο θα έχουμε λίγη δροσούλα, επειδή θα έχει κάποια συννεφάκια. Από Σάββατο κανονικά θα πάμε πάλι σε 30 πλάς. Ωραία, Δέσποινα, είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα,
0: καλώς το κορίτσι, καλημέρα στις Σέρες. Τι γίνεται,
2: καλημέρα.
0: 20 βλέπω ήδη.
2: Ναι, έχουμε πολύ καλή θερμοκρασία.
0: Μια χαρά.
2: Και αναμένεται να έχουμε έτσι μια πολύ όμορφη και ζεστή σε σχέση με τις υπόλοιπες.
0: Ναι.
2: Ημέρα. Αλλάζουν τα πράγματα. Δείχνει τουλάχιστον.
0: Καλοκαιράκι πια,
1: σιγά-σιγά.
0: Κάποιες μπόρες θα έχουμε.
2: Σε κανονικούς ρυθμούς.
0: Ναι.
2: Θα ξεκινήσουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση.
1: Γιατί.
2: Έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας και όχι μόνο. Η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του μέσα σε ερευνητικό κανάλι της περιοχής. Χθες απόγευμα συνελήφθη μια 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού δίπλα ακριβώς στο κανάλι για ρευματοκλοπή. Εξετάζει το σενάριο μήπως το ρεύμα χτύπησε το παιδί, αφού το καλώδιο περνά πάνω από το κανάλι. Απαντήσει για τις συνθήκες ανάτου θα δώσει ιατροδικαστική εξέταση που πρόκειται να γίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί έπεσε στο κανάλι το μεσημέρι με την 28χρονη μητέρα του να ειδοποιεί την αστυνομία, ενώ ανασύρθηκε με τη βοήθεια της πυροσβεστικής. Οι διασώστες του ΕΚΑ μετέφεραν το παιδί, έγινε διακομιδή του δηλαδή στο κέντρο υγείας Ηράκλειας. Εκεί όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο και να σας πω ότι πριν από 6 περίπου χρόνια ένα μωράκι είχε χαθεί σε εκείνο το ποτάμι που είναι δίπλα εκεί στον καταβλισμό του Ρωμά.
0: Ναι.
2: Ένα μικρό παιδάκι είχε ξεφύγει από την προσοχή της μητέρας του πριν από χρόνια και είχε χάσει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Μία κτηνοσκοπική συσκευή ελέγχου, X-ray, χειροαποσκευών, δεμάτων και αλληλογραφίας και μία μαγνητική πύλη, αψίδα δηλαδή, για τον έλεγχο των εισερχόμενων τοποθετήθηκαν χθες Τετάρτη στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Σερών. Η τοποθέτηση των νέων μέτρων ασφαλείας ανακοινώθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή Κτηρίου, όπου επισημαίνει ότι οι προσερχόμενοι στο Δικαστικό Μέγαρο για την εκδίκαση των υποθέσεών τους από τους δικαστικούς σχηματισμούς θα παρουσιάζονται γέρος προς αποφυγή καθυστερήσεων που ενδεχομένως προκύψουν. Πάνω σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο, φτερά έκαναν 200.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα, με τη μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης τον Αύγουστο του 25 σε βάρος μια 69χρονης γυναίκας στις Σέρες. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς υπό διεύθυνση δίωξη και εξιχνίαση εγκλημάτων Σερών, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μιας 39χρονης γυναίκας, τα στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί. Συγκεκριμένα συνεργός της τηλεφώνησης στην Παθούσα, προσποιούμενος στο συνεργάτη του λογιστή της, στη συνέχεια την παρέπεψε σε γυναίκα συνεργάτη του, η οποία με το πρόσχημα επενδύσεων σε οικονομικά προγράμματα, την έπεισε τελικά να παραδώσει χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα. Όπως είπαμε, της απέσπασαν 200.000 ευρώ, 12 χρυσές λίρες αλλά και κοσμήματα. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών της, αλλά και για τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες πράξεις. Να σας πω ότι η ενημερωτική ημερίδα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας πραγματοποιούν τα σωματεία συνταξιούχων ΟΑΕ, ΙΚΑ, Δημοσίων Ομουσαρών, με στόχο την αποφυγή εξαπάτης από επιτίδιους, φαινόμενο που προσλαμβάνει, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ανησυχητικές διαστάσεις, με καθημερινά πια κρούσματα και κυρίως με θύματα ηλικιωμένους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 η ώρα το πρωί, στην αίθουσα Γιώργος Χριστίδης του Μελητηριακού Μεγάρου. Να σας πω ότι συνεχίζονται και σήμερα οι εκδηλώσεις της εβδομάδας Γιορτής Επιστήμης και Δράσης, που διοργανώνει το Τμήμα Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας έρευνας αλλά και κοινωνικής προσφοράς. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και αύριο Παρασκευή σε καταστάσεις του Τμήματος της Έρης, ο Τεφάσερων, και περιλαμβάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλές δράσεις και κάθε θεματικές ημέρες αφιερωμένες σε κάθε πτυχή του αθλητισμού με πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ για τα νέα που μας μετέφερες και σήμερα. Καλημέρα. Επίσης, καλημέρα.
1: Έχουμε χρόνο να ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Ναι, έχουμε ένα μικρούλι θα ακούσουμε, γιατί σαν σήμερα έφυγε ένας σπουδαίος άνθρωπος του χώρου της μουσικής και τραγουδιού, ο Τροβαδούρος, ο Φώτης Πολυμέρης.

Ο Φώτης Πολυμέρης που είχε γεννηθεί το 20 Φεβρουαρίου του 1920 και φεύγει σαν σήμερα 28 Μαΐου του 2013 από τη ζωή. Καλά, σπούδαια τραγούδια μεταξύ αυτών, πέρα από το «Πάμε σαν άλλοτε», «Άστα τα μαλάκια σου», «Για μας και λαϊδούν τα πουλιά», «Ένας κορίτσαρος», «Το τελευταίο ταγκό», «Πάμε σαν άλλοτε», «Να είχα τα νιάτα σου» και τόσα άλλα. «Ένας κορίτσαρος», «Το τελευταίο ταγκό», «Πάμε σαν άλλο, ναι, να είχα τα νιάτα σου» και

0: για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.
1: Ήταν το 1979 όταν υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Το θυμάμαι τότε. Είσαι στην ΕΟΚ. Μάθε για την ΕΟΚ. Είμαστε στη διαφήμιση.
1: Όχι.
0: Που έπαιζε στην τηλεόραση.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, 1980. Η Nottingham Forest νικά 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.
1: Δηλαδή ότι υπήρχε και διαφήμιση για
0: αυτό. Πώς, να μην μάθεις. Πού να ήξερες τι είναι ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ήταν.
1: Ναι. 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17
0: Νοέμβρη
1: δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Φυλάδια, υπήρχε φυλάδια.
0: Να μάθεις. Ναι. Τι, δεν υπήρχε ίντερνετ τότε.
1: Σωστά, δεν υπήρχε ίντερνετ.
0: Όλα από εφημερίδες,
1: ναι,
0: περιοδικά κτλ.
1: Ήταν άλλες εποχές.
0: Πάμε στο 1908 όταν γεννήθηκε σαν σήμερα ο Ιαν Φλέμινγκ, ο Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα, τον James Bond φυσικά.
1: Το 1968, σαν σήμερα γεννήθηκε η Αυστραλή τραγουδίστρια Kylie Minogue.
0: Ο Ιωάννης Πολέμης, ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, πεθαίνει σαν σήμερα το 1924. Καλά, δεν μπορούμε τώρα να το σταματήσουμε στο λογοτεχνικό το ανθολόγιο.
1: Το 2003 έφυγε από τη ζωή ο Ήλια Πριγκόζιν, ο Ρώσος χημικός με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών από καταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας. Πρωτοπόρους της σύγχρονης θεωρίας του χάους και της πολυπλοκότητας.
0: Με τρόμαξες λίγο γιατί βλέπω πως σήκωσε το χέρι μου, αυτή δεν με χτυπήσει τώρα κανένα μπούφλο έτσι και στα καλά καθούμενα. Μα τι έκανε ο καημένος. Αλλά έδειχνε.
1: Ναι.
0: Η Μάγια Αγγέλου, η Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια που φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 2014. Έτσι ήταν κάποια από τα πολλοστά, πολλά βέβαια γεγονότα που σημάδεψαν την μέρα στο πέρασμα του χρόνου.
1: Τώρα εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 7. Εσείς όμως θα μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η ενημέρωσή μας από το δελτίο ειδήσεων του Earth News ακριβώς στις 8.
0: Ναι. Και με έναν ρουβά έτσι να σας καλημερίσουμε. Τι πειράζει.
1: Γιατί με πειράζει. Τι έχει ο ρουβάς. Ναι.

0: 1,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, εκρήξης ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο, που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει την ίδια ώρα τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι 3 από τους 4 δράστες, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο στις αρχές που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Αντώνιο Ναρίνο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πιλότους λόγω της θέσης τους στις Άνδης και των συχνών μεταβολών του καιρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγι. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth δίκτυο. Earth παντού. Ενημέρωση. Πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

πριν περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε λιγάκι κάποιες από τις ειδήσεις που διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Να αναφέρουμε πως σήμερα στις 11 το πρωί έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η κινητοποίηση για το σοβαρό πρόβλημα της γενικευμένης πλημμύρας στα Τενάγη Φιλίππων από τους αγροτικούς συλλόγους Παγκαίου και Καβάλα, στο ΤΕΕΦ Τεναγών Φιλίππων, το Δήμο Παγκαίου και τον Δήμο Καβάλα. Αυτή η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου στην Ελευθερούπολη, ενώ να πούμε πως στα Τενάγη Φιλίππων περισσότερα από 25.000 στρέμματα παραμένουν πλημμυρισμένα εδώ και μήνες και δεν μπορούν να καλλιεργηθούν. Ένα πρόβλημα το οποίο αφορά

από 2.000 αγροτικές οικογένειες της περιοχής που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς κανένα εισόδημα, ενώ ο κανονισμός του ΕΛΓΑ αποζημιώνει μόνο ζημιές σε υφιστάμενη παραγωγή και όχι την αδυναμία σποράς λόγω πλημμυρισμένων αγρών. Πάντως, χθες δόθηκε στη δημοσιότητα και η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε μία από τις πρώτες ερωτήσεις που είχαν γίνει στη Βουλή για τα πλημμυρισμένα τενάγη. Η ερώτηση ήταν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και είχε κατατεθεί στη Βουλή τέλος Απριλίου για τα απαραίτητα έργα στα τενάγη. Αναφέρει πως τα αντιπλημμυρικά και αποστραγγιστικά έργα εκφεύγουν εντελώς των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου και αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Οικίας Περιφέρειας, και σχετικά με τα εγκυοβιωτικά έργα κάνει λόγο πως η υλοποίησή τους αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει μόνο χρηματοδοτικό ρόλο, τονίζει χαρακτηριστικά, μέσω των εκάστοτε διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων του, και για τα υπάρχοντα αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα η διοίκηση, λειτουργία και συντήρησή τους αποτελούν αρμοδιότητα των οικείων το ΕΦ, ενώ η εποπτεία τους καθώς και η βέλτιστη αξιοποίησή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανήκουν στην Οικία Περιφέρεια. Από εκεί και πέρα, να πάμε για λίγο στο νησί της Θάσου. Εκεί θα έχουμε από αύριο μέχρι και την Κυριακή την 58η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών για το 2026. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας, με συμμετοχές από εκπροσώπους του επιχειρηματικού και νησιωτικού κόσμου. Το παρόν στις εργασίες που έχουν προγραμματιστεί κυρίως για το πρωί του Σαββάτου θα δώσουν 21 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, έχουμε μάθει πως θα γίνουν ομιλίες για την τοπική ανάπτυξη και τις υποδομές, για το ελληνικό επιμελητηριακό επιχειρηματικό σύνδεσμο μεταφορών και τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, για την αξιοποίηση των νέων προσκλήσεων του προγράμματος Leader Cup 2023-27 για τα νησιά και Θάσος, Αμοθράκη, Αμολιανή, παρόν και μέλλον, ενώ η όλη αυτή συνέλευση θα διεξαχθεί στη Μακρία μου. Πίσω στην Καβάλα, σήμερα θα γίνει μια ημερίδα παρουσίασης του έργου αναβάθμισης του συστήματος στήρησης των αρχείων των δικαστηρίων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η εκδήλωση αυτή που θα ξεκινήσει στη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα της Μεγάλης Λέσχης. Ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των κεντρικών και τοπικών υπολογιστικών υποδομών, του λογισμικού και περιφερειακού εξοπλισμού και τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος και των υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αρχαιοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας που παράγονται με το σύστημα της ηχογράφησης από ηχογράφησης. Και η ωραία είδηση της ημέρας, έχει χαμογελάσει η τύχη σε κάποιον φίλο μας στην Καβάλα, ο οποίος από πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών αγόρασε και κέρδισε 250.000 ευρώ μέσω του λαϊκού λαχείου που είχε στα χέρια του.

0: Πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο Δήμαρχος Παγκαίου Καβάλας, ο κύριος Φίλιππος Αναστασιάδης, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ Καβάλας για τη σημερινή διαμαρτυρία για το σοβαρό πρόβλημα της γενικευμένης πλημμύρας που είπαμε ότι υπάρχει στα Τενάγη των Φιλίππων. Όπως ανέφερε στην πρωινή διαδρομή και τους Άκια Σβεστά ο κύριος Αναστασιάδης, το πρόβλημα αφορά πάνω από 2.000 αγροτικές οικογένειες της περιοχής που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς κανένα εισόδημα. Για να πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Δυστυχώς, παρόλο που βρεθήκαμε εδώ και αρκετό καιρό στο Υπουργείο με τους δύο υφυπουργούς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και περιμέναμε ότι θα δοθεί στο ενδιάμεσο διάστημα και μέχρι τώρα μία λύση για το πρόβλημα, δυστυχώς από τότε δεν έχουμε καμία απάντηση και δεν έχουμε καμία επίσημη απάντηση, γιατί ίσως θεσμικά να έχουμε κάνει κάποια λάθη και εμείς συνολικά ως νομός Καβάλας. Και το είχα αντιληφθεί και φοβόμουν ότι θα φύγουμε άπραγοι και ήμουν απεσιόδοξος, με την λογική ότι μιλούσαμε μόνο και ήταν προς τιμή τους ότι παρευρίσκονταν εκεί οι δύο υφυπουργοί, αλλά ωστόσο δεν υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι τεχνοκράτες οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν μια ρεαλιστική λύση για το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το θέμα με απτά αποτελέσματα. Δυστυχώς δεν το είδαμε. Αυτό πήγαμε, εκφράσαμε το θέμα μας, ήταν πολύ σωστά τεκμηριωμένα το πρόβλημα, γιατί αν μη τι άλλο έχει γίνει καλή δουλειά από την περιφέρεια και από άλλους φορείς όπως είναι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο κλπ. Τεκμηριώθηκε το ζήτημα, το οποίο και είναι πολύ απλό να το δει και κάποιος ο οποίος θα επισκεφτεί την περιοχή μας και να αντιληφθεί ότι η απώλεια εισοδήματος είναι δεδομένη και οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να σπείρουν τα κτήματά τους. Άρα αυτό δημιουργεί προβλήματα στην τοπική κοινωνία, στους ίδιους, στην τοπική κοινωνία, στους εμπόρους της περιοχής μας και όχι μόνο. Πίεση ασκήθηκε τότε. Από εκεί και πέρα δυστυχώς δεν έχουμε καμία επίσημη απάντηση μέχρι τώρα. Και θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη ισχύ η πίεση αυτή, αν εγγράφως, γιατί τα γραπτά πάντα μένουν, ήταν το θέμα και μέσα στη Βουλή και μάλιστα από μια επερώτηση η οποία θα μπορούσε και θα έπρεπε μάλλον, θα μπορούσε, δεν είναι ευχή, θα έπρεπε μέχρι τώρα να έχει γίνει με την υπογραφή όπως ζητήθηκε από τη συνέλευση που έγινε των αγροτών στο Αμφιθέατρο Φρίξος Παπαχριστίδης με την υπογραφή όλων των βουλευτών μας. Δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, όμως και δεν έχουμε και μια σαφή απάντηση για να ξέρουμε τι θα γίνει. Το βράδυ θα βρεθούν οι αγρότες και φυσικά και άλλοι θεσμικοί φορείς και κοινωνικοί φορείς στον Αμυγδαλεόν, αν δεν κάνω λάθος. Και φυσικά και αύριο, από όσο γνωρίζουμε, θα κλείσουν οι αγρότες προς ένδειξη διαμαρτυρίας το Δημαρχείο εδώ στην Ελευθερούπολη, αλλά και θα γνωστοποιήσουν το πρόβλημα και θα το κάνουν ακόμη περισσότερο γνωστό μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ίσως και πανελλήνιων και στους υπόλοιπους. Άρα λοιπόν ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς βαλτώνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, θέλει πίεση. Θέλει πίεση από τους ίδιους τους αγρότες, θέλει πίεση από τους κοινωνικούς φορείς του τόπου μας, θέλει από αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, από τους βουλευτές μας σε κεντρικό επίπεδο, να πιέσουμε όλοι μαζί, να σταθούμε δίπλα στους αγρότες για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε. Το άλλο το κομμάτι το οποίο τυχόν κάνουμε εμείς ως Δήμος προκειμένου να απαλύνουμε το πρόβλημα των αγροτών μας και ήδη θα προχωρήσουμε σε γενναίες αποφάσεις όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων και την στήριξή μας στο ΤΕΒ που έχει γίνει στο ΤΕΒ Φιλίππων, το οποίο έχει γίνει και πιστεύω ότι θα είναι ένα εργαλείο στα χέρια των αγροτών, το έλεγα χρόνια. Εμείς έχουμε την υποχρέωση και θα το κάνουμε να συνεργαστεί με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι μια δοκιμασμένη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει σοβαρές υπηρεσίες και πάντα μπαίνουμε στη λογική του να προλαμβάνουμε και όχι να θεραπεύουμε. Σε αυτή την λογική εμείς θα στηρίξουμε το ΤΟΕΒ προκειμένου να ολοκληρωθούν μελέτες, λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα στοιχεία τα οποία είναι αποτυπωμένα σε προηγούμενες μελέτες, ώστε να γίνει μια καινούργια για να μπορεί να γίνει η απορροή των υδάτων. Το ποσό που τυχόν μπορεί να δαπανηθεί για να μπορέσει να γίνει αυτό το έργο μπορεί να είναι ίσο ή και μικρότερο σε αξία, σε σχέση με το ποσό το οποίο ζητούν οι αγρότες και είναι δίκαιο το αίτημά τους να αποζημιωθούν. Άρα λοιπόν πρέπει να προβλέψουμε σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας που έχει να κάνει με την απορροή με το έργο αυτό και ο δεύτερος άκρος που έχει να κάνει για την άμεση αποζημίωση των παραγωγών.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Παγκαίου Καβάλας, ο κύριος Φίλιππος Αναστασιάδης. Μία συνέντευξη με αφορμή και τη σημερινή κινητοποίηση στις 11 για τις πλημμυρισμένες εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων έξω από το Δημαρχείο της Ελευθερούπολης. Τώρα να ενημερώσουμε πως θα βρίσκεται την Παρασκευή στην Καβάλα ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος θα εγκαινιάσει τα γραφεία της οργάνωσης που βρίσκονται στον πεζόδρομο της Οδού Ερμού, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Στις 8 θα γίνουν τα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείου και μένοντας στην περιοχή

0: και η Κατερίνα, και ο Κώστας από τον Δήμαρχο Ναυπάκτου. Έχουν μια απευθεία σύνδεση με την Ναύπακτο εν ώψη τριημέρου Αγίου Πνεύματος και βλέπω κάτι λαδιές στη θάλασσα.
1: Είναι για μπάνιο.
0: Ποζίλια.
1: Είναι λίγο κρύα γιατί είναι νωρίς ακόμη, αλλά.
0: Εντάξει, η Ναύπακτος είναι απόλυτα ερωτεύσιμη πολύ, όπως.
1: Και τα τελευταία χρόνια τουριστικά βρίσκεται στα καλύτερα
0: τη. Ανεβασμένη.
1: Έχουν όλοι αυτοί οι πρόορισμοι που πας με αυτό και που πας ο δικός είναι ανεβασμένοι.
0: Θα έχουμε και εμείς σήμερα ρεπορτάζ και είδηση για τουρισμό. Θα σου πω όμως το τελευταίο ημέρο της εκπομπής, το κρατάω για έκπληξη.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να σου πω, επειδή λέγαμε για Παύλο Πολάκη, είδες το στιγμιότυπο χτες στη Βουλή, ή για την πλάκα του.
1: Με την κυρία Γεροβασίλη.
0: Ναι, που τον προσκάλεσε να ανέβει στο Βήμα, χαρακτηρίζοντάς τον, αποκαλώντας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανεξάρτητος, έχει διαγραφεί έτσι από τον κύριο Φάμελο.
1: Αλλά είχε μια μηχανία όλο αυτό. Και απολογήθηκε η κυρία Γεροβασίλη.
0: Ναι, του λέει, είδατε ότι δυσκολεύτηκα, του λέει. Γιατί την πλησίασε κάτι, είπε, λέει, είδατε ότι δυσκολεύτηκα. Για να πει ο Πολάκης, ο κύριος Πολάκης από το Βήμα της Βουλής, ότι πιστήκατε κι εσείς πια ότι είμαι ανεξάρτητος, αλλά δεν είμαι. Ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από σήμερα. Δηλαδή, από σήμερα που ανακοινώθηκε το κόμμα Τσίπρα, εννοεί, κατάλαβα.
1: Ναι, εγώ παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Πάντως, να σου πω αυτό το πράγμα με τις διασπάσεις στην αριστερά και τις κότες κλπ.
1: Θα σου πω τώρα τι έπαθα χθες, θα το εξομολογηθώ τώρα εδώ μεταξύ μας.
0: Για πες, πες.
1: Διαβάζω κάπου η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Το μυαλό μου πάει στην αγαπημένη Κωνσταντία Δημοκλήτου.
0: Στην Κωνσταντία. Στην Κωνσταντία Δημοκλήτου.
1: Το ρεπορτάζ ήταν για την κυρία Φωνικολάκου όμως. Την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Να σου πω,
1: είναι μέχρι να το συνηθίσουμε.
0: Ανακοινώθηκε η επικοινωνιακή ομάδα. Μου έχει πει απολύτως τίποτα για την επικοινωνιακή ομάδα.
1: Αυτό ήταν η εισαγωγή για να σου πω.
0: Ναι, που είναι η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου και τέσσερα νέα παιδιά. Νέοι άνθρωποι, μην πούμε παιδιά, τέσσερις νέοι άνθρωποι. Εκ των οποίων η μία κυρία ήταν η κυρία Άννα Παπαδοπούλου μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες στο Πασόκ.
1: Βέβαια, κυρία Παπαδοπούλου. Προέρχεται από το Πασόκ. Όπως και ο κύριος Νιφούδης, θα θυμάσαι κάποια ρεπορτάζ για τον κύριο Νιφούδη, έχει διατελέσει στέλεχος του ποταμιού.
0: Μάλιστα.
1: Και βουλευτής του ποταμιού.
0: Βουλευτής του ποταμιού, ναι.
1: Επίσης είναι, αναφέραμε τα δύο στελέχη από τα τέσσερα που πλαισιώνουν την κυρία Κουφονικολάκου. Ο άλλος είναι ο κύριος Καρπουχτσής. Ναι. Οικονομολόγος, σύμβουλος επιχείρησεων και ο άλλος είναι ο κύριος Μπαλατσούκας. Ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας. Α, δεν τους γνωρίζουμε ιδιαίτερα.
0: Εντάξει.
1: Αυτή είναι και η επιλογή του κυρίου Τσίπρα, βέβαια.
0: Να μην τους ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω αν θα του βγει. Αλλά αυτή είναι η επιλογή του. Να, είναι να συνεργαστεί με στελέχη άφθαρτα. Που δεν έχουμε μεγάλη σχέση με την πολιτική. Και άγνωστα.
0: Αυτό το λέγανε παλιότερα τρολάροντας. Οι παγκοσμίως άγνωστοι λέγανε. Αλλά θέλω να σου θυμίσω κάτι.
1: Επειδή ακολουθεί.
0: Επειδή ακολουθεί το. Επειδή είναι πάρα πολύ τα πρότυπα Ανδρέα Παπανδρέου και πολλοί το κατηγορούν ότι τον μιμείται κιόλα. Δεν ξέρω αν τον μιμείται, αλλά ότι έχει μια έμπνευση, ας πούμε. Ναι. Θυμάσαι, γιατί εντάξει, ήμασταν πάρα πολύ. Πιτσιρίκια είμαστε.
1: Ακούγαμε.
0: Ότι όταν είχε εκλεγεί το Πασόκ για πρώτη φορά το 81, που ήταν όλοι αυτοί με τα μουσια, τα μουστάκια, δεν του ήξερε ψυχή.
1: Ο Κατσιφάρας δεν το είχε πει, ότι αν δεν ήταν ο Ανδρέας δεν μας ήξερε.
0: Ναι, όχι. Και πριν το πει ο Κατσιφάρας. Σουρεμένος. Ναι.
1: Ήταν γι' αυτό και δεν υπάρχει κύριος.
0: Με εξαίρεση τον Αλευρά, ας πούμε, το
1: άγνωστο ήταν πιο
0: παγκοσμίως, όχι, παγκοσμίως άγνωστη. Παγκοσμίως άγνωστη.
1: Και να σου πω και κάτι. Τόσες φορές λέμε, γιατί δεν μας πιάνει και κάποιος και εμάς πουθενά, ούτε τους δημοσιογράφους ούτε τους πολίτες. Λέμε για τα στελέχη που είναι όλο τα ίδια και τα ίδια και περιφέρονται στα κόμματα και όλους τους ίδιους βλέπουμε. Ωραία, να έχεις ένα κόμμα με άφθαρτα στελέχη.
0: Κοίταξε, σημασία δεν έχει να είσαι άφθαρτος ή άγνωστος. Σημασία έχει να είσαι και αποτελεσματικός, να βάζεις γκολ. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εάν έρθει ο παγκοσμίως άγνωστος παιχταράς που εμφανιστεί στις οθόνες και μοιράζει τα γκολ το ένα ψαπ' άλλο. Εκεί
1: θα γίνει γνωστός αμέσως.
0: Εννοείται.
1: Αν βάζεις γκολ ποτέ, ναι.
0: Εάν όμως είναι να είσαι άγνωστος για να μην κατηγορηθεί ο αρχηγός ότι έχεις φθαρμένους και δεν πιάνεις και πολλά ψάρια, που λέει και μια φίλη μου, δεν έχει νόημα να είσαι και άφθαρτος.
1: Θα φανεί.
0: Λέω
1: αυτό.
0: Τώρα. Λέμε.
1: Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να πούμε τίποτα. Αυτό θα φανεί εκ του αποτελέσματος.
0: Βέβαια, εκ του αποτελέσματος.
1: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να ξέρετε ότι θα μας εμπνεύσουν και μας ήδη μας έχουν εμπνεύσει. Θα το δείτε όμως και συνέχεια της εκπομπής. Ξεκινώ με την Καθημερινή, η οποία έχει κύριο τίτλο «Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα». Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ως το τέλος του καλοκαιριού. Δεν είναι η μόνη εφημερίδα που έχει αυτό το πρωτοσέλιδο, είναι και αλλού. Θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, τι γράφει στο ρεπορτάζ η Καθημερινή, ότι η έκδοση σύνταξη.

0: Ένας Γολγοθάς πολλών μηνών, σε κάποιες περιπτώσεις και ετών για ασφαλισμένους. Θυμάσαι εσύ, οι γονείς μας.
1: Χρόνια.
0: Τι τραβάγανε.
1: Χρόνια.
0: Τι τραβάγανε οι άνθρωποι, δηλαδή.
1: Πόσα χρόνια.
0: Τέσσερα χρόνια.
1: Εμείς κάνουμε πέντε χρόνια την εκπομπή. Δεν την κάνουμε πέντε χρόνια. Ναι. Όταν ξεκινήσαμε, δεν ρωτάγαμε τους υπουργούς εργασίας πόσα χρόνια, πότε θα μειωθεί αυτό. Ναι. Ήταν... Και τρία και τέσσερα και πέντε χρόνια.
0: Πέντε χρόνια περιμένουμε, ειδικά με την
1: διαδοχή
0: ασφάλιση. Ναι.
1: Όταν είχαν δύο ταμεία.
0: Που είχαν το ΙΚΑ και το ΤΕΒΟΣ επιτοπλίστων, ναι, και δεν βρίσκανε.
1: Περίμεναν οι άνθρωποι και φαντάσου πώς ζούσαν.
0: Ναι. Με το χέρι απλωμένο, θυμάσαι.
1: Ναι, και μετά.
0: Συγγενείς.
1: Θεσπίστηκε μια.
0: Προσωρινή
1: σύνταξη
0: και λοιπά.
1: Σύνταξη γύρω στα 600 ευρώ, επίσης ελάχιστη.
0: Αυτό δε συνέβαινε στην Ελλάδα την ώρα που σε άλλες χώρες της Ευρώπης, Δανία σου λέω για παράδειγμα, που έτυχε να γνωρίζω, η σύνταξη έβγαινε και δεν υπερβάλλω ούτε, ας πούμε τώρα το. Σε καμία περίπτωση δεν υπερβάλλω. Έβγαινε με το πάτημα ενός κουμπιού. Πήγαινες δηλαδή στο ασφαλιστικό ιστορικό, το οποίο ήταν ψηφιοποιημένο, υπήρχε το πρόγραμμα που υπολόγιζε τη σύνταξη, πατούσες το enter και έβγαινε η σύνταξη αμέσως.
1: Μα και τώρα πανηγυρίζουμε ουσιαστικά για το αυτονόητο. Ναι. Για το ότι θέλει 1-2 μήνες να βγει η σύνταξή σου.
0: Λέμε λοιπόν, λέει η εφημερίδα, ότι η έκδοση σύνταξης ήταν ένας Γολγοθάς πολλών μηνών, σε κάποιες περιπτώσεις και ετών για τους ασφαλισμένους. Με την εμπλοκή ιδιωτών, ο χρόνος μειώθηκε δραστικά, ενώ στο τέλος του 26 υπολογίζεται ότι στην πλειονότητά τους οι ασφαλισμένοι δεν θα χρειάζονται πλέον προσωρινή σύνταξη, αφού σε ένα μήνα από την αίτηση θα πληρώνονται την κανονική. Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων σε τρία ή περισσότερα ταμεία ή με ένσημα και από το εξωτερικό, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα χρειάζονται 2 μήνες. Η συρρήκνωση του χρόνου αναμονής καθίσταται εφικτή λόγω του νέου πληροφορικού συστήματος του ΕΦΚΑ, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και της ψηφιοποίησης 53 εκατομμυρίων ασφαλιστικών εγγράφων μέχρι το τέλος του έτους. Βέβαια. Καλό, μπράβο, συγχαρητήρια. Ανεξαρτήτως, είπαμε, είναι τα μέτρα τα σωστά, πρέπει να τα επικροτούμε, έτσι. Μην γκρινιάζουμε μόνο. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι γίνεται όμως. Πολύ ωραία όλα αυτά. Και ειδικά όσοι έχουμε την. Δυνατότητα ή την ευκαιρία να μπαίνουμε στο ασφαλιστικό βιογραφικό μας. Στον
1: Έλληνα
0: κλπ. Δυστυχώς όμως για τη γενιά τη δική μας και για τις κάπως παλιότερες γενιές, ακόμη υπάρχει αυτό το βάσανο με τα ένσημα και τις παλιές καρτέλες.
1: Μπορεί να έχεις χάσει μια καρτέλα και δεν βρίσκεις άκρη με τίποτα.
0: Πες με τίποτα. Μαρία.
1: Με τίποτα.
0: Ούτε στα τοπικά υποκαταστήματα του είχαμε βρίσκει άκρη. Τα έχουν φάει τα ποντίκια, έχουν πλημμυρίσει τα υπόγεια και δεν τα βρίσκει κλπ.
1: Έχουν καταστραφεί καρτέλες, έχεις χάσει τα ένσημά σου.
0: Ακριβώς.
1: Μιλάμε γι' αυτό.
0: Θέμα δεύτερο, μπαϊπά στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Πρέπει να πούμε ότι εδώ έβγαλε και μια ανακοίνωση χθες ο Κωστής ο Χατζηδάκης για το θέμα αυτό. Λέει, με 2 εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, οι πολίτες μπορούν πλέον να αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που ήδη τηρούνται σε αρχεία του δημοσίου, όταν αυτά δεν μπορούν ακόμη να αντληθούν αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας, δηλαδή της συνεργασίας των υπηρεσιών. Αρκεί βεβαίως να δηλώσουν πραγματικά την αλήθεια, αλλιώς θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ.
1: Το θυμάσαι εδώ... που το λέγαμε και αυτό, κάποιο υπουργικό συμβούλιο είχε περάσει αυτό και λέμε πανηγυρίζουμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο.
0: Τώρα εδώ θα πούμε κάτι. Εγώ θα πω κάτι. Οικογένειες δεν φύγουμε, αλλά δεν μπορώ να μην το πω, θα σκάσω. Υπάρχουν υπηρεσίες και γνωστές μας υπηρεσίες που σου ζητάνε το ίδιο πιστοποιητικό 4 φορές.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν υπάρχουνε.
1: Βέβαια, πώς δεν υπάρχουν.
0: Το ίδιο πιστοποιητικό. Ναι. Μα ρε παιδιά, λες. Το έδωσα πριν από ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο το έφερα.
1: Δεν το έχετε, δεν έχει αρχιοθετηθεί.
0: Όχι, λέει.
1: Δεν έχει περάσει κάπου ξανά, το θέλω φρέσκο. Ναι. Λες και κάτι θα έχει αλλάξει.
0: Επειδή τυχαίνει και τα ζούμε με τη Μαρία, γι' αυτό το λέμε αυτό, ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πιστοποιητικό γέννησης, πόσες φορές θα
0: θέλετε.
1: Μία γεννήθηκα.
0: Έλεος.
1: Πόσες φορές το θέλετε.
0: Τελευταία είδηση που διαβάζω από το πρωτοσέλιδο έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Τουρκικές απειλές για τα νησιά και η απάντηση της Αθήνας. Άντε να πω και το, μια πολύ ωραία φωτογραφία που υπάρχει. Μια μουσική καρποστάλα από τον Πολ Μακάρνεϊ, μια πολύ συγκινητική έτσι, φωτογραφία. Μια αναδρομή στα παιδικά χρόνια στο Λίβερπουλ επιχειρεί. Ο 83χρονος πλέον Πολ Μακάρνεϊ.
1: 83, αυτό είναι το.
0: Μέσα από το καινούριο 20ο δίσκο του Boys of Dungeon Lane. Η εφημερίδα άκουσε το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 29 Μαΐου. Και παρουσιάστηκε από το θρυλικό Σκαθάρης αρχές Μαΐου στο στούντιο 2 της Abbey Road στο Λονδίνο.
1: Μάλιστα. Ωραία, και είναι και ωραία φωτογραφία.
0: Φοβερή.
1: Να περάσω, ναι. Να περάσω εγώ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στα νέα. Πρώτο θέμα, όλα αυτά που συζητούσαμε για το πολιτικό σκηνικό. Κινούμενη άμμος είναι ο τίτλος. Πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Τέσσερα κεφαλάκια, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Αλέξης Τσίπρας, Μαρία Καριστιανού. Με σχόλιο για το κάθε κόμμα. Ξεχωριστά. Μαξίμου, Πασόκ, Ελλάς, Ελπίδα. Ακόμη, διαβάστε ακόμη τα χειροκροτήματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στον Καραμαλή που εκνεύρισαν το Μέγαρο Μαξίμου. Λέγαμε το παρασκήνιο με τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη εδώ χθες.
0: Ναι.
1: Ο πόλεμος Νίκου Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη έφτασε ως τα δικαστήρια. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Συντάξεις και εδώ. Η συντάξη χειρίας όμως.
0: Ναι.
1: Τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπετε μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων.
0: Είχες κάνει εσύ αυτή την ερώτηση στην κυρία Κεραμέως, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Εσύ την είχες κάνει την περασμένη εβδομάδα εδώ.
1: Την είχαμε την κυρία Κεραμέως.
0: Και μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μείωση, η παραμικρή μείωση.
1: Να εφαρμοστεί ουσιαστικά η απόφαση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση περικοπή σύνταξη, σύνταξη κυρία.
0: Περιμένουν να.
1: Καθαρογραφεί η απόφαση,
0: ναι,
1: του Συμβουλίου
0: για
1: της
0: Επικρατείας
1: για να νομοθετήσουν. Αλλά θα ρωτήσουμε. Στη συνέχεια θα έχουμε θέμα για το ασφαλιστικό, θα έχουμε θέμα για τις συντάξεις. Και η Ισπανία τρίζει η κυβέρνηση. Ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντσε. Και βεβαίως ακόμη προβλέψεις, το λέω γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι.
0: Καυτό καλοκαίρι. Η απογευματινή έχει τίτλο, αυτό που σας λέγαμε δεν ήταν μόνο η καθημερινή, και η απογευματινή, απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση κύριας και επικουρικής από το 27, ενσωματώντας σταδιακά στο σύστημα τα παλαιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Διαβάζουμε επίσης βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά. Ποια είναι τα βιντεολογικά σχόλια έχει πάνω-πάνω του κυρίου Μητσοτάκη, το ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη, του κυρίου Γαβρίλη Σακελαρίδη, χωρίς ιδεολογική ραγωγαλιά, αυτό κι αν ήταν.
1: Ναι,
0: βαρύ.
1: Πάμε. Μεταξύ πρώην συντρόφων είναι ακόμη πιο αιχμηρά τα σχόλια.
0: Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding και Πάνος Κουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Πολύ αιχμηρά σχόλια.
1: Πάρα πολύ. Πολύ και η φωτογραφία τα λέει όλα, γιατί τι έχει φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
0: Έχει τον Αλέξη Τσίπρα να σηκώνει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του και δίπλα ακριβώς να κάνουν ακριβώς το ίδιο ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Ωραία.
0: Διαβάζουμε επίσης την απογευματινή Eurostat και όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους σε 39,6 ώρες εβδομαδίως έναν 35,9. Στην Ευρώπη δουλεύουμε περισσότερα.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, τι άλλο.
0: Δηλαδή, Αλέξης... υποθέτω ότι θα έπρεπε να μπαίνει όποιος θέλει. Κανονικά, έτσι δεν πάει. Ναι, εντάξει, okay,
1: η κριτική που ασκείται και είδα και στο θέμα αναφέρθηκε στις βασικές του διακηρύξεις και ο Αλέξης Τσίπρας. Το μεταναστευτικό. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Φωτογραφία του στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας και 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών στο πλευρό των διοκόμενων συναδέλφου του στο Αριστοτέλειο.
0: Χρυσοσπάστης έχει κύριο τίτλο: Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Διαβάζουμε επίσης: Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ παρέμβαση για τα πανωτά ατυχήματα στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. Διαβάζουμε επίσης: Συνδικάτα Αττικής όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Θυμάστε το θέμα που είχαμε συζητήσει πριν κάνα μήνα για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Αυτό είναι πρώτο θέμα του ελεύθερου τύπου. Τα 7 SOS για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Έκθεση Κομισιόν. Στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την κρίση. Τρίτο θέμα. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032. Το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού. Και ακόμη
0: ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν.
0: Η Δημοκρατία έχει τίτλο Κλειδί στην άμυνα των νησιών Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Και ακόμη ο Κατρούγκαλος κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Αρνείται τις κατηγορίες ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα. Οι δημοσκοπήσεις. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις για το κόμμα Τσίπρα είναι το πρώτο θέμα. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς.
0: Ναι.
1: Του κόμματος του κ. Τσίπρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα.
0: Το ποντίκι κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από την εκδήλωση του Θυσίου. Όλη την αριστερά και κέντρο αριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Στόχος η ανάδειξη τη σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης. Διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Είναι προφανές ότι Το ποντίκι είναι στον κύκλο των υποστηρικτών του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι. Εγώ να περάσω την εφημερίδα Εστία. Όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη προουδενός ροδή, στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Και τέλος, το μανιφέστο κυκλοφορεί σήμερα υπό τον τίτλο «Καταραίης και Βορεία Νοβάρτης νούμερο 2». Ο ΠΚΕΠΕ ερωτήματα για την Κοβέση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελία ως μηδενική υφερόμενη ζημιά για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Και σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:50. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Έρθιος Radio 105,8.
0: Και πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας σε αυτή την ώρα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Γιάννη Παπαδομαρκάκη, καθώς αύριο έχουμε πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων για τα παιδάκια μας. Κύριε Γενικέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποπτευόμαστε ότι όλα πρέπει να είναι έτοιμα, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, η Ραμόπλη, είναι όλα έτοιμα, είναι προγραμματισμένα εδώ και καιρό. Είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε πάλι αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο, δηλαδή τις πανελλαδικές μας εκστάσεις, και να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας στα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, σε όλη την κοινωνία, καλή επιτυχία να έχουν τα παιδιά μας.
0: Εγώ θα ευχηθώ και κάτι ακόμα, εντάξει, ξέρω ότι θα ακουστεί κάπως, θα το πω. Να αφήσουν τα παιδάκια στην ησυχία τους οι γονείς, να μην τα πιέζουν τώρα πια, δεν χρειάζεται, δηλαδή φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής, έτσι.
1: Ό,τι κάνανε.
3: Τώρα ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει.
0: Έτσι
3: είναι. Διαγωνίζονται, να ξέρετε, έναν αριθμό, θα σας πω. Λαμβάνουν μέρος πανελλαδικές για τα γενικά λύκεια 82.386 παιδιά, μαθητές μας.
0: Για πόσες θέσεις?
3: Ανάλογα τώρα το τι θέσεις υπάρχουν στα πανεπιστήμια. Αυτά θα βγουν και έχουν βγει. Πιστεύω ότι γύρω στις 60.000 με 70.000 θέσεις υπάρχουν. Και επίσης στα ΕΠΑΛ, στα επαγγελματικά λύκεια, που έχουμε και εκεί πανελλαδικές, είναι 20.587 μαθητές για τα επαγγελματικά λύκεια.
1: Κύριε Παπαδομαρκάκη, κάποιες συμβουλές εκτός από αυτή που είπαμε στους γονείς, αφήστε τα παιδιά ήσυχα, ότι έχουν κάνει τώρα, αύριο ξεκινούν εξετάσεις. Κάποιες συμβουλές προς παιδιά και προς γονείς για την αυριανή πρώτη ημέρα.
3: Ακριβώς αυτή τη συμβουλή που έδινα πάντα και από τη θέση που ήμουν ως διευθύντης εκπαίδευσης 15 χρόνια. Έλεγα το εξής: τα παιδιά είναι αυτό που είπε ο κ. Αδαμόπουλος και εσείς. Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάντα από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
1: Άρα μπορεί να μηδενιστούν. Προσοχή, θέλει προσοχή.
3: Ακριβώς. Επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζουν τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε, να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους.
0: Να πω εγώ κάτι ακόμα. Αν συμφωνείτε κι εσείς, κύριε Γενικέ. Δεν χρειάζεται ξενύχτη τώρα για διάβασμα.
3: Όχι.
0: Δεν χρειάζεται.
3: Τα παιδιά έχουν διαβάσει, να κάνουν μια απλή επανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια. Και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν όμως, πρέπει να πούμε για τους άλλους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας. Μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
1: Έτσι.
3: Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας.
0: Έτσι.
3: Και επομένως ας το δουν και αυτό και οι γονείς. Τα ίδια τα παιδιά μας. Ξεκινάνε την Παρασκευή, 8 η ώρα πρέπει να είναι οι μαθητές στις τάξεις τους. Τα θέματα 8.30 ώρα θα διαμοιραστούν στους μαθητές. Ξεκινάνε με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία οι μαθητές των γενικών λυκείων Και το Σάββατο ξεκινούν οι μαθητές με νέα ελληνικά, δηλαδή πάλι την έκθεση πάλι λεγόμενη, στις 8 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και μια συμβουλή να πούμε προς τα παιδιά και τους γονείς, εάν δίνουν σε άλλο εξεταστικό κέντρο από εκεί που είναι το σχολείο, ας μπουν στον κόμπο σήμερα να πάνε να το δουν, μην αγχωθούν αύριο τελευταία στιγμή.
3: Φυσικά, είναι γιατί και αυτό ένα θέμα το οποίο πρέπει να κάνουν μια ανίχνευση του εξεταστικού κέντρου για να μην αγχωθούν την τελευταία στιγμή και αγχώσουν και τα παιδιά.
0: Τώρα.
3: Και ολοκληρώνονται οι εξετάσεις, να ξέρετε, γιατί έχουμε και το πρόγραμμα εξετάσεων ειδικών μαθημάτων και μουσικών μαθημάτων για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ. 5/25/6 με τα ισπανικά, δηλαδή είναι ειδικά μαθήματα.
0: Με τα ειδικά. Αλλά τα βασικά μαθήματα των μελλαδικών πότε τελειώνουν?
3: Τα βασικά είναι Δευτέρα 8/6, ιστορία, φυσική, οικονομία, ανάλογα με τις ομάδες προσανατολισμού. Και στα ΕΠΑΛ τελειώνουν 15/6, πάλι με αντίστοιχες στοιχεία ψύχης κλιματισμού, ανάλογα με τις ειδικότητες που έχουν τα ΕΠΑΛ.
0: Τώρα, ξέρουμε ότι λειτουργεί μια γραμμή υποστήριξης για τους υποψηφίους, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως, για πρώτη φορά, πρέπει να το τονίσουμε και είναι πολύ

0: φέτος και ελπίζω τις επόμενες χρονιές και να διατηρηθεί και να εμπλουτιστεί με ό,τι καλύτερο μπορούμε.
1: Μας πείτε και κάτι τελευταίο, έχουμε αλλαγές στα επιστημονικά πεδία φέτος?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι, αλλά θα πρέπει να πούμε για άλλη μια φορά, κύριε Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, αυτό που είπατε εσείς. Ό,τι μάθανε, μάθανε. Έτσι. Δεν μπορούν τελευταία στιγμή να προσθέσουν κάτι σε αυτό που γνωρίζουν. Να μην αγχωθούν. Εμείς είμαστε δίπλα τους και οι γονείς τους φυσικά και να μην πιέζουν, όπως είπατε, οι γονείς τα παιδιά.
1: Θα θέλαμε να μας πείτε πριν κλείσουμε, για να το θυμηθούμε και εμείς και οι ακροατές, πότε πέφτει η αυλαία της σχολικής χρονιάς φέτος για όλες τις βαθμίδες. Δηλαδή για δημοτικά, για γυμνάσια και για λύκεια. Πότε πέφτει?
0: Ναι. Τα δημοτικά είναι 21 του μηνός και τα γυμνάσια
1: 21
2: Ιουνίου.
0: Ιουνίου, ναι. Ναι, ναι. Και 36 τα λύκεια, οι γυμνάσια και τα λύκεια. Εκεί πηγαίνουν σε διακοπές πλέον.
1: Και τα γυμνάσια?
0: Τα γυμνάσια και αυτά, όλα μαζί, γυμνάσια και λύκεια.
1: Μάλιστα.
0: Τότε βγαίνουν, είναι η τελευταία μέρα όπου οι εκπαιδευτικοί είναι στα σχολεία τους.
1: Όχι, όχι, για τους μαθητές λέμε.
0: Για τους μαθητές. 15 του μηνός, 15, 15 του μήνα για τους γυμνάσια και 21 για τα δημοτικά.
1: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδομαρκάκη.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας.
2: Να είστε καλά. Βέβαια, ο Ιούνιος, όπως θυμάσαι και εσύ και από εμάς, αλλά και από το γιο σου, είναι ένας μήνας που τα παιδιά πάνε χαλαρά στο σχολείο.
1: Πάνε χαλαρά. Εκείνο το οποίο εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να το μοιραστώ με τους μπαμπάδες και τις μαμάδες, γιατί τα παιδιά δεν μας ακούνε προφανώς τώρα. Είναι στα σχολεία, διαβάζουν, κάνουν άλλα πράγματα. Σίγουρα δεν ακούνε εμάς τα πιτσιρίκια. Ναι. Έτσι, αυτή την ώρα ειδικά. Είναι ότι το γνωρίζετε όλες και όλοι, και εμείς το γνωρίζουμε, αυτά τα χρόνια και αυτές οι εμπειρίες είναι ανεκτίμητα.
2: Έτσι. Δεν γυρίζουν πίσω.
1: Μην τα φαρμακώνουμε τα παιδιά. Ας το ζήσουν, ας το βιώσουν.
2: Και στα παιδιά, αφήστε το άγχος, απολαύστε τη ζωή και την ηλικία σας.
1: Τα παιδιά, είπαμε, δεν μας ακούνε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Αν κάποιο μαμά, κάποιο μπαμπά, είπε, άκουσα αυτό το πρωί στο ραδιόφωνο και μας ακούσουν αύριο.
1: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, σας ευχαριστούμε θερμά. Έχουμε δεκάδες μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook και στο Viber, θα τα διαβάσουμε συνέχεια. Προς το παρόν, πες μας δύο λόγια για την κίνηση, βρε Μαρία.
2: Ναι, έχουμε πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Στην Αττική Οδό ξεκινάει από τη Φυλή και φτάνει περίπου μέχρι την Πλακεντία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με αυξομοιώσεις. Που η κίνηση, έχουμε σχεδόν μποτιλιάρισμα και που είναι απλά αργή, αλλά έχουμε κίνηση.
1: Εφιαλτικό το βλέπω, έτσι όπως το βλέπω.
2: Και έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξεκινάει από τη Λυκόβρηση, δηλαδή πριν την Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Πειραιά, και φτάνει περίπου, κοντεύει να φτάσει στην Πέτρου Ράλη. Πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Στην Άνοδο ξεκινάει από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, από το κέντρο μέχρι το Ψυχικό. Και η Μεσογείων καλύτερη εικόνα, παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, έχει στην Αγία Παρασκευή κίνηση αυτή την ώρα στο ρεύμα ανόδου και στην κάθοδο περίπου στη διασταύρωση με την Κατεχάκη. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο έχουν πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Η Ηλιουπόλιος, η Αρδιτού, η Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα είναι σχεδόν η εικόνα που έχουμε κάθε μέρα. Κατεχάκη με κίνηση, η Παραλιακή ξεκινά από την Γλυφάδα και φτάνει μέχρι τον Πειραιά στο ρεύμα προς Πειραιά. Ιδιαίτερη κίνηση οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι, έχετε αρχίσει και φεύγετε.
1: Καλό αυτό.
2: Καλό
1: λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς ενώ σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντελή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Οι δράστες πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους σε ως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους δύο, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο των αρχών που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκες νοσηλεύεται μία 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα.
1: Ο καιρός.
0: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές, νεφώσεως 30 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΛΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Εφρεμίδης. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Σε νέες συνεργασίες στη Ρουμανία προσβλέπει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης μετά την επίσκεψη αποστολής φορέων και επιχειρήσεων της Μακεδονίας και της Θράκης στο Βουκουρέστι με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνου Γιουλέκα. Στην ιστορική αίθουσα που το 1913 υπογράφηκε η συνθήκη του Βουκουρεστίου, η οποία σήμανε τη λήξη του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητής Φώτης Μάρης και αντιπρίτανης έρευνας και καινοτομίας, καθηγητής Γιώργος Μπρούφας, είχαν γόνιμες επαφές με ομολόγους τους από ρουμανικά πανεπιστήμια. Εξάλλου, το Δημοκρίτιο διατηρεί ήδη συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Πανεπιστημίου του Πλοέστη. Το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος προκλήθηκε στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος προσκλήθηκε ως ομιλητής ο εισηγητής της πλειοψηφίας ενώπιον της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής συνταγματικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Ο κύριος Τηλιανίδης υποστήριξε στοιχειοθετημένα την αναμόρφωση των άρθρων 101 και 108 σύμφωνα με την πρόταση που έχει υποβάλει η ΚΕΔΕ. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ ανακοινώθηκε η πληρωμή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ σε δικαιούχους παραγωγούς για ζημιές του 2025, σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και για απώλειες φυσικού κεφαλαίου. Τα ποσά πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων αγροτών χτες. Με αυτή την πληρωμή έχουν εξοπληθεί σχεδόν στο σύνολό τους ύψους 244 εκατομμύρια ευρώ οι αποζημιώσεις του περασμένου έτους νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Ο Δήμος Κομωτινής συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Έργου Συνεργατική Πρόοδος για την Ανανεωμένη Εκπαίδευση, τη Νέα Γενιά, την Οικονομία και την Τεχνολογική Μετάβαση ως εταίρος στη Σιένα της Ιταλίας, με τη συμμετοχή και των εταίρων από το Χάσκοβο της Βουλγαρίας και το Ντρουσκινάι της Λιθουανίας. Ανταλλάχθηκαν τεχνογνωσία και καλές πρακτικές γύρω από την καινοτομία στην υγεία, την ιατρική τεχνολογία, την ψηφιακή μετάβαση και τη συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και κοινωνικών φορέων. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε φορείς καινοτομίας, δομές υποστήριξης και μονάδες νεοβιούς επιχειρηματικότητας. Για ακόμη μια φορά, ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών επιλέγει την προσφυλή του τακτική να εμφανίζεται ως δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν, εξασφαλίστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση, επιχειρώντας να παραπλανήσει τους δημότες. Αυτό τονίζει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Δήμος Χαριτόπουλος, με αφορμή την ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή της υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή καταφυγείου αδέσποτων ζώων στην Αετοκορφή. Η χρηματοδότηση, η μελέτη, η έβρεση του οικοπαίδου, η δημοπράτηση και η ανάδειξη του εργολάβου συνέβησαν από το 1923. Από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, προσθέτει ο κ. Χαριτόπουλος και καταλήγει. Οι δημότες γνωρίζουν ποιοι δούλεψαν, σχεδίασαν και εξασφάλισαν και ποιοι σήμερα απλώς φωτογραφίζονται. Από σήμερα, 28 Μαΐου, ως τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1 Ιουλίου, λαχταριστά food snack με γεύση από Αμερική, Ασία και Ευρώπη θα κατακλείσουν το Δημοτικό Πάρκο Υγείας Παρασκευής Κομωτινής. Μεγάλος πρωταγωνιστής θα είναι το εντυπωσιακό 3 μέτρων American Texas Barbecue, όπου τα κρέατα αργοψύνονται σε ζυγανή φωτιά για την απόλυτη απόλαυση είσοδος ελεύθερη. Το μπαλέτο του Κρατικού Θεάτρου Σερβίας με 35 χορευτές επί σκηνής παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα του κλασικού ρεπερτορίου, το Δον Κιχώτη, συνδυάζοντας άψογη τεχνική δεξιοτεχνία και εντυπωσιακά κοστούμια. Η παράσταση πονεύει για πρώτη φορά το 1869 αποτελεί μια αληθινή πανδεσία ισπανικού μεσογειακού ταπεραμέντου, περιλαμβάνοντας και ένα βιρτουόζικο μεγάλο χορό για δύο που προσφέρει στους σολίστες την ευκαιρία να αναδείξουν όλο τον πλούτο της κλασικής τέχνης του μπαλέτου. Εξόρμηση στην παραλία ημέρου με σκοπό τον καθαρισμό της ακτής θα πραγματοποιήσει το τρίτο νηπιαγωγείο Κομωτινής. Απότερος σκοπός της ενέργειας είναι να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η δράση θα λάβει χώρα το Σάββατο 30 Μαΐου στις 11 το πρωί με το σύνθημα «Μαζί μπορούμε, προστατεύουμε το περιβάλλον και να διατηρήσουμε τις παραλίες μας καθαρές». Με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε φέτος η ομάδα μπάσκετ ΓΑΣ Κομωτινή στα 50 χρόνια από την ίδρυσή της, καθώς το ανδρικό τμήμα ύστερα από 30 χρόνια ανέβηκε ξανά στην παλιά Α2 κατηγορία και το γυναικείο επανήλθε στις εθνικές κατηγορίες, κατακτώντας το πρωτάθλημα της Εκασαμάθ και ανεβαίνοντας στη Women National League, παλιά Β' Εθνική. Ο Δήμος Κομωτινής τίμησε τις δύο ομάδες με μια όμορφη εκδήλωση στην κεντρική πλατεία Ειρήνης, όπου ο Δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης συνεχάρει παίχτες, παίχτριες και παράγοντες των ομάδων. Και τελειώνουμε με μια ακόμη είδηση. Συνελήφθη στην Ξάνθη, από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος δίωξης και ξυκνίας εγκλημάτων, ένας μεταπός, διότι όπως προέκυψε, εισήλθε σε δύο αγρικίες και αφαίρεσε μεταξύ άλλων διάφορα εργαλεία, μια φωτογραφική μηχανή 15 μέτρα καλώδια και αντικείμενα ύδρευσης. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν τα περιθέντα, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους τους. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
0: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι και στις συντονισμένες στους 98,1 μεγάκυκλους των FM ή στους 91,2 μεγάκυκλους των FM ή μας ακούτε από το ίντερνετ μέσω διαδικτύου, μέσω του ιστοτόπου rteco.gr, rteco.gr, δηλαδή E-R-T-E-C-H-O, rteco, μία λέξη, .gr, εκεί όπου βρίσκεται όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα μουσικά και τα ειδησιογραφικά. Εσχάτως προσθέθηκε σε αυτή την παρέα των web radios άλλη μια τετράδα τέτοιων με επιτυχίες των 80s, των 90s, vintage μουσική και σύγχρονες επιτυχίες, αν τα θυμάμαι καλά. Μπείτε και τσεκάρετε το. Τεράστια γκάμα μουσικών επιλογών και προτάσεων δηλαδή, και φυσικά ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο, όλα αυτά στο rteco.gr, πάντα με την σφραγίδα και την υπογραφή της ποιότητας και της εγκυρότητας της ERT. Επίσης υπάρχει και το application, έτσι, το app, η εφαρμογή, κατεβάζετε στο κινητό, στο tablet, και money που λέει ο λαός, μπορείτε να μπαίνετε και να ακούτε ό,τι επιθυμείτε εσείς 24 ώρες το 24ωρο. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε από τους δικούς σας χώρους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, σας ευχαριστούμε πολύ περισσότερο για τις επισημάνσεις σας. Πέμπτη 28 Μαΐου, σήμερα, του Αγίου Διοσκορίδη. Του Αγίου Διοσκορίδη. Πόσοι ξέρετε ότι υπάρχει Άγιος Διοσκορίδης? Εγώ δεν το ξέρα. Άρα λοιπόν γιορτάζει ο Διοσκορίδης, το παραπλήσιο Διοσκουρίδης και ο Διόσκορος. Τρομερά σπάνια ονόματα νομίζω. Πώς να υπάρχουν στην Ελλάδα Διοσκορίδηδες και Διόσκοροι? 10 άτομα, 20. σαν ταμπλέτα για το σκόρο, Γιώργο. Λοιπόν, χρόνια πολλά, παιδιά. Εσείς οι ολίγιστοι που εορτάζετε σήμερα. Αν τύχει και μας ακούει κανείς, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο, έτσι, να μας βγάλει έτσι από την περιέργεια, να μας πει και αυτός πώς είναι να είναι ένας από τους ελάχιστους στην Ελλάδα που γιορτάζουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φαρμακεία μας. Σήμερα Πέμπτη, πρωί και απόγευμα ανοιχτά τα φαρμακεία στην Κομωτινή, από το πρωί ως το μεσημέρι, στις 2:30-5:30 το βράδυ. Ένα όμως θα είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο, δηλαδή ως και τις 8 αύριο το πρωί συνεχόμενα, είναι το φαρμακείο Ουφούκ Χουσέιν στην Παπα-Νικολάου 27, Νιζήτα Παπα-Νικολάου 27, με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 253 10 22 039.

Αγαπημένα φίλε που έστειλες το μήνυμα, σύμφωνοι, μπορεί να ακούστηκε κάπως, απλώς κάναμε έναν αστεϊσμό εδώ με τον Γιώργο τον Εφρεμίδη. Δεν εννοείται ότι δεν θέλουμε να προσβάλλουμε κάποιο όνομα. Σαν πρώτο άκουσμα, είπε κάτι ο Γιώργος, πρόσθεσα και εγώ κάτι. Εντάξει, αλίμονο, εντάξει, δεν κοροϊδεύουμε, δεν ειρωνευόμαστε κανέναν. Και ζητάμε και συγγνώμη, όπως λέει και ο Γιώργος, απολογούμαστε. Οκ, μπορεί να ακούστηκε έτσι σαν ένα άστοχο σχόλιο, αλλά φαντάζομαι σε μια παρέα αν ήμασταν, μπορεί οποιοδήποτε από εμάς να το έλεγε χωρίς καμία συνέπεια. Έτσι. Δεν έγινε δηλαδή από έτσι, πρόθεση, αλίμονο. Νομίζω ότι μετά από τόσο καιρό γνωριζόμαστε, γνωρίζουμε ο ένας τις διαθέσεις των άλλων. Και οι άλλοι τις δικές μας. Πώς πάει τώρα με μπέρδεψες, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης για σήμερα, 28 του μηνός, ξεκίνησε. Πάει από Μεσούνι Έγυρο Καλή στην Γλυφάδα, Φανάρια Ρογή Μέση. Ενώ στην Ξάνθη έχει. Ξεκίνησε επίσης και πάει από τα χωριά Πύλημα, Ισαία, Γέρακα, Μέγα Εύμηρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνας, κάτω και πάνω Καριόφυτο, Νεοχώρη, άνω και κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρη, Πασχαλιά, Δρυμιά. Επιμένω ότι η Ξάνθη έχει χωριά με ωραιότερα ονόματα από ότι η Ροδόπη. Λοιπόν, αυτά και με τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων Ροδόπης, μια πολύ έτσι χρήσιμη ενέργεια της ελληνικής αστυνομίας που πηγαίνει εκεί επί τόπου στα χωριά των συμπολιτών μας να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις τους, προκειμένου οι συμπολίτες που κατοικούν τις απομακρυσμένες περιοχές να μην αναγκάζονται να κατεβαίνουν στην πόλη για να τακτοποιήσουν το θέμα τους. Εννοείται ότι εδώ στα παράλια που πάει το δρομολόγιο της Ροδόπης εξυπηρετεί και λουόμενους, επισκέπτες, τουρίστες που σιγά σιγά πλέον κατακλείζουν τον τόπο μας. Λοιπόν, να δούμε και τον καιρό σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κυρία Μαρία Μακούς, η ΕΜΗ το λέει, εμείς το μεταφέρουμε. Λοιπόν, σήμερα δίνει κάποιες βροχούλες μεσημεριανές ώρες από τις 12 μέχρι τις 6, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τίποτα σημαντικό. Και αν τελικά θα εκδηλωθούν, κατά τα λοιπά, ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις, μέχρι και τους 28 βαθμούς η θερμοκρασία, ανάλογο σκηνικό και τις επόμενες ημέρες, και νομίζω ανάλογο σκηνικό και στην Ξάνθη, έτσι ακριβώς. Εντάξει, μωρέ, ας ρίξει και καμιά βροχούλα, χρειάζεται και βροχούλα. Βοριαδάκι, ένα ελαφρύ βοριαδάκι φυσά, έτσι να δροσιζόμαστε, να μην καιγόμαστε εμείς που υποφέρουμε από τη ζέστη. Οι μη καλοκαιράκηδες. Οι καλοκαιράκηδες ανοίγουν σαμπάνιες, έρχεται το καλοκαίρι με φόρα από ό,τι φαίνεται και με αυξημένες θερμοκρασίες. Σύμφωνα με κάποιους μετεωρολόγους, κάποιοι άλλοι λένε ότι ίσως να είναι λίγο πιο ήπιο συγκριτικά με πέρυσι, ας πούμε. Θα δούμε.

Και χειρία λοιπόν Πάπαλα, στη Μέση Ανατολή, εκεί που υποτίθεται ότι υπήρχε χαραμάδα αισιοδοξίας, χαραμάδα ενός διαδρόμου, μιας προσυμφωνίας για ένα κείμενο κατανόησης και μπλα μπλα μπλα μπλα, τα οποία βέβαια διαραίονταν ως φήμη, ως μια εξέλιξη η οποία δινόταν στην κοινή γνώμη ανεπισήμως, κυρίως από την αμερικανική πλευρά, αλλά και εμέσως από την ιρανική πλευρά. Παρά όλα αυτά λοιπόν, εν τούτης δεν υπάρχει καμία τέτοια εξέλιξη. Αρχίσαν τα χτυπήματα ξανά. Έτσι, είχαμε ιρανικά πλήγματα με drones στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί απάντησαν με νέες επιθέσεις πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση. Πιο συγκεκριμένα το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπάθησε να περάσει εκεί από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταπέδωσαν και κάπως έτσι μάλλον ξαναρχίζει το γαϊτανάκι των εχθροπραξιών. Τρεις εκρήξεις, λέει, ακούστηκαν ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν με το δάχτυλο σε σκανδάλι. Άπαντες, επομένως. Την ίδια ώρα μένονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Ο IDF, ο στρατός του Ισραήλ, δίνει εντολή εκένωσης για την Τύρο στον νότιο Λίβανο. Εδώ μεταξύ οι ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ και κατά 4 συνολικά πλοίων μετά από τα drones. Ναι, γίνεται χαμός. Αν δείτε δηλαδή, αν μπείτε στο Earth News και διαβάσετε όλο το timeline, όλη την αλληλουχία των εξελίξεων. Την ίδια ώρα η Αμερική επιβάλλει νέες κυρώσεις στο Ιράν, προσθέτοντας στην αμερικανική λίστα των ειδικά καθορισμένων υπηκόων ένα νέο φορέα με την ονομασία του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Συναγερμός και στο Κουβέιτ, ο στρατός της χώρας αναχέτησε πυράβλους και drones που δεν διευκρινίστηκε από που προέρχονταν μέχρι ώρας. Και ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη, τονίζει ότι η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις διεκδικήσεις της, στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές? Όπως ανέφερε, το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου, το δικαίωμα στην κατοχή εμπλουτισμένου ουρανίου και το δικαίωμα στον έλεγχο του στενού του Ορμούζ και φυσικά η άρση των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όπως πρόσθεσε, κατά τη γνώμη του είναι προφανές ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ψάχνοντας διέξοδο από το στρατηγικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει, κινείται στο εκρεμές από την διατύπωση απειλών στις εκκλήσεις για συμφωνία. Βαρύ, τραβηγμένο. Τώρα, η τύχη του αποθέματος των 400 περίπου κιλών εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό ουρανίου που διαθέτει το Ιράν συγκαταλέγεται ως γνωστόν στα πιο ακαθόδη ζητήματα για τα οποία διαφωνούν τα δύο μέρη. Χθες είχε υπουργικό συμβούλιο ο Τραμπ,
ο οποίος υποστήριξε ότι η Ιρανική ηγεσία θέλει πάρα πολύ να κλείσουμε συμφωνία, αλλά ως τώρα δεν έχει φτάσει εκεί. Τώρα να, αυτά είναι τώρα που λες τώρα, αφού θέλει πως δεν έχει φτάσει. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πρότασή της, είπε, προσθέτοντας ότι θα είμαστε στο τέλος. Ή θα γίνει αυτό ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Ήταν η απειλή, εμφανής απειλή του Προέδρου. Ναι, δεν, πλέον ο κόσμος δεν πείθεται ούτε από διαρροές, ούτε από την τυχόν προπαγάνδα των όποιων. Αυτό που είναι πρόδειλο μάλλον είναι ότι και οι δύο πλευρές είναι ανυποχώρητες, διότι εάν προσπαθήσουν να ελιχθούν και να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, θα εμφανιστούν στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης και πολύ περισσότερο στο εσωτερικό των χωρών τους ως υποχωρητικές. Επομένως, θέλουν να εμφανιστούν ως νικητές σε αυτόν τον πόλεμο. Επομένως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί η χρυσή τομή, να βρεθεί ο κοινός τόπος. Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να κάνει κάποιες υποχωρήσεις ό,τι αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στην αρχή έλεγε δεν θα έχει καθόλου ουράνιο, δεν πρέπει να έχει το Ιράν ουράνιο. Μετά είπε θα μπούμε να το πάρουμε εμείς, μετά είπε να το πάρει το Πακιστάν, μετά είπε ας το κρατήσει το Ιράν αλλά με διεθνή έτσι επιτήρηση. Τι γίνεται τώρα με αυτό το ουράνιο, ποιος να ξέρει άραγε. Λοιπόν, κάπως έτσι εξελίσσονται τα πράγματα με συνέπεια την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Δυστυχώς έτσι είναι. Οι καλές ειδήσεις επιφέρουν αποκλιμάκωση των τιμών. Οι καλές ειδήσεις επιφέρουν αποκλιμάκωση των τιμών.

0: για τη χώρα μας εμείς μιλάμε, έτσι. Έχουν καβαλήσει οι αμόλυβδοι για τα καλά και έχει εδραιωθεί αρκετά πάνω από τα 2 ευρώ. 2,15, Γιώργο. 2,15 η βενζίνη. Τα προϊόντα στα ράφια των μπακάλικων, των σούπερ μάρκετ, των καταστημάτων και όχι μόνο, όλα τα προϊόντα και τα προϊόντα τεχνολογίας παίρνουν την ανιούσα και τίποτα δεν υπάρχει που να προμηνύει ότι επέρχεται κάποιο είδους αποκλιμάκωση. Τίποτα δεν υπάρχει που να δείχνει κάτι τέτοιο, δυστυχώς. Να δούμε τι καλοκαίρι μας περιμένει. Για να δούμε.
1: Θέλω να σου πω να ξέρεις πόσα λόγια που έχω μέσα στην καρδιά. Κάνω πρόβες μόνος μου στο σπίτι.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση.

0: Χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
1: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
0: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Blitz.
3: You are my only one desire, my fire. I. Your smile makes me wanna dance. That's right.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας και πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταμπατζά, ο οποίος βρίσκεται στην παράκαμψη του κάθετου άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, η οποία, όπως μας πληροφορεί, ίσως σήμερα, μάλλον σήμερα, θα δοθεί στην κυκλοφορία. Λεπτομέρειες μας δίνει ευθύς αμέσως ο ίδιος που είναι εκεί επιτόπου. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρακόπουλε, στους συνεργάτες σας και στους αγαπητούς ακροατές που αυτή τη στιγμή μας ακούνε στη συχνότητα του ραδιοφώνου.
0: Έχουν μπει τα στιθέα από ό,τι μας είπατε.
1: Είναι αυτή τη στιγμή που είμαι εδώ. Ναι. Έχω επικοινωνήσει φυσικά με την εταιρεία, την Εγνατία Οδό, η οποία είναι και στην ιδιοκτησία της το κάθετο κομμάτι. Έχουν, όπως είπατε και εσείς, έχουν τοποθετεί τα στιφαία. Είναι κάτι πινελιές τελευταίες, τίποτε το σπουδαίο. Έχουν τελειώσει τα στιφαία λοιπόν. Υπάρχει ένα συνεργείο το οποίο άρχισε, βλέπω, βάζει κάποια κομμάτια πινακίδων επιχείμανσης είναι αυτή, ότι εδώ είναι παράκαμψη, χαμηλή ταχύτητα, προσέξτε εκείνο. Απογορεύεται η προσπάθεια. Καταλαβαίνετε, τα συνηθισμένα που βάζουμε όταν κάνουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αυτό το σκοπό. Επικοινώνησα λοιπόν με διευθυντικό στέλεχος της Εγνατίας Οδού, ο οποίος λίγο πολύ, καθώς και με την αστυνομική διεύθυνση, θα σας πω και γι' αυτό, με διαβεβαίωσε το στέλεχος λοιπόν ότι καλώς έχω να των πραγμάτων, όταν τελειώσει με το καλό σήμερα η τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης, θα δοθεί σε κυκλοφορία. Με το που τελειώνει, όπως μου είπε τώρα ο διευθυντής, ο αστυνομικός διευθυντής, περιμένει το έγγραφο να αιτηθεί η Εγνατία Οδός και την ίδια στιγμή, γιατί δεν πρέπει να χρονοτριβούν καθόλου, αρκετά ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, θα πηγαίνει από τη στιγμή που θα έχει την αίτηση, θα τροποποιήσει την παλιά απόφαση η οποία είχε εκδοθεί. Ναι. Στην ουσία δηλαδή είναι ζήτημα μια.
0: Η οποία έκανε λόγο για μέχρι 29 ΜαΊου, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
1: Και αμέσως βγάζει την απόφαση η Τροχέα ότι εγκρίνει τα κυκλοφοριακά μέτρα, τις ρυθμίσεις. Mm-hmm. Και στη συνέχεια ταυτόχρονα ανοίγουμε τη μία, κλείνουμε την άλλη, η οποία είναι στο ύψος του οικισμού της Νυμφαίας. Νομίζω ότι θα γίνει και σήμερα, θα τελεσυνδικήσει αυτή η ταλαιπωρία, mm-hmm. η οποία πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη για τον κόσμο. Χωρίς να φταίω, να ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο, η ταλαιπωρία όμως ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
0: Δεν ήταν δική σας αρμοδιότητα.
1: Δεν ήταν η δική μου, αλλά κάποιος πρέπει να φταίει, αγαπητέ κύριε Πετρακόπουλε.
0: Εντάξει, εμπλακήκατε προκειμένου να πιέσετε αυτούς που έχουν την αρμοδιότητα. Για να...
1: Ο ρόλος ο δικός μου, και θέλω το επαναλαμβάνω και πάλι, να το ακούει ο κόσμος, το γνωρίζει ο κόσμος, για όσους δεν μας ακούνε και το γνωρίζουν, ήταν καθαρά επικουρική ήταν η ενέργειά μου, προσπαθώντας να οθήσω όσο δυνατόν γρηγορότερα να τελεσυνδικήσει η κατασκευή της παρακαμπτηρίας Οδού. Η κύρια αρμοδιότητα είναι της Εγνατίας Οδού και όχι δική μου. Ο ρόλος ο δικός μου και του Περιφερειάρχη γενικότερα της Περιφερειακής Διοίκησης ήταν να πιέσουμε για να συντομεύσουμε τη διαδικασία κατασκευής της παραγνατίας. Νομίζω ότι είμαστε πλέον στο τελικό στάδιο, φτάσαμε στο τέλος. Mm-hmm. Εύχομαι και παρακαλώ τον κόσμο να προσέχει ιδιαίτερα σε εκείνο το σημείο, γιατί θα πρέπει να χαμηλώνει ταχύτητα, να έχει ιδιαίτερα τα αντανακλαστικά να λειτουργούν.
0: Και να δείξουμε αυξημένη προσοχή τώρα, τις πρώτες ώρες, τις πρώτες μέρες. Ακριβώς, μην πλακώσουμε όλοι εκεί.
1: Γιατί δεν φοβάμαι τους δικούς μας, κύριε Πετρακόπουλε, φοβάμαι τους ξένους οδηγούς οι οποίοι πιέζουν τα αυτοκίνητα, τρέχουν, λειτουργούν κάπως.
0: Βιάζονται να φτάσουν στη θάλασσα και
1: στον προορισμό και μεγάλα αυτοκίνητα. Όπως καταλαβαίνετε, ισχύει έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα και εσάς να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση που ενημερώνατε τον κόσμο.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, Αντιπεριφερειάρχη, που είστε εκεί και που επιτόπου και αυτή τη στιγμή μας ενημερώνετε. Ας πούμε, ενημερώνετε όλο τον κόσμο, δηλαδή, όχι εμάς.
1: Κύριε Πετρακόπουλο, ο ρόλος ενός αυτοδιοικητικού είναι αυτός να είναι στο πεδίο και να προσπαθεί για το κοινό.
0: Σωστά, σωστά. Εννοείται.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη που βρίσκεται στο σημείο κατασκευής της παράκαμψης, στο ύψος εκεί κοντά στο 7ο χιλιόμετρο του κάθετου άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, εκεί όπου έχει σημειωθεί καθίζηση στο δόστρωμα της βασικής αρτηρίας. Εκτός απροόπτου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, ξεκίνησε ήδη και η τοποθέτηση των πινακίδων, των σημάνσεων, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των στιθέων. Φαντάζομαι τις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθεί και η τοποθέτηση των πινακίδων και κατόπιν σειρά παίρνει η σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης και ειδικότερα του Τμήματος Τροχέας. Προκειμένου αυτό, φαντάζομαι θα κάνει κάποια αυτοψία, κάποιον έλεγχο και αφού επιβεβαιώσει την εξέλιξη αυτή των τεχνικών τελευταίων αυτών εργασιών, να εκδώσει την ανακοίνωση της άρσης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και το άνοιγμα, τη λειτουργία πλέον της παράκαμψης, ότι θα δοθεί η παράκαμψη στην κυκλοφορία. Φαντάζομαι μέχρι το βράδυ αυτό θα συμβεί, είναι 10 και 4 περίπου, ίσως και νωρίτερα, αλλά έχει σημασία αυτό που μας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος εκεί βρίσκεται από το πρωί για να έχει εικόνα των εργασιών. Όσοι πάνε από αυτόν τον δρόμο σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αυτές τις πρώτες μέρες, αυξημένη προσοχή, πρώτον γιατί πρέπει να κόβουμε ταχύτητα, είναι μια παράκαμψη όπως και να έχει, και δεύτερον να μην προκληθεί συνωστισμός, κομφούζιο, έτσι, δηλαδή αν πέσουμε όλοι σε αυτό το διήμερο, τριήμερο, είναι και του Αγίου Πνεύματος η Δευτέρα, και από απέναντι έρχονται σοριδών και οι τουρίστες φίλοι μας, θέλει προσοχή, έτσι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση τελειώνει αυτό το, ας το πούμε, σύριαλ που ξεκίνησε από το Φεβρουάριο με την καθίζηση εκεί. Τώρα το θέμα είναι πότε θα αποκατασταθεί η καθίζηση. Τώρα αυτό θα πρέπει να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη τις επόμενες μέρες. Αρχικά τοποθετήθηκε η πρόβλεψη της αποκατάστασης του προβλήματος περί τα τέλη του χρόνου. Είναι πολύς χρόνος μέχρι τα τέλη του χρόνου. Είναι ένα εξάμηνο γεμάτο. Τέλος πάντων, θα το δούμε γιατί πρέπει να γίνει και αυτό. Γιατί ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, λέει ο σοφός λαός, μην μονιμοποιηθεί η προσωρινή λύση της παράκαμψης. Για να δούμε.

Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, ένα σημαντικό θέμα. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής ή των αμοιβών, αν θέλετε, μεταξύ ανδρών και γυναικών όταν πρόκειται για όμοιες εργασίες ή για εργασία ίσης αξίας και την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το σχέδιο νόμου, λοιπόν, το συγκεκριμένο, εισάγει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαφάνειας στις αμοιβές τόσο πριν από την πρόσληψη όσο και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ενσωματώνοντας σχετική ενωσιακή νομοθεσία. Κατά τη διαδικασία επιλογής, λοιπόν, προσωπικού, ο εργοδότης θα υποχρεούται να ενημερώνει τον υποψήφιο για την αμοιβή ή το μισθολογικό εύρος της θέσης, καθώς και για τη σχετική συλλογική σύμβαση όπου αυτή υπάρχει. Η αμοιβή δεν αφορά μόνο τον μισθό, αλλά και όλες τις παροχές, όπως είναι τα μπόνους, τα επιδόματα, οι υπερορίες, οι παροχές σε είδος και οι επαγγελματικές συντάξεις. Παράλληλα, η διαδικασία πρόσληψης θα πρέπει να είναι ουδέτερη ως προς το φύλο και χωρίς διακρίσεις. Το νέο πλαίσιο, λοιπόν, συνδέεται και με την προσπάθεια για ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς προβλέπει ότι όταν εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση εργασίας, θεωρείται καταρχήν ότι δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες μισθολογικές διακρίσεις και ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βάση για τη δημιουργία μισθολογικών δομών στις επιχειρήσεις. Ο εργοδότης εξακολουθεί να υποχρεούται να προσαρμόζει τις κατηγορίες θέσεων ώστε να αποτυπώνεται ορθά η αξία της εργασίας στον οργανισμό. Απλοποιούνται οι διαδικασίες για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και παρέχονται κίνητρα για την υπογραφή περισσότερων συλλογικών συμβάσεων. Παράλληλα, στο νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις που προβλέπουν την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Είναι οι νοσηλευτές, οι βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων και οι διασώστες, με δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων τα 12 έτη στις συγκεκριμένες ειδικότητες, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προηγούμενου χρόνου απασχόλησης για συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλισης. Εξομοιώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με εκείνες που ισχύουν για αντίστοιχες ειδικότητες του πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Αναγνώριση του χρόνου μαθητείας στις ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ, επίσης ως πρακτικής άσκησης προϋπηρεσίας για απόκτηση, αναβάθμιση ή επέκταση επαγγελματικής άδειας και πιστοποίησης. Επίσης, δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής στη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών στην επιθεώρηση εργασίας και θεσμοθέτηση ψηφιακού μητρώου συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ώστε οι οργανώσεις να καταθέτουν ηλεκτρονικά συλλογικές ρυθμίσεις με σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση από τους πολίτες στο περιεχόμενο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την παρακολούθηση της κάλυψης των εργαζομένων από αυτές. Σημαντικότατες αλλαγές, έτσι, ακόμη και η αναγνώριση του χρόνου μαθητείας στις ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ, έτσι, η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, ασθενοφόρων, οδηγών και βοηθών, διασωστών δηλαδή ασθενοφόρων, έτσι, η διαφάνεια στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και φυσικά η εξομοίωση των αμοιβών ανδρών και γυναικών σε όμοια αντικείμενα, έτσι, ή εργασία ίσης αξίας. Κάτι που είναι εκ των όνων κάνευ, είναι κοινή λογική, δηλαδή να δουλεύουν δύο άτομα το ίδιο αντικείμενο, τον ίδιο χρόνο εργασίας, την ίδια αξία εργασίας, αλλά να αμείβονται διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό σταματάει πλέον.

Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο για το μήνυμα. Μου αρέσει που είστε τυπικοί. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αν και το είπα δύο φορές, μία στην αρχή και μία στη συνέχεια, ότι αυτή η εξομοίωση των μισθών των αμοιβών αφορά τους άντρες και τις γυναίκες. Εν τούτης, επειδή στο τέλος είπα, φανταστείτε δύο ανθρώπους να δουλεύουν το ίδιο και να αμείβονται με διαφορετικό τρόπο, δεν αποσαφήνισα ότι πρόκειται για νομοσχέδιο που αφορά δύο ανθρώπους, έναν άντρα και μια γυναίκα. Μου το επισημάνει εδώ ένας φίλος. Ναι, αυτό εννοώ, αυτό που είπα και στην αρχή, άντρες και γυναίκες. Εξομοιώνονται δηλαδή οι αμοιβές τους. Δεν νοείται να αμείβεται το άτομο που είναι γυναίκα με λιγότερα χρήματα, αν και κάνει ίδια δουλειά με έναν άντρα. Αυτό λέμε, συμφωνούμε. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα αυτό.

0: Είχαμε μία αλλαγή σκυτάλης στη θέση της αντιπροεδρίας του ΤΕ Θράκης, νέος αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Θράκης, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εξελέγει ο Γιάννης Βαζιριανίδης, μετά από ειδική συνεδρίαση της αντιπροσωπείας του φορέα. Ο κύριος Βαζιριανίδης διαδέχθηκε τον Βασίλη Πολιτιάδη. Επομένως, η νέα σύνθεση του Προεδρείου έχει ως εξής: Πολυζώης Παρασκευόπουλος, πολιτικός μηχανικός, είναι ο πρόεδρος, παραμένει πρόεδρος. Ο Γιάννης Βαζιριανίδης, μηχανολόγος μηχανικός, είναι ο νέος αντιπρόεδρος. Και ο Μιχαήλ Κούγκουλος, πολιτικός μηχανικός, εξακολουθεί να θητεύει στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Βαζιριανίδη, τον νέο αντιπρόεδρο, να τον συγχαρούμε για την εκλογή του, να του ευχηθούμε σιδεροκέφαλος και καλή δύναμη και να ζητήσουμε το πρώτο του σχόλιο.
1: Καλημέρα στους ακροατές και σε σένα. Μετά από την απόφαση της αντιπροσωπείας υπήρξε μια διαδοχή στο Προεδρείο του ΤΕ Θράκης. Μετά από ένα χρόνο διαδέχτηκα τον Βασίλη τον Πολιτιάδη και θα συνεχίσω εγώ ως αντιπρόεδρος του ΤΕ Θράκης, συνεχίζοντας ο Άκης ο Παρασκευόπουλος ως πρόεδρος. Ήταν μια διαδικασία η οποία ήταν συμφωνημένη, γιατί στο ΤΕ εδώ στη Θράκη ξέρουμε και θέλουμε να δουλεύουμε συλλογικά και έχουμε αυτή τη διαδοχή, θεωρώντας ότι όλοι μπορούν να προσφέρουν και όλοι είναι ικανοί να δώσουν, να προσφέρουν στη Θράκη και στους μηχανικούς.
0: Ήταν κάτι προαποφασισμένο, δηλαδή σε κλίμα ενότητας και συνεργασίας και με πνεύμα ομόνοιας και συλλειτουργίας.
1: Ακριβώς έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε εδώ και χρόνια ως μηχανικοί και ως Δέλτα ΚΜΗ. Η Δέλτα ΚΜΗ, για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι η παράταξη που κατεβαίνουμε στο ΤΕ Θράκης.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια και σας έχουμε και αναλαμβάνετε έτσι χαρτοφυλάκιο, δώστε μας λίγο έτσι, γιατί ο πολύς ο κόσμος τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζει τα των επιμελητηρίων, τη λειτουργία τους, την φιλοσοφία τους, την επικαιρότητα με την οποία ασχολούνται. Δώστε μας ένα στίγμα, τούτη τη στιγμή που μιλάμε, το ΤΕ Θράκης. Σε τι φάση είναι, με τι ασχολείται, πού δίνει προτεραιότητες?
1: Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι ο θεσμικός σύμβουλος του κράτους σε τεχνικά θέματα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι για οποιοδήποτε...
0: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ο θεσμικός σύμβουλος, είπα, της πολιτείας. Mm-hmm. Αυτομάτως, δηλαδή σε κάθε έργο αυτομάτως ζητείτε ή υποβάλλετε η πρόταση, η γνώμη, η γνωμοδοτική θέση του επιμελητηρίου, ή υπάρχουν και περιπτώσεις που η πολιτεία κάνει του κεφαλιού της, ας το πούμε, χωρίς να ζητήσει τη γνώμη του επιμελητηρίου?
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι θεσμικός σύμβουλος για θέματα που άπτονται όχι στους δήμους ή στην περιφέρεια, όχι, αλλά είναι ο θεσμικός σύμβουλος του κράτους. Οπότε κράτους, οτιδήποτε σκοπεύει να γίνει, σαφέστατα η πολιτεία ζητάει τη θέση του ΤΕ και την υπολογίζει. Θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει το ΤΕ Θράκης ιδιαίτερες, όχι μόνο το ΤΕ Θράκης και το ΤΕ γενικά το κεντρικό της Ελλάδας, έχει αναπτύξει ιδιαίτερες απόψεις και ιδιαίτερες θέσεις και συμμετέχει. Και η αλήθεια είναι ότι το κράτος, ναι, θα μπορούμε να πούμε ότι θέλει και την γνώμη και την συμβολή του τεχνικού επιμελητηρίου.
0: Ναι, συνεχίστε. Σας διέκοψα?
1: Όχι. Άμα θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
0: Σήμερα που μιλάμε, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός του κράτους, κάποιος καμβάς θεμάτων για τα οποία έχει ζητηθεί η γνώμη του τεχνικού επιμελητηρίου? Για τη Θράκη μιλάμε.
1: Αυτή τη στιγμή είναι εν εξελίξη και είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος που διαδραματίζει το ΤΕ Θράκη στην εκπόνηση των τοπικών προδημικών σχεδίων. Είναι κάτι το οποίο έχει καθυστερήσει αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια θα έλεγα, ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή μας, και είναι σε εξέλιξη τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, γιατί προφανώς ο κόσμος δεν θα μπορεί να ξέρει τι ακριβώς είναι, ουσιαστικά για κάθε περιοχή θα μπορεί ο καθένας πολίτης να ξέρει εξ αρχής τι μπορεί να χτίσει και πού. Δηλαδή θα μπορεί να ξέρει εκ των προτέρων η ιδιοκτησία του, αν είναι σε κάποιο εκτός σχεδίου, αν είναι εντός σχεδίου, πώς θα μπορέσει να την αξιοποιήσει. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί ξέρετε ότι δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, υπάρχει γραφειοκρατία και δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακριβώς το τι μπορεί ο καθένας πώς μπορεί ο καθένας να αξιοποιήσει την περιουσία του. Είναι ιδιαίτερα καθοριστικό η παρέμβαση του τεχνικού περιπτερίου, γιατί στην περιοχή μας είχαν καθυστερήσει όλα αυτά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, και τον τελευταίο χρόνο ιδιαίτερα υπάρχει μεγάλη παρεμβατικότητα από το ΤΕΘΡΑΚΙΣ και από τον πρόεδρο τον Άκη τον Παρασκευόπουλο, με την σε συνεργασία με το κεντρικό ΤΕ έχουν εξεμπλοκάρει και θα προχωρήσουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Αυτό είναι ένα κομμάτι.
0: Ο κύριος Παρασκευόπουλος νομίζω μας είπε ότι μέχρι τέλος του 2028 θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η δουλειά. Αν δεν
1: κάνω
0: λάθος.
1: Ναι, αν δεν.
0: Ναι, εκτός απρόπτου.
1: Νομίζω εκτός απρόπτου ότι θα ολοκληρωθούν αυτά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
0: Αφού μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια εμπλοκή και κάποιο κόλλημα.
1: Συνήθως τα δημόσια έργα έχουν κάποια καθυστέρηση, άρα θεωρητικά νομίζω ότι έχουν ξεκολλήσει και νομίζω ότι θα προχωρήσουν με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει οριστεί.
0: Γιατί είναι και αδύρυτη ανάγκη να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν, έτσι, όπως προείπατε.
1: Ναι, γνωρίζουμε ο καθένας ως πολίτης, γνωρίζουμε ότι υπάρχει λίγο έτσι ένα μπέρδεμα στο τι μπορεί να, πώς μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει την περιουσία του, και είναι κάτι το οποίο είναι ένα ιδιαίτερα αναπτυξιακό εργαλείο και επενδυτικό εργαλείο, γιατί ο καθένας μέσα από το ίντερνετ θα μπορεί, μέσα από μια εφαρμογή θα μπορεί να δει η περιουσία του πώς μπορεί να αξιοποιηθεί.
0: Και νομίζω ότι θα διευκολυνθούν και οι φορείς της αυτοδιοίκησης. Να προγραμματίσουν έργα αναπτυξιακά για τον κόσμο.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα νεφερόδης τοπίο και το βλέπουμε καθημερινά και το οποίο ουσιαστικά δυσκολεύει την ανάπτυξη και το σχεδιασμό είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας είτε ακόμα και των ιδιωτών για το πώς θα μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους.
0: Αυτό τώρα, μια και μιλάμε τώρα για αυτό το ζήτημα, κύριε Βεζηριανίδη, ανακύπτει έτσι το αυθόρμητο ερώτημα. Αυτή η διαδικασία θα ακουμπά, θα σχετίζεται και με περιπτώσεις όπως είναι οι περιοχές που ανήκουν σε φορείς, όπως η ΕΤΑΔ για παράδειγμα, το μυαλό μας πάει στην παραλία, θα επιλύσουν και τέτοιου είδους ζητήματα.
1: Θα επιληθούν γενικά, ανεξάρτητα σε ποιον.
0: Ανεξάρτητα ιδιοκτησία δηλαδή.
1: Ανεξάρτητα ιδιοκτησία ακριβώς, θα γίνει ένας συνολικός σχεδιασμός για το πώς θα αναπτυχθεί κάθε περιοχή. Γιατί αυτά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια λαμβάνουν υπόψη τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχή, τα οικιστικά, τον τουρισμό, τον πολιτισμό.
0: Προστατευόμενες περιοχές.
1: Μπράβο, ναι. Αυτό. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα κομμάτι τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Ναι. Υπάρχουν γενικά το ΤΕ έχει αναπτύξει και έχει ομάδες εργασίας οι οποίες εκπονούν όταν ζητηθεί από κάποιο φορέα θα εκπονούν συμβουλευτικά μία άποψη και μία θέση, και τις περισσότερες φορές θεωρώ ότι επειδή έχουμε και το επιστημονικό προσωπικό και γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε περιοχής και κάθε προβλήματος που ανακύπτει, η άποψη που θα εκφέρουμε νομίζω ότι είναι καθοριστική και λαμβάνεται υπόψη.
0: Να ρωτήσω τώρα, γιατί ουσιαστικά θα ξέρετε καλύτερα και περισσότερα, το δίκτυο φυσικού αερίου στην Κομωτινή βλέπετε να ολοκληρώνεται, να τελειώνουν τα σκαψίματα, σε τι ποσοστό έχει προχωρήσει, αν γνωρίζετε?
1: Δεν γνωρίζω σε τι ποσοστό έχει προχωρήσει, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι εδώ στην Κομωτινή, σε σχέση με άλλες περιοχές, έχει αναπτυχθεί σε καλύτερο βαθμό και νομίζω ότι ό,τι προβλήματα υπάρχουν, τα επιλύουν η εταιρεία μαζί με την επιβλέπουσα αρχή. Αυτό βέβαια να ξέρετε ότι έχει να κάνει και με τη ζήτηση που υπάρχει. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Αν ζητηθεί σε κάποια περιοχή πέρα του ενός...
0: Τώρα νομίζω με τις ανατιμήσεις των προϊόντων της ενέργειας πρέπει να πατήθηκε και λίγο φρένο.
1: Δεν νομίζω ότι το φυσικό αέριο είναι κάτι το οποίο ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή στις πολυκατοικίες. Γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες πολυκατοικίες σταμάτησαν να έχουν την κεντρική θέρμανση, οπότε υπάρχει ανάγκη κάθε διαμέρισμα να έχει θέρμανση και θεωρώ ότι προχωράει ικανοποιητικά το φυσικό αέριο και θα προχωρήσει.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλες μορφές ενέργειας και ο καθένας επιλέγει αυτό που θεωρεί.
0: Ναι, εγώ το λέω τώρα επειδή ανεβαίνει και η τιμή του αερίου και κάποιοι λένε άμα φτάσει στις τιμές του πετρελαίου τι να το κάνουμε, ας πούμε.
1: Αυτό ξέρετε ότι δεν έχει να κάνει με το,
0: ναι, ναι.
1: Που αν το γνωρίζουμε εμείς, ναι, έχει να κάνει, ναι, ναι. Με γεωπολιτικές συνθήκες.
0: Απλώς βλέπω τον κόσμο λίγο σκεπτικό, ας πούμε, κάποιους που ξεκινούσαν έτσι να πάρουν αποφάσεις, λένε κάτσε να δούμε τι θα γίνει, ρε παιδί μου.
1: Αυτό πάντα υπάρχει, αυτός ο προβληματισμός, πόσο μάλλον τώρα που υπάρχουν όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται παγκόσμια, όχι μόνο στην περιοχή μας και παγκόσμια.
0: Μάλιστα. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Οτιδήποτε θέλετε.
0: Δώστε
1: μας είμαι στη διάθεση.
0: Δώστε μας εσείς ένα θέμα αιχμής που απασχολεί τότε.
1: Ένα θέμα αιχμής, εκτός από τα τοπικά προδρομικά σχέδια, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στους Δήμους και στην Περιφέρεια για το πώς θα υπάρξει μια ανάπτυξη σε κάθε περιοχή. Τώρα βέβαια είναι κάτι το οποίο το συζητάμε εδώ και χρόνια, ιδιαίτερα στην περιοχή μας.
0: Το συζητάμε, λέτε, ανάπτυξη... για να γίνει, όχι το συζητάμε επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη, ότι γίνεται η συζήτηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα.
0: Υπάρχει, ή γίνεται τρασπασμένο τηλέφωνο, ας πούμε.
1: Υπάρχει κάθε φορέας προσπαθεί μέσα από τις δικές του διαδικασίες,
0: ναι,
1: να προωθήσει ιδιαίτερα ζητήματα. Αυτό που θα μπορούσα να πω εγώ είναι ότι στη ΘΡΑΕΚ θα πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, θα πρέπει να μάθουμε να διεκδικούμε και θα πρέπει να σχεδιάζουμε όλοι μαζί. Σε αυτό το ΤΕ ΘΡΑΚΙΣ θεωρώ ότι έχει την άποψη, έχει την εμπειρία να βοηθήσει είτε την περιφέρεια είτε τους Δήμους, έτσι ώστε να καταρτήσουν ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Βέβαια, την ανάπτυξη συζητάμε και πολλές φορές οι πολίτες και με το δίκιο τους αναρωτιούνται,
0: ναι,
1: γιατί μένουμε πίσω και είναι μια πραγματικότητα αυτή ότι έχουμε μείνει πίσω.
0: Επί παραδείγματι, κύριε συνεχίσε, ολοκληρώσε τη σκέψη.
1: Είναι μια καλή ευκαιρία να συνεργαστούμε,
0: ναι,
1: να δούμε όλοι μαζί πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε πράγματα για την περιοχή μας.
0: Επί παραδείγματι, τι θα μπορούσε να αποτελέσει ως οραματικό σχεδιασμό, ως ορόσημο, ως προϊόν ενός στοχευμένου σχεδιασμού μεταξύ της αυτοδιοίκησης και του τεχνικού επιμελητηρίου, με βάση τα χαρακτηριστικά του τόπου μας, ας πούμε. Μία πρόταση, ας πούμε.
1: Αυτή είναι μια γενική κουβέντα και μια κουβέντα που θεωρώ ότι δεν έχει μια συγκεκριμένη απάντηση.
0: Όχι, εννοώ να δώσουμε έμφαση στον τουρισμό, να δώσουμε έμφαση σε κάτι άλλο, να δώσουμε... Τώρα, εντάξει, μπορεί να...
1: Η περιοχή μας έχει πολλές ιδιωτερότητες, αλλά ταυτόχρονα έχει και πολλά προνεκτήματα που πολλές φορές ίσως και εμείς δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε η πύλη της Ευρώπης, ενεργειακά είμαστε μια... Περνούν από εδώ, ουσιαστικά περνούν οι αγωγοί για το φυσικό αέριο που στη Βουλγαρία. Ταυτόχρονα υπάρχει η Αλεξανδρούπολη που... υπάρχουν οι αποθήκες LNG, ταυτόχρονα μπορούμε να διεκδικήσουμε τουριστικά να αναπτυχθούμε. Είναι μια καλή ευκαιρία τώρα η σύνδεση που γίνεται Μαρόνια με Αλεξανδρούπολη με τον καινούριο δρόμο. Πολιτιστικά μπορούμε να δούμε τι δεν έχουμε αξιοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται όλα αυτά τα χρόνια και θα πρέπει να ενταχθεί, θα πρέπει να γίνει ακόμα με περισσότερη ζέση, με περισσότερη προσπάθεια, έτσι ώστε πραγματικά τη Θράκη να την αναδείξουμε, ναι, και να βρούμε τα προβλήματά της και να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε.
0: Με βάση αυτό το σκεπτικό, τώρα αυτό που θα ρωτήσω μπορεί να είναι τελείως άσχετο, μου πείτε, αν είναι έτσι, μου πείτε άστο, άκυρο, λάθος ερώτηση. Θα μπορούσε, επειδή το ακούω και το λέω κι εγώ χρόνια από φίλους, το συζητάμε χρόνια, δεκαετίες τώρα, για την αξιοποίηση, ανάδειξη, αξιοποίηση, ποικιλοτρόπος αξιοποίηση του δάσους της Νυμφαίας. Βέβαια υπάρχει και το δασαρχείο εκεί. Θα μπορούσατε εσείς ως ΤΕΕ, περιφέρεια, δήμος, δασαρχείο, ενδεχομένως στην αρμόδια υπουργεία, να καταρτιστεί ένα μακρόπνο σοβαρό σχέδιο αξιοποίησης αυτού του υπέροχου δάσους, για το οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πει στο παρελθόν ότι ενδείκνεται για πάρα πολλές δράσεις, δραστηριότητες, πρωτοβουλίες, ενέργειες κτλ.
1: Αυτό είναι ένα πολύ εξειδικευμένο ζήτημα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει μια, η πρωτοβουλία ανήκει στον Δήμο Κομωτινής, έτσι ώστε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι το δάσος της Νυμφαίας έχει εγκαταλειφθεί και το βλέπουμε όσοι το επισκεπτόμαστε. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο, ένα ζήτημα το οποίο αφορά το Δήμο Κομωτινής. Σαφέστατα, αν ζητηθεί η άποψή μας, η βοήθεια.
0: Και το δασαρχείο, μάλλον, πρωτίστως το δασαρχείο.
1: Και το δασαρχείο, και, ναι, και το δασαρχείο. Εγώ γι' αυτό λέω ότι πρέπει να συντονιζόμαστε οι φορείς, και είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει και το ξέρουμε ότι πολλές φορές αδικούμε τους αυτούς μας, καθώς δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο και αυτό το σχέδιο καθένας από το μετερίζο του να το υποστηρίξει. Δεν είναι μόνο το δάσος της Νυμφαίας.
0: Εννοείται, από το δάσος της Νυμφαίας μπορούμε να πάμε στη βιομηχανική περιοχή, όπου και εκεί θα ήταν σημαίνουσα η γνώση του ΤΕ.
1: Και στον Ορεινό.
0: Και στον Ορεινό, εννοείται.
1: Τώρα
0: πολύ πρόχειρα, πολύ αυθόρμητα, ας πούμε.
1: Αυτό για το συγκεκριμένο που με ρωτάς είναι πρωτοβουλία του Δήμου Κομωτινής.
0: Επομένως, όποιος τοπικός φορέας να θέσει ζητήματα, ας πούμε, και να συγκεντρωθείτε, να σκύψετε πάνω από ένα τραπέζι και σιγά σιγά να αξιολογείτε προτάσεις και ιδέες, έτσι να το πω λίγο πιο λαϊκά, όχι τεχνοκρατικά.
1: Σαφέστατα, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε ομάδα εργασίας κάθε φορά που θα αποτελείται από μηχανικούς που έχουν γνώση και εμπειρία για το.
0: Ναι, γιατί ο καθένας έχει την εξειδικεύσή του, ας πούμε.
1: Μπράβο, ναι. Και μέσα από αυτό να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια, οποτεδήποτε έχει ζητηθεί από το ΤΕΘΡΑΚΙΣ μια.
0: Ναι, πάντα ήταν εκεί
1: και την. Μια άποψη και μια γνώμη, έχουμε την εμπειρία και την ευαισθησία να συμμετέχουμε.
0: Άρα λοιπόν, περιβάλλον, βιομηχανία, οικιστική ανάπτυξη, τουρισμός, υπάρχουν πολλές έτσι καρτέλες πάνω στις οποίες μπορούμε να δουλέψουμε όλοι μαζί.
1: Σαφέστατα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ρόλος του μηχανικού, ο μηχανικός συμμετέχει σχεδόν σε οτιδήποτε σχεδιάζεται ή κατασκευάζεται, και πόσο μάλλον ο επιστημονικός σύμβουλος του κράτους, που είναι το ΤΕΕ γενικότερα και ειδικότερα εδώ στην περιοχή μας, το ΤΕΕ Θράκης.
0: Σωστά, σωστά. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο τώρα. Εσείς σαν ΤΕΕ θα μπορούσατε ενδεχομένως, τώρα θα μου πείτε τώρα αυτά τα πράγματα, να κάνετε εσείς μια λίστα προτάσεων προς τους τοπικούς φορείς, πάνω στις οποίες έχετε κάποια ιδέα, έχετε κάποια συγκεκριμένη γνώμη ή γνώση.
1: Αυτό είναι μια συλλογική απόφαση. Είναι τέτοιος ο όγκος της δουλειάς και των δραστηριοτήτων του ΤΕ, που ξέρετε, αυτό είναι και λίγο, δεν μπορείς τώρα να μπει στα χωράφια
0: του
1: Δήμου ή της Περιφέρειας. Εγώ αυτό που τονίζω και ξαναλέω, ότι οποιοδήποτε ζήτημα απασχολεί οποιοδήποτε φορέα.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω, επειδή είσαι ο κοινός παρονομαστής όλων των δράσεων, όλων των φορέων. Ακριβώς, όλων των έργων.
1: Αυτό είναι μια... δεν μπορεί τώρα το ΤΕ, δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Ο συμβουλευτικός είναι ο ρόλος του ΤΕ.
0: Δεν είναι παρεμβατικός.
1: Παρεμβατικός, ακριβώς. Ναι, ούτως ή άλλως η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τις δικές της αρμοδιότητες.
0: Σωστά. Μάλιστα. Αν και θα μπορούσε να είναι λίγο διαφορετικά το πράγμα, διότι κάτι μπορεί να μην σκέφτεται ο κάποιος αυτοδιοικητικός και να το σκέφτεται ένας ειδικός, ένας μηχανικός και να το προτείνει.
1: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως υπάρχει μια επικοινωνία.
0: Εξωθεσμικά τώρα μιλάω, βγαίνω από το κουτί της θεσμικής έτσι.
1: Υπάρχει, να ξέρετε ότι υπάρχει επικοινωνία και προφανώς κάποια πράγματα μπορεί να μην γίνονται και επίσημα, μπορεί να γίνονται ανεπίσημα. Άρα υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία μέχρι στιγμής με όλους τους Δήμους και την Περιφέρεια και θα συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό.
0: Ωραία. Θα μας κρατάτε ενήμερους για την εξέλιξη των τοπικών πολυδημικών σχεδίων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Και γενικότερα θα είμαστε έτσι σε μια επαφή.
1: Ωραία, έγινε.
0: Κύριε Βεζιριανίδη, συγχαρητήρια και πάλι. Σιδεροκέφαλος, καλή θητεία, καλά να είστε. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον νέο αντιπρόεδρο του Τεχνικού Μελητηρίου Θράκης. Ενδιαφέροντα νομίζω τα όσα είπαμε. Εντάξει, εγώ τώρα μιλάω λίγο πιο λαϊκά, λίγο μη τυπικά. Υπάρχουν έτσι οι θεσμικές γωνίες και οι τυπικοί ρόλοι του κάθε φορέα, αλλά αν βγούμε έτσι μια βόλτα έξω στην πιάτσα, στην αγορά και ρωτήσουμε τους συμπολίτες μας, νομίζω ότι κάπως έτσι σκέφτεται όλος ο κόσμος. Αναφορικά με τα ζητούμενα, τα αναπτυξιακά για τον τόπο, τα έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές και με άλλους έτσι ανθρώπους. Ο τόπος φαίνεται ότι χρειάζεται γκαζιές έτσι να προχωρήσει μπροστά. Γίνονται πράγματα, όχι ότι δεν γίνονται πράγματα. Αυτό ας πούμε τώρα η ολοκλήρωση των τοπικών πολυδομικών σχεδίων, πως η ανάσα θα δώσει έτσι και σε ιδιώτες και σε φορείς της αυτοδιοίκησης να σχεδιάσουν, να προγραμματίσουν έργα αναπτυξιακά για τον τόπο. Ωραία, θα τα παρακολουθούμε να δούμε τι μέλη γενέστε.

την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον παγκόσμιο νότο, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος πριν από λίγο στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στη Λεμεσό. Ο κύριος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο χωρών που χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμες και με τις οποίες, όπως είπε, η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση. Ο κύριος Γεραπετρίτης ακόμη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη καθολικής στήριξης του διεθνούς δικαίου, σημειώνοντας ότι καμία επίθεση κατά πολιτικών υποδομών ή αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, και παράλληλα τόνισε ότι η Ευρώπη οφείλει να αρθρώσει ενιαία και ισχυρή φωνή απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού. Όπως επεσήμανε, σε ένα εξαιρετικά και εύθραστο γεωπολιτικό περιβάλλον, ο αναθεωρητισμός προκαλεί πολύ μεγαλύτερη ανησυχία και οδηγεί στη δημιουργία παγκόσμιων εντάσσεων σε βάρος των πολιτών.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον... Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Σε νέες συνεργασίες στη Ρουμανία προσβλέπει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης μετά την επίσκεψη αποστολής φορέων και επιχειρήσεων της Μακεδονίας και της Θράκης στο Βουκουρέστι με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνου Γιουλέκα. Στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος προσκλήθηκε ως ομιλητής ο εισηγητής της πλειοψηφίας εν όψει της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης βουλευτής Ροδόπης Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής συνταγματικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Ευρυπίδης Τηλανίδης. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ ανακοινώθηκε η πληρωμή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ σε δικαιούχους παραγωγούς για ζημιά του 2025 σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και για απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Ο Δήμος Κομωτινής συμμετείχε στην συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Έργου Συνεργατική Πρόοδος για την Ανανεωμένη Εκπαίδευση, τη Νέα Γενιά, την Οικονομία και την Τεχνολογική Μετάβαση, ως εταίρο σε Σιένα της Ιταλίας, με τη συμμετοχή και των εταίρων από το Χάσκοβο της Βουλγαρίας και τον Ντρουσκινάη της Λιθουανίας. Για μια ακόμη φορά, ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών επιλέγει την προσφυλή του τακτική να εμφανίζεται ως δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν, εξασφαλίστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση, επιχειρώντας να παραπλανήσει τους δημότες. Αυτό τονίζει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Δήνος Χαριτόπουλος με αφορμή την ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή της υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων στην Αιτοκορφή.

από σήμερα 5η 28 Μαΐου ως και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουλίου λαχταριστά food snack με γεύση από την Αμερική, Ασία και Ευρώπη θα κατακλείσουν το Δημοτικό Πάρκο Υγείας Παρασκευής Κομωτινής. Το μπαλέτο του Κρατικού Θεάτρου Σερβίας με 35 χορευτές επί σκηνής παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα του κλασικού ρεπερτορίου, το Δον Κιχώτη, συνδυάζοντας άψογη τεχνική δεξιοτεχνία και εντυπωσιακά κουστούμια. Εξόρμηση στην παραλία ημέρου με σκοπό τον καθαρισμό της ακτής θα πραγματοποιήσει το τρίτο νηπιαγωγείο Κομωτινής. Απότερο στόχος της ενέργειας είναι να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε φέτος η ομάδα του μπάσκετ του ΓΑΣ Κομωτινής τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της, καθώς το ανδρικό τμήμα ύστερα από 30 χρόνια ανέβηκε ξανά στην παλιά Α2 κατηγορία και το γυναικείο επανήλθε στις εθνικές κατηγορίες κατακτώντας το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΑΜΑΘ και ανεβαίνοντας στη ΓΟΥΙΜΕΝΑ National Link, παλιά Β' Εθνική. Ο Δήμος Κομωτινής τίμησε τις δύο ομάδες με μια όμορφη εκδήλωση στην κεντρική πλατεία Ειρήνης, όπου ο Δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης συνεχάρει παίχτες, παίχτριες και παράγοντες των ομάδων. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δε πας. Σ' έχω φτάσει εκεί,

0: Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες από την ΕΡΤ Κομωτινής. Καθώς ΕΡΤ Ορεστιάδας, ΕΡΤ Κομωτινής μαζί πορεύονται για την επόμενη ώρα μέχρι και τις 12 από τους 101-103,5 των FM για τον Εύρο. Οι συγγνώντες ΕΡΤ Ορεστιάδας 98,1-91,2 στα FM για τους φίλους και τις φίλες της ΕΡΤ Κομωτινής. Και φυσικά διαδικτυακά από το www.erteco.gr / radio επιλέγετε όποιο περιφερειακό σταθμό θέλετε ή βέβαια αναφίβολα μπορείτε να διαλέξετε κάποιο κεντρικό πρόγραμμα και φυσικά να συντονιστείτε διαδικτυακά με τα προγράμματα ή με ένα πρόγραμμα της ΕΡΤ. Τώρα, από εκεί και πέρα, άκου να δεις, η εκπομπή που είναι μαζί σας και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 12 σε αυτό το ραντεβού της 28ης του μηνός Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026 με τον Άγγελο Παπαδόπουλο να είναι μαζί μας στον ήχο. Ο Γιάννης Κερλίδης είναι πάντα στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας, θα είναι μαζί σας και σε αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Θυμίζουμε τα της επικοινωνίας 2552022751 και 52 είναι τα τηλέφωνα μας και 25310-22970 για την Κομωτινή. Φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε mail στις διευθύνσεις μας για να γνωστοποιούμε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνετε. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει παρουσία και δελτία ειδήσεων και θέματα που χρειάζονται από τις εκπομπές. Φυσικά το earthnews.gr για την ενημέρωσή σας από την ενημερωτική σελίδα της ΕΡΤ με τοπικά θέματα περιφερειακά, εσωτερική επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, οικονομικά τα πάντα όλα και φυσικά διεθνή θέματα και το ΕΡΤΦΛΙΞ με ελεύθερη πρόσβαση για όλους, με ταινίες, ντοκιμαντέρ, σειρές, παιδικά, αθλητικά, τα πάντα, όλα σε χρόνο που εσείς επιλέγετε να τα παρακολουθήσετε. Να το παρακολουθήσετε. Τώρα, στο προηγούμενο μέρος είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με την κυρία Δαδάρου Κωνσταντίνα που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας για αυτό το ζήτημα που προέκυψε με το τρίτο δημοτικό σχολείο όταν τα παιδιά πήγαν στην αίθουσα και στον επάνω όροφο συγκεκριμένα και βρήκαν πεσμένους οβάδες από την οροφή και είχαμε και έτσι αρκετές ανακοινώσεις τόσο από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών, από τη Δημοτική Παράταξη είναι στο χέρι μας. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, ο κ. Διαμαντής Παπαδόπουλος. Έχει την καλημέρα μας. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα και από μένα, κύριε Πρεμίδη.
0: Να ξεκινήσουμε από το θέμα αυτό το οποίο προέκυψε και έχει να κάνει με το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο και το Τρίτο Νηπιαγωγείο, βέβαια. Πείτε μας, και το ερώτημα της που βάζουν πολλοί είναι αν γίνονται, και δικαίως, γίνονται ελέγχοι στα σχολεία, ελέγχονται πόσο ασφαλή είναι. Μετά από αυτό το περιστατικό γίνονται ερωτήματα και είναι νομίζω απολύτως κατανοητό να υπάρχει και μια αγωνία έτσι, και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, σε όλους που εμπλέκονται στην διαδικασία την εκπαιδευτική.
1: Βέβαια. Καταλαβαίνω βέβαια την αγωνία των γονιών, πρώτα απ' όλα αυτούς, έτσι είναι δεδομένη η ευαισθησία τους και την κατανοούμε πλήρως. Να τους ενημερώσω βέβαια ότι έτσι και αλλιώς εδώ και πολύ καιρό έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 1,5 χρόνο ο προσεισμικός έλεγχος και έχει γίνει όλων των σχολείων του Δήμου Ορεστιάδος, οπότε αν μιλάμε για την ασφάλεια που είναι κυρίως αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει και έχει ήδη γίνει σε όλα τα σχολεία της Ορεστιάδας. Όσον αφορά τις κυρασφάλειες, επίσης έχουν γίνει μελέτες σε όλα τα σχολεία της Ορεστιάδας και τώρα είναι η τεχνική υπηρεσία στη διαδικασία στο να κάνει τον διαγωνισμό για να βάλει τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας που δεν λείπουν, γιατί όπως ξέρετε τυχόν λείπουν. Υπάρχουν πυροσβεστήρες παντού σε όλα τα σχολεία. Ό,τι δεν υπάρχει, δεν είναι τοποθετημένο και πρέπει να τοποθετηθεί σύμφωνα με τη μελέτη που έχει γίνει με τις καινούργιες προδιαγραφές που θα ισχύσουν, θα γίνει τώρα μια μελέτη για να προμηθευτούν και αυτά. Οπότε και για την πυρασφάλεια δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Τώρα, εδώ είναι ένα θέμα το οποίο, όπως με ενημέρωσε και η σχολική κοινότητα, δεν έδειχνε ότι υπάρχει κάποια βλάβη για να το δούμε. Να καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι σύμφωνα πλέον με την νομοθεσία και η συντήρηση των σχολείων έχει πέσει στους ώμους των Δήμων. Οπότε εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τη συντήρηση. Η τεχνική υπηρεσία λοιπόν είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση. Και σε συνεννόηση με τη σχολική κοινότητα, μόλις προκύψει κάποιο θέμα ή μόλις δει κάποια πιθανή βλάβη, ενημερώνει την τεχνική υπηρεσία και η τεχνική υπηρεσία σπέβδει για να το επιλύσει. Δέχεται δεκάδες κλήσεις κάθε μέρα η τεχνική υπηρεσία πλέον για τέτοια θέματα. Για το συγκεκριμένο δεν έχει δεχτεί κλήση, γιατί δεν φαινόταν ότι υπήρχε κάποια βλάβη ή κάποια επικίνδυνη ρογμή, όπως μας είπανε. Ήταν μάλλον μια κακοτεχνία από τότε που φτιάχτηκε και τώρα που έπεσε. Θέλω να κατανοώ την ευαισθησία των δημοτών, αλλά προφανώς δεν είναι κάτι που γύρει πολλές ανησυχίες για την ασφάλεια των κτηρίων. Την ίδια ώρα κιόλας πήγε η τεχνική υπηρεσία εκεί, και ο αντιδήμαρχος και ο διευθυντής, από όσο ξέρω, μαζί με τους τεχνικούς, έκαναν έλεγχο όλων των και όλη τη οροφή του σχολείου. Έπεσε ό,τι υπήρχε σαφρό σοβά, τον καθαίρεσαν. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο πλέον για κανέναν άνθρωπο εκεί πέρα, από πτώση σοβά δεν εννοώ. Και χθες έπρεπε να βρούμε τον κατάλληλο ανάδοχο εργολάβο για να μπορέσει να το επισκευάσει. Χθες, από ό,τι ξέρω, πήγαν τα εργαλεία τους εκεί και σήμερα είναι εκεί και επισκευάζουν. Γι' αυτό και ζητήσαμε παράταση 2 ημέρες ακόμα να παραμείνουν τα κλειστά τα σχολεία. Και ζητώ συγγνώμη από τους γονείς που εργάζονται και δεν έχουν αφήσουν κάπου τα παιδιά τους. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυσκολία. Πρώτα απ' όλα εγώ τους καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Θα πρέπει να παραμείνει κλειστή, να γίνουν διαδικτυακά τα μαθήματα, να μείνει κλειστός ο όροφος του σχολείου αυτού, προκειμένου να γίνουν οι εργασίες, οι οποίες μέσα στο Σαββατοκύριακο, από ό,τι μου είπε ο εργολάβος, έχουν αποπερατωθεί πλήρως. Αυτά είναι όσον αφορά λοιπόν τη στέγη.
0: Πάντως θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά τώρα, εάν το περιστατικό είχε γίνει σε άλλο χρόνο. Με τα παιδιά να είναι. Υπήρχε η τύχη να γίνει στο Σαββατοκύριακο ή κάποιες ώρες τέλος πάντων που το σχολείο ήταν κενό, έτσι. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και το τι θα λέγαμε σήμερα, εάν υπήρχε δραστηριότητα μαθητική.
1: Κύριε Πρεμίδη, όπως είπα πριν, η ευθύνη της συντήρησης ανήκει στον Δήμο, αλλά ο Δήμος για να επέμβει θα πρέπει να υπάρχει κάποιο σημάδι ότι κάτι χρειάζεται επισκευής. Λοιπόν,
0: θα συμφωνήσουμε σε αυτό, γιατί και η διευθύντρια μας είπε ότι δεν φαινόταν να υπάρχει κάτι εκεί.
1: Απλά ξέρω ότι πολλές φορές έχουν κάνει επισκέψεις στα τεχνική υπηρεσία για ρογμές, για να δουν αν είναι επικίνδυνοι, δεν είναι κλπ. Σε πολλά σχολεία, δηλαδή, όπως ξέρετε, ότι δεν έχει συντηρηθεί τίποτα εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Υπάρχουν λοιπόν ρογμές και διάφορα έτσι ανησυχητικά σημάδια, τα οποία η σχολική κοινότητα στέλνει εκκλήσεις στην τεχνική υπηρεσία, πηγαίνει το ελέγχει. Αν χρειάζεται να κάνει κάτι, το κάνει. Αν δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άμεσα, το αφήνει για να το κάνουμε στη συντήρηση όταν χρειάζεται να γίνει. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, εμείς είμαστε πάντα απίκος στις απαιτήσεις της σχολικής κοινότητας. Και ό,τι είναι επικίνδυνο, πιστέψτε, όπου δεν θα τα αφήσουμε, όπως αυτό εδώ. Δεν τα αφήσαμε, κλείσαμε το σχολείο, παρότι υπήρχε ένα.
0: Ναι, αλλά συνέβη κάτι, υπήρξε περιστατικό και μετά απόλυτο. Εντάξει, λογικό είναι, θα το αποκαταστήσετε, δηλαδή θα το φτιάξετε. Αλίμονο. Αλλά επειδή, όπως είπατε κι εσείς, τα περισσότερα κτίρια. Δηλαδή το συγκεκριμένο σχολείο είναι 35 ετών η κατασκευή του κτλ. Και πολλά σχολικά κτίρια είναι παλιά. Δεν θα έπρεπε να δοθεί μια βαρύτητα στον έλεγχο πριν την έναρξη σχολικής χρονιάς, ένα σοβαρό και περιστατωμένο έλεγχο, με τυχόν αστοχίες που μπορεί να υπάρχουν ή κάποια επικίνδυνα σημεία ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει από έναν έλεγχο ολοκληρωμένο.
1: Αυτό το θέμα δεν θα μπορούσε να το δει κανείς έτσι κι αλλιώς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι κάτι, μια τυχαία βλάβη. για τους ελέγχους που γίνονται. Γίνονται έτσι και αλλιώς, όπως σας έχω πει, μετά από κάθε κλήση της σχολικής κοινότητας. Οποτεδήποτε η σχολική κοινότητα έχει κάποιο θέμα, κάποια επιφύλαξη, κάποιο φόβο, καλεί την τεχνική υπηρεσία και πηγαίνει και επιλαμβάνεται. Δεν μπορεί νομίζω να γίνει κάπως αλλιώς. Δεν μπορούμε
2: να σας πω κάτι και ο εκπαιδευτικός.
1: Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι διαφορετικό πραγματικά. Μακάρι να μπορούσε να γίνει κάτι. Εμείς έτσι αλλιώς έχουμε πει, έχουν στείλει η τεχνική υπηρεσία νομίζω ένα χαρτί. Οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχουν, υπάρχει το τηλέφωνο επικοινωνίας να επικοινωνούν, να έρχονται και να το βλέπουν. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι ειδικός, σαφέστατα. Οτιδήποτε λοιπόν του προκαλέσει, ο οποίος είναι αυτός όμως που ζει το κτίριο κάθε μέρα. Είναι αυτός που έχει τη χρήση του την καθημερινή. Αυτός που βλέπει οτιδήποτε γίνεται, όπως ένα σπίτι. Αυτός λοιπόν καλεί την τεχνική υπηρεσία για να επιληφθεί όποτε υπάρξει κάποιο σημάδι.
2: Τώρα, με αφορμή και αυτό που συνέβη, σκέφτεστε να κάνετε ένα γενικότερο έλεγχο στις σχολικές μονάδες, στις σχολικά κτίρια?
1: Κοιτάξτε,
2: ή και πάλι θα τα αφήσουμε στους εκπαιδευτικούς να δουν και τα λοιπά?
1: Έτσι κι αλλιώς, όπως σας είπα πριν, έχουμε προβεί ήδη σε προσεισμικούς ελέγχους σε όλα τα κτίρια. Έχουμε καταγεγραμμένα επίσης επί ένα χρόνο τώρα όλες τις δράσεις που χρειάζεται να κάνουν, που χρειάζονται επισκευής. Ό,τι είναι άμεσα βέβαια δεν τα αφήνουμε για το τέλος του χρόνου. Ό,τι όμως είναι κάτι που μπορεί να γίνει όταν θα κλείσουν τα σχολεία, γιατί δεν μπορούν να γίνονται και εργασίες όπως γνωρίζετε, ενώ γίνονται και τα μαθήματα. Είναι κάτι που προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε. Λοιπόν, έχει γίνει λοιπόν μια καταγραφή όλων των προβλημάτων που υπάρχουν και ό,τι προκύπτει και ένα στατιστικό το τι περίπου προκύπτει κάθε χρόνο. Μα όπως ξέρετε, για να μιλήσουμε λίγο για γενικότερα τι γίνεται, μέχρι τώρα, μέχρι δηλαδή το 2024, υπήρχαν σχολικές επιτροπές και κάθε διευθυντή σχολείο έκανε τις επισκευές αυτές μόνος του. Μοιραζόταν δηλαδή από τη σχολική επιτροπή, γινόταν μια μοιρασιά κάποιων χρημάτων σε κάθε σχολείο και ο κάθε διευθυντής τα διαχειριζόταν μόνος του. Και έκανε ό,τι επισκευές ήταν να κάνει, ούτως ή άλλως δηλαδή, ο διευθυντής είχε την ευθύνη για να ξέρει τι να κάνει, τι χρειάζεται, τι να επισκευάσει, τι δεν χρειάζεται να επισκευάσει. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεδομένο μέχρι τώρα. Απλά, για λόγους που εγώ δεν τους βρίσκω κατανοητούς, η κυβέρνηση είχε να κάνει με κακοδιαχείριση χρημάτων, κυρίως στις σχολικές επιτροπές σε μεγάλες πόλεις, ξέρω για ποιο λόγο έγινε. Αλλά αντί να λύσουμε λίγο το θέμα το διαδικαστικό, πώς γίνεται καλύτερη διαχείριση χρημάτων, αποφάσισε η κυβέρνηση να καταργήσει τις σχολικές επιτροπές και όλη αυτή η δουλειά να πέσει στην
2: όλα στο σακούλι, όλα.
1: Ναι. Λοιπόν, το οποίο είναι αδιανόητο. Αντιλαμβάνεστε πόσο περισσότερο φόρτος εργασίας έχει πέσει εδώ στην τεχνική υπηρεσία. Βέβαια, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αποδεχόμαστε αυτή την ευθύνη που μας έχουν φορτώσει και προσπαθούμε με κάθε μέσο να την εξυπηρετήσουμε. Και τα σχολεία μας είναι προτεραιότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως συνέβαινε και πριν, ο διευθυντής ήξερε ποιες επισκευές να κάνει, και τώρα η διεύθυνση και η σχολική κοινότητα μας καθοδηγούν τι επισκευές πρέπει να κάνουμε. Αυτή η συνεργασία είναι δεδομένη και έτσι πρέπει να γίνεται. Ο έλεγχος που θα γίνει γίνεται σε οτιδήποτε υπάρχει προληπτικό εκ του νόμου, όπως είναι ο προσεσμικός, όπως είναι η πυρασφάλεια. Όλα αυτά τα πράγματα, όπως είναι ηλεκτρολογικός έλεγχος που δεν γινόταν ποτέ μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα τα σχολεία μας ήταν χωρίς πιστοποιητικό, έπαιρνε ένα πιστοποιητικό χωρίς να έχει την απαραίτητη. Ένα απλό πιστοποιητικό. Ελάχιστα σχολεία είχαν φροντίσει οι διευθυντές τους, γιατί αυτοί, όπως είχαμε πει, ήταν υπεύθυνοι μέχρι τώρα, να κάνουν μια σωστή ηλεκτρολογική αποτύπωση και καταμέτρηση για να δουν τυχόν προβλήματα. Αυτά εμείς τα έχουμε ήδη ξεκινήσει να γίνουν όπως πρέπει να γίνουν, όπως λέει η νομοθεσία και όπως είναι το λογικό για την ασφάλεια των παιδιών μας. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να ξέρουν οι γονείς ότι σε όλα αυτά τα κομμάτια έχουμε ήδη φροντίσει πριν μας πούνε οι ίδιοι ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και σε κάθε περίπτωση είμαστε σε επικοινωνία με τη σχολική κοινότητα. Έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι γινόταν πριν. Αυτοί πρέπει να έχουν ήδη χρήση του κτηρίου. Θα πρέπει τυχόν έκτακτα θέματα αμέσως να μας ενημερώνει για να τις επιλαμβανόμαστε. Είτε χρειάζεται άμεση αποκατάσταση, όπως σε συγκεκριμένη περίπτωση, είτε είναι κάτι που μπορεί να γίνει μετά, όπως είναι κάποιες υγρασίες, ας πούμε, σε κάποιους τοίχους, όπως είναι, ξέρω εγώ, στο τρίτο νηπιαγωγείο εκεί, που έχει κάποιες υγρασίες τοίχους και θα γίνουν αφού κλείσουν τα σχολεία.
2: Μάλιστα. Οπότε το αφήνουμε το θέμα αυτό. Και αυτό που υπάρχει ως βεβαίως είναι ότι θα ολοκληρωθούν και μετά του Αγίου Πνεύματος, την Τρίτη να πάνε και εκδρομή τα παιδιά. Την Τετάρτη δηλαδή θα επιστρέψουν με ασφάλεια στις τάξεις τους και στα μαθήματα. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, ναι, Σαββατοκύριακο με διαβεβαίωση ο εργολάβος ότι θα το έχει αποπερατώσει.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο και
1: σε κάθε περίπτωση, πάντως, να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ούτε και τώρα επικίνδυνοτητα. Από την πρώτη μέρα που πήγε η τεχνική υπηρεσία, ό,τι υπήρχε επικίνδυνο σαφρός ο ΒΑΣ έχει καθαρευτεί. Δεν υπάρχει επικίνδυνοτητα. Τώρα πρέπει να γίνει απλά η αποκατάσταση.
2: Υπήρχε δηλαδή σαφρότητα που δεν φαινόταν.
1: Που δεν φαινόταν, ναι, ναι. Υπήρχε κάποια σαφρότητα που δεν φαινόταν.
2: Γιατί από ό,τι ξέρουμε ήταν... είχε κάποιες τρύπες επάνω η οροφή που έμπαιναν νερά και
1: όχι,
2: τα
1: κάτι... το τσεκάρανε η τεχνική υπηρεσία, δεν ήταν από εκεί, δεν είχε κάτι τέτοιο θέμα. Δεν είχε θέμα υγρασίας από πάνω. Ήταν λοιπόν κάτι που ήταν μάλλον αποκατασκευής.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς συμμετείχατε στο 5ο Δημογραφικό Συνέδριο που έγινε στην Αθήνα, κάνατε εκεί και μία παρέμβαση και μεταξύ άλλων έγιναν και κάποιες ανακοινώσεις που αφορούν έτσι, την προσπάθεια να ενισχυθεί η περιοχή, μπας και κρατήσει λίγο τον κόσμο της, γιατί παρουσιάζει μια φθήνουσα πορεία αναμφίβολα. Και μεταξύ άλλων ανακοινώθηκε βέβαια ότι η Eurobank Τράπεζα θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή ενός οικιστικού συγκροτήματος που θα έχει να κάνει με εκπαιδευτικούς, πρωτοδιοριζόμενους και με γιατρούς που τοποθετούνται, που υπηρετούν στην περιοχή. Επ' αυτού τι ακριβώς έχουμε και να σταθούμε ύστερα λίγο και στα υπόλοιπα.
1: Εντάξει, κάναμε μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα και με την Eurobank και με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και με το Υπουργείο Παιδείας για το πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να... γιατί υπάρχει πάντα το θέμα της στελέχωσης των υπηρεσιών εδώ, που πολλές θέσεις γίνονται, βγαίνουν στον αέρα και δεν πληρώνονται για λόγους το ότι είμαστε μακριά, το ότι είναι τα έξοδα πολλά και να φύγει κάποιος από το σπίτι του και όλα αυτά. Και σκέφτηκε βασικά το Υπουργείο και η Eurobank ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ήρθαμε σε συνεννοήσεις μαζί. Και με το Υπουργείο λοιπόν είναι μια τριμερή συνεργασία Υπουργείων της εταιριών όπως είναι η Eurobank και της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να κατασκευαστεί ένα κτίριο εδώ που θα περιέχει διαμερίσματα. Θα είναι εντός πόλεως, θα είναι από ό,τι γνωρίζω στα όρια οικισμού του πύργου, για να φιλοξενούν για κάποια χρόνια, 1-2 χρόνια, δεν ξέρω, είναι κάτι που θα αποφασίσουμε στη συνέχεια, πρωτοδιόρους τους, ώστε να φεύγουν, είναι σαν ένα μεγάλο κίνητρο δηλαδή, πέρα από οτιδήποτε άλλο, να μην έχουν τα έξοδα διαβίωσης για το πρώτο διάστημα που θα έρθουν εδώ πέρα. Εγώ πιστεύω ότι όποιος θα έρθει εδώ, έχουμε μια πολύ όμορφη πόλη, μετά θα το σκεφτεί για να φύγει. Αλλά είναι ένα μεγάλο κίνητρο λοιπόν για να μην σκεφτεί να έρθει για τον πρώτο το διορισμό εδώ. Κυρίως σε ανθρώπους που είτε είναι από πολύ μακριά, είτε είναι στο ιατρικό προσωπικό, ας πούμε, που ξέρετε ότι τα αποφεύγουν το νοσοκομείο του Δημοτήχου π.χ. και τα κέντρα μας υγείας. Νομίζω ότι θα είναι ένα έξτρα κίνητρο για να μπορέσουν, είναι στην ουσία μια έξτρα επιχορήγηση για να μπορέσουν να έρθουν, να τους καλύψουν κάποια έξοδα διαβίωσης και να μην σκέφτονται αυτά τα πράγματα.
2: Για πόσα διαμερίσματα μιλάμε, δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι κάτι που τώρα θα γίνει μελέτη, πάντως θα είναι αρκετά. Δηλαδή θα είναι περίπου 10.
2: Μάλιστα. Για τους γιατρούς βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και το Περιφερειακό Συμβούλιο που έχει αποφασίσει να δίνει ένα ποσό, νομίζω, της τάξης των 300 ευρώ για αυτούς που έρχονται για να υπηρετήσουν.
1: Ακριβώς, υπάρχει αυτό και αυτό τώρα είναι μια άλλη προσπάθεια που κάναμε εμείς με τη Eurobank, γιατί υπάρχει μια έξτρα, στην ουσία, επιχορήγηση μπορείς να το πεις, ένα έξτρα κίνητρο οικονομικό.
2: Μια διευκόλυνση είναι ουσιαστικά. Έτσι,
1: μια διευκόλυνση.
2: Γιατί δεν παίρνουν και χιλιάρικα οι πρωτοδιοριζόμενοι και ζορίζονται αναμφίβολα και οι άνθρωποι. Τώρα.
1: Και ξέρετε πώς είναι στο μυαλό των κυρίως αυτών των ανθρώπων που ζουν στα μεγάλα κέντρα, εμείς φαντάζουμε πολύ μακριά. Είναι λοιπόν ένα κίνητρο για να σπάσει και αυτή η απομόνωση που έχουμε σαν βόρειος Εύρος.
2: Καλά, σίγουρα θέλει πολλές προσπάθειες και συνεχίσεις.
1: Θέλει πολλές προσπάθειες, θέλει μια ολοκληρωμένη πολιτική προφανώς. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τίποτα κάτω. Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε. Και δεν ήταν μόνο αυτό που συζητήσαμε εκεί πέρα, και ούτε μόνο αυτό που ανακοινώθηκε. Ανακοινώθηκε να κάνουμε και μια προσπάθεια σε ένα χωριό με τον οργανισμό Νέα Ζωή στο χωριό, με την κυρία Παναγιώτα Διαμάντη, η οποία το έχει εφαρμόσει σε κάποια χωριά ήδη στην Ευρυτανία και τώρα στη Θεσσαλία και θέλουμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο εδώ, δηλαδή να φέρουμε οικογένειες, αφού τους βρούμε εργασία και αφού τους βρούμε και μια κατοικία, για να μετοικήσουν εδώ στην περιοχή μας. Και σιγά σιγά να δούμε, να δημιουργήσουμε μια ροή δηλαδή από το κέντρο προς τα χωριά.
2: Αυτό έχει τρέξει είναι... το συγκεκριμένο που...
1: Αυτό είναι, τώρα, αυτό είναι κάτι που συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Κάναμε τις πρώτες επαφές δηλαδή με την κυρία Διαμάντη και είναι ένα project το οποίο χρηματοδοτεί πάλι ο Eurobank.
2: Ναι, όχι, εννοώ αν έχει τρέξει, αν έχει αποτέλεσμα, αποτύπωμα δηλαδή, εκεί που έχει γίνει. Δηλαδή,
1: ιδανόφαλος. Αυτό είναι μια πολύ καλή πρακτική. Έχει γίνει σε κάποια χωριά, όπως σας είχα πει,
2: Βρετανία.
1: Βρετανία, συγγνώμη, ναι, και τώρα εφαρμόζεται στη Θεσσαλία, κάπου στην Καρδίτσα, δεν κάνω λάθος, με πολύ καλά αποτελέσματα επίσης. Είναι δηλαδή μια πρακτική η οποία έχει ήδη δουλέψει, είναι μια πολύ καλή πρακτική και θέλουμε να την εφαρμόσουμε και εδώ.
2: Γιατί το άλλο με το 10.000 εκεί δεν δουλέψει και υπήρξε και η αποδοχή και η παραδοχή. Ότι το πρόγραμμα μετεγκατάστασης.
1: Και το ξαναείπαμε. Κάναν κάποιες διορθώσεις, τις ανέφερε η Υπουργός και στο συνέδριο, αλλά παρόλα αυτά βλέπετε ότι είναι πολύ δύσκολο. Αυτό δεν δουλεύει. Αυτό γίνεται μέσω μιας ΜΚΟ στην πραγματικότητα. Αυτή είναι μια ΜΚΟ που έχει συστήσει η κυρία Διαμάντη, η οποία είναι μια νεαρή δασκάλα. Είχε πάει δασκάλα σε αυτό το χωριό και σκέφτηκε πώς θα μπορέσει να το αναζωογονήσει κάπως.
2: Άρα λοιπόν πιθανά να υπάρχουν λύσεις και προτάσεις και πρωτοβουλίες. Αυτό που χρειάζεται είναι μάλλον η αποφασιστικότητα για να γίνουν και να προχωρήσουν.
1: Κοιτάξτε, εμείς όπως καταλάβατε την έχουμε αυτή την αποφασιστικότητα. Έχουμε και την.
2: Οι Δήμοι και εσείς προσωπικά έχετε συγκεκριμένες δυνατότητες για να κάνουν κάποια πράγματα, για να προωθήσουν κάποια πράγματα. Του Δήμοι να υπάρχει μια κεντρική πολιτική απόφαση ουσιαστική.
1: Να υπάρχουν συνεργασίες για να το κάνουμε αυτό το πράγμα, για να κάνουμε ό,τι περνάει ό,τι από το χέρι μας. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε το κάνουμε όσο περνάει από το χέρι μας και με τον καλύτερο. Πώς το λένε, όσο γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό. Και εννοείται χρειάζεται μια κεντρική πολιτική. Για το θέμα της αποκέντρωσης είπα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον στο συνέδριο αυτή η στρεβλή αναπτυξιακή πολιτική του να μαζεύονται όλες οι επενδύσεις στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα και να βιάζει όλη η περιφέρεια. Δεν έχει καμία επενδυτική λογική, γιατί έχει καμία αναπτυξιακή λογική. Αναγκάζεσαι και φτιάχνεις δύο έργα υδροκεφάλους, έδρες υδροκεφάλους, δύο κεντρικές πόλεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που υδροκεφαλίζουν, αναγκάζεται να δημιουργήσει καινούργιες υποδομές συνεχώς, ενώ έχει υποδομές σε όλη την περιφέρεια, εδώ σε εμάς στην Αριστιάδα συγκεκριμένα, πολλές υποδομές, οι οποίες σιγά σιγά μένουν ανενεργές. Τα χωριά μας έχουν μείνει ήδη ανενεργά. Προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε, ας πούμε, τα δημοτικά μας κτίρια που βρίσκονται και δεν έχουμε, είναι χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια. Και ενώ στην Αθήνα είσαι αναγκασμένος να κάνεις συνεχώς καινούργια. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία αναπτυξιακή λογική. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει, δεν μπορώ να το κάνω ούτε εγώ σαν δήμαρχος, ούτε μια οργάνωση μη κερδοσκοπική. Αυτό πρέπει να γίνει με κεντρική πολιτική παρέμβαση. Και αυτό ήταν που είχαμε πει.
2: Ναι, γιατί
1: και μαζεύοντας λοιπόν όλες τις επενδύσεις στις πρωτεύουσα και στην πρωτεύουσα, δίνεις και ένα νόημα στα παιδιά, ότι στα νέα παιδιά δηλαδή, ότι όλα γίνονται εκεί. Και αυτό είναι. Οπότε τα παιδιά μας εδώ μεγαλώνουν. Λέει, τι θα κάνουμε, δεν το ακούτε κάθε μέρα αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, και όταν θα σας πω κάτι. Και όταν δόθηκαν εκατομμύρια και μετά από λίγα χρόνια γεμίσαν κουφάρια οι βιομηχανικές περιοχές, εκεί κάποια λαμόγια κάναν πανηγύρι. Έτσι.
1: Εγώ όταν σας λέω λοιπόν για επενδυτική.
2: Δηλαδή, ακόμη και όταν υπάρχει κάποια θέληση και δίνονται χρήματα και τα λοιπά, υπάρχει ένα ορατό κίνδυνο.
1: Που και αυτό χρειάζεται. Αλλά όταν λέω μια συνολική πολιτική, ολιστική πολιτική παρέμβαση, δεν εννοώ μόνο επιδοτήσεις που και αυτές χρειάζονται βέβαια για καινούργια εργοστάσια.
2: Ένα αμφίβολο χρειάζονται. Δεν είπε κανείς. Απλά να είναι σοβαρά και να είναι μια σοβαρή επιχειρηματική παρέμβαση και δραστηριότητα.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι τα αφήσαμε πίσω εκείνα τα παλιά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, ας πούμε, μια μείωση ΦΠΑ. Είναι που ζητάμε. Είναι μια ίσως φορολογική αντιμετώπιση διαφορετική.
2: Είναι αυτό που λένε, αυτό που λέτε
1: είναι
2: τώρα.
1: Είναι υποδομές που ζήτησα εγώ τελευταία που έχω πάει για τη διασύνδεσή μας. Και οι συνδρομικές, οι οποίες ευτυχώς έστω και αργά γίνονται, και οι οδικές. οι οποίες τώρα συζητούνται. Αν λοιπόν δεν κάνουμε όλα αυτά, αν δεν αξιοποιήσουμε την τροχοστάση του Ζαχάριος, αν δεν αξιοποιήσουμε, αν ας πούμε δεν κάνει πανεπιστήμια εδώ πέρα, όπως και είναι, κάνουμε τώρα την πνευματική, αλλά θέλουμε να γίνουμε και άλλα. Γιατί να γίνεται ας πούμε το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, που εγώ δεν είμαι αντίθετος, άλλοι είναι αντίθετοι ιδεολογικά. Ό,τι και να είμαστε παρόλα αυτά, αυτό έχει ψηφιστεί. Γιατί να γίνονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θα έπρεπε να απογορευτεί το να γίνονται εκεί. Θέλεις να κάνεις κάποιος ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο μη κερδοσκοπικό, να το κάνεις στην επαρχία. Αυτό ας πούμε θα
2: μπορείς να κάνεις μια χωροθέτηση έτσι και να πεις ότι εκεί.
1: Εκεί θα γίνουν, μπορούν να γίνουν τέτοια, εκεί θα γίνουν.
2: Το έχουμε όμως στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη παραδείγματα κτλ. Και εδώ ξέρετε τι έρχεται. Έρχεται να επιβεβαιώσει ουσιαστικά. Επειδή έχουμε συνομιλήσει με κάποιους καθηγητές δημογραφίας, οι οποίοι σχολιάζαν αυτή την επιδοτή, τα 10 χιλιάρια κτλ. Λέει είναι τρελό το να αφήνεις κάποιους να φύγουν. Να μην έχουν συνθήκες δηλαδή για να μείνουν, να φεύγουν για και να μετά μείνουν, να τους χρηματοδοτείς με 10 χιλιάρικα για να ξαναγυρίσουν πίσω. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να στηριχτούν αυτοί που έχουν μείνει σε πρώτη φάση. Και αυτό το δένω λίγο με το ΦΠΑ, με κάποια φορολογικά μέτρα, με κάποιες αποφάσεις που είναι και έχουν και πολιτικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι, αυτά έχουν σαφέστατα πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι κυβερνητικές αποφάσεις και είναι αποφάσεις τις οποίες τις διεκδικούμε εμείς σαν Δήμος, σαν Δημοτική Αρχή, αλλά από εκεί και ύστερα είναι θέμα αποφάσεων άλλων. Είναι θέμα αποφάσεων κεντρικού κράτους. Ελπίζω και βλέπω, η αλήθεια είναι ότι αλλάζουν κάποια πράγματα. Αντιλαμβάνονται ότι αυτό το μοντέλο ανάπτυξης δεν ευνοεί στην πραγματικότητα κανέναν. Προσπαθούν να βρουν λύσεις. Εμείς είμαστε εδώ να προτείνουμε τις δικές μας. Κάποιες από αυτές τις ακούγονται. Κάποιες πρέπει να πιέσουμε ακόμα περισσότερο. Πάντως εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις και να στηρίξουμε την πόλη μας και να στηρίξουμε την περιοχή μας και να προτείνουμε συνεχώς και να διεκδικούμε καινούργια πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια πράγματα από αυτά θα γίνουν, πρέπει να κρατηθούν εδώ. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε διτό πρόβλημα, όπως είπα και στο συνέδριο. Ένα είναι ότι η υπογεννητικότητα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα και πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό συνολικά σαν Ελλάδα. Και είναι και το θέμα της φυγής των νέων που έχουμε εμείς εδώ πέρα.
2: Αλλά βάλατε και εκείνο το lifestyle που έπεσε πολύ τρολάρισμα στην τοποθέτησή σας.
1: Καθώς έπεσε, βέβαια. Καθώς έπεσε. Γιατί, πού είναι το πρόβλημα.
2: Εγώ ως διαπίστωση το μεταφέρω. Δεν στέκομαι σε αυτό.
1: Πολύ καλά. Εγώ γι' αυτό το είπα. Άλλωστε, για να κάνει και μια σχετική εντύπωση. Αλλά έτσι ακριβώς όμως είναι. Τώρα πλέον δεν υπάρχει η περίοδος της κρίσης που δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά τα νέα παιδιά. Εδώ εγώ έχω προσφέρει δουλειά σε παιδιά και λέει όχι, θα πάω στην Αθήνα γιατί εκεί πέρα γίνονται τα πράγματα. Είναι αυτό που σας είπα. Όταν υπάρχει μια τέτοια αναπτυξιακή πολιτική, ας δείξω ένα τέτοιο σχεδιασμό συγκεντρώνοντας τα πάντα στις δύο μεγάλες πόλεις, τα παιδιά παίρνουν ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ότι στην επαρχία δεν υπάρχει μέλλον, θα πρέπει να πάμε εκεί. Άρα αυτό ακριβώς είναι. Θα πρέπει ο δρόμος να είναι εκεί. Πέρα από την εγωκεντρική, ας πούμε, το εγωκεντρικό τρόπο ζωής που έχουμε μεγαλώσει εμείς τα παιδιά μας. Δηλαδή να βάζουν πρώτα τον εαυτό τους, όχι τη δημιουργία οικογένειας, να βάζουν πρώτα την ευδαιμονία τους, πρώτα την καλοπέρασή τους και μετά όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί κάνουν ένα πακέτο, τα οποία είναι ένας τρόπος ζωής, ο οποίος απομακρύνει τα παιδιά από τις επαρχίες και τις πηγαίνουν στο κέντρο. Εν τω μεταξύ, εκεί πηγαίνοντας είναι συνθήκες χειρότερες. Η ακρίβεια πολύ μεγαλύτερη, οι συνθήκες δουλειάς πολύ χειρότερες. Και παρόλα αυτά, τι κάνει. Ο καθηγητής που ήταν εκεί πέρα, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημογραφικής Πολιτικής, είπε ότι πλέον υπάρχει μια προδιάθεση πολλών νέων ανθρώπων που ζουν στο κέντρο να φύγουν από εκεί. Χρειάζονται όμως και μια παρότριση. Και χρειάζεται και μια, εγώ θα έλεγα, καμπάνια να τους πείσουμε. Να δούμε τι ακριβώς υπάρχει στην επαρχία. Πώς είναι ο τρόπος ζωής εδώ πέρα. Ποια θα είναι τα ευνοϊκότερα πράγματα που θα αντιμετωπίσουν εδώ σε σχέση με τη ζωή τους στην Αθήνα. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα μέλλον. Και αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει από εμάς τοπικά σαν ένας Δήμος ή από έναν ανεξάρτητο φορέα. Αυτό πρέπει να γίνει με μια κρατική παρέμβαση συνολική, διαχρονική. Εγώ έλεγα μια καμπάνια η οποία θα είναι τουλάχιστον δεκαετίας. Που να μπορέσουμε να πείσουμε στους ανθρώπους.
2: Αυτά τα αποτελέσματα δεν παράγονται από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Ακριβώς. Γιατί με ρώτησε ένας στο τέλος, αν προτείνατε ένα πράγμα, τι θα ήταν. Εγώ θα έλεγα αυτό. Μια τέτοια καμπάνια λοιπόν, τουλάχιστον δεκαετίες, και εγώ θα το είχα προτείνει και στον πρόεδρο εδώ πέρα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από μια κυβέρνηση. Γιατί οι κυβερνήσεις μπορεί να αλλάζουν. Τα πρέπει να τα αναλάβει, ας πούμε, η Προεδρία της Δημοκρατίας. Έχει και άλλη έγκλη.
2: Αυτό που λέμε, εθνικές πολιτικές να ακολουθούνται. Υπάρχουν και εθνικές πολιτικές που πρέπει.
1: Λοιπόν, μια τέτοια καμπάνια που να πείσουν και τους ανθρώπους το πόσο είναι σημαντικό είναι να δημιουργούν μια οικογένεια, δημιουργούν απογόνους, που είναι κάτι που επίσης το έχουμε ξεχάσει, αλλά και πόσο σημαντικό είναι, πόσο καλύτερη ποιότητα ζωής θα μπορούν να έχουν.
2: Για να έχουν ένα παιδί στην οικογένεια, θα πρέπει να μπορούν και να αντέξουν και όλα αυτά τα οποία αναφέρονται ως έξοδα. Και με τα νέα παιδιά τους, όσο παίρνουν και τα λοιπά, είναι. Δηλαδή το να έχεις ένα παιδί και να υποφέρει, να μην του προσφέρεις αυτά που θα ήθελες ως γονιός, νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα για ένα γονέα, να υποφέρει συνεχώς.
1: Έχετε δίκιο. Θέλω να πιστεύω βέβαια και νομίζω ότι συμφωνείτε με αυτό, ότι δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση πλέον. Τα πράγματα έχουν λίγο βελτιωθεί, δεν είμαστε βέβαια εκεί που ήμασταν πριν την κρίση, αλλά τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Θα πρέπει λοιπόν σταδιακά και εμείς να δείξουμε αυτή την κατεύθυνση στα νέα παιδιά, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον σαν χώρα, πόσο μάλλον σαν περιοχή.
2: Λοιπόν, και μια και τα λέμε, ξεκίνησε και η διαδικασία αντικατάστασης των φωτιστικών, έτσι. Τα LED, τα περίφημα LED, τα οποία.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι λοιπόν που έχει να κάνει και με αυτό. Γιατί εμείς φτιάχνοντας μια πόλη, όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε δώσει, πιο φωτεινή, πιο αισιόδοξη, πιο ασφαλή, τότε είναι ένα κίνητρο επιπλέον σε έναν άνθρωπο που θέλει να μην φύγει από εδώ καταρχάς, ή αν ακόμα καλύτερα να έρθει από κάπου αλλού και να νοικιάσει εδώ. Είναι λοιπόν ένα επιπλέον κίνητρο, γιατί είναι μια ποιότητα ζωής. Μια ποιότητα ζωής την οποία προσπαθούμε να προσφέρουμε με κάποιο τρόπο. Ξεκινάει αυτό. Ξεκινάει βέβαια και το έργο της Ζαρίφη, ας πούμε, το Ρωμάκι, των γύρω περιοχών, που εκεί πέρα θα δώσει κάποια σημαντική διευκόλυνση στην ζωή των κατοίκων μας, και επίσης θα γίνει ένας ασφαλής φωτεινός δρόμος ταυτόχρονα, γιατί πέρα από τα φωτιστικά που θα αλλάξουν, εκεί θα προστιθούν και άλλα φωτιστικά αστικού τύπου. Λοιπόν, ενώ τα χαμηλά τα φωτιστικά, οπότε θα κάνουμε και μια ασφαλή διάβαση πεζών. Σύντομα τελειώνει και η μελέτη για τις ασφαλτοστρώσεις της τάξης του 1 εκατομμύριου, να βελτιωθεί λίγο και η ποιότητα του ασφάλτου εντός πόλης όσο μπορεί. Ένα κομμάτι των πιο σημαντικών δρόμων, γιατί παραπονιούνται όλοι κάτι.
2: Τραγική είναι η κατάσταση. Έχουμε σαν κατέψει τα αυτοκίνητά μας, δηλαδή. Έτσι.
1: Μα και εσείς και εγώ. Εγώ είμαι δημότης αυτής της πόλης. Το καταλαβαίνω. Όλα αυτά όμως θέλω να πω είναι μια συγκεντρωτική, μια συνολική πολιτική που βελτιώνοντας την καθημερινότητα, νομίζω ότι μπορούμε και να κρατήσουμε τον κόσμο εδώ πέρα, να βελτιώσουμε και την.
2: Τα LED πότε ολοκληρώνεται?
1: Από ό,τι χρονοδιάγραμμα έχει. Ο ανάδοχος έχει περίπου μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές του άλλου. Να έχουν ολοκληρωθεί σε όλο το Δήμο. Γιατί, για να το διευκρινίσω αυτό, γιατί με ρωτάνε, είναι αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων σε όλο το Δήμο, οριστιάδας. Όχι μόνο στην πόλη, σε όλο το Δήμο.
2: Στις κοινότητες, στις τοπικές
1: κοινότητες. Στις κοινότητες, ναι. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Νομίζω ότι θα δώσει μια νότα αισιοδοξία πέρα από την πρακτικότητα, πέρα από την ασφάλεια, και μια νότα αισιοδοξία και στην πόλη και στα χωριά μας.
2: Λοιπόν, Δήμαρχε, ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Και εγώ,
2: να είστε καλά,
1: κύριε Παρμίδη.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάνουμε προς το τέλος. Δυστυχώς θα σας αποχαιρετήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση που αφορά την απώλεια του Τάσου Κοντακίδη, ενός ανθρώπου που τάχθησε τη ζωή του με τον εθελοντισμό, με την προσφορά στην κοινωνία, με τους εθελοντές αιμοδότες της περιοχής, στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, 30 Μαΐου, το ερχόμενο Σάββατο δηλαδή, στον Ναό του Αγίου Βασιλείου της Αλεξανδρούπολης. Θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον Τάσο Κοντακίδη, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, μετά από μια περίοδο που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Είναι πραγματικά μια είδηση που προκάλεσε θλίψη στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο, σε όλο τον Εύρο και σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες της περιοχής, τόσο γιατί ο Τάσος Κοντακίδης για πάρα πολλά χρόνια ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης, αλλά από την άλλη ήταν και ο απόλυτος πραγματικά συλλοβάτης της αιμοδοσίας στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο, και πραγματικά ήταν στιγμές που έμοιαζε να είναι ακούραστος, με μεγάλη τεράστια προσφορά, και μάλιστα για αυτή την κορυφαία πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπο που είναι η εθελοντική ομοδοσία. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του και ο Σύλλογος των Εθελοντών Ομοδοτών της Αλεξανδρούπολης, το κενό που αφήνει ο Τάσος Κοντακίδης είναι δυσαναπλήρωτο, όμως η παρακαταθήκη του και το παράδειγμά του θα συνεχίσουν να μας οδηγούν. Με τη δυσάρεστη αυτή είδηση αποχαιρετούμε για σήμερα και σας ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι με την εκπομπή «Άκου να δεις», τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορθιάδας και της ΕΡΤ Κομωτινής, το δημόσιο ραδιόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί και πάλι, λίγο μετά τις 10. Θα θυμίσουμε ότι ο Άγγελος Παπαδόπουλος και η Δώρα Δασκάλου ήταν μαζί μας στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πνεμίδης στο στούντιο. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο το πρωί. Να προσέχετε. Να έχετε πάντα το νου σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο Μέγαρο Μαξίμου έπεσαν υπογραφές για τη συνεργασία με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, 11 Labs, με τρεις άξονες συνεργασίας. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις εταιρείας για υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο, ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο, υλοποιώντας τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η είσοδος στη Chevron στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με τη Hellenic Energy ενισχύει τις ελληνικές έρευνες υδρογόνων ανθράκων και αναβαθμίζει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μίλησε για μια σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος έκανε λόγο για μια ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στην περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από τη Hellenic Energy στη Chevron. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωσης της κρίσης στη μέση

0: Ανατολή μετά την ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Το Ιράν ζητά την πλήρη και ανεφόρον επιστροφή όλων των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει από βασικές απαιτήσεις όπως το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου και η άρση των κυρώσεων. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία της Τεχεράνης με εκτιμόμενες ημερήσιες απώλειες 435 εκατομμυρίων δολαρίων από το εμπόριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές θα λάβει ο καθένας εγκαίρως αυτά που δικαιούται με βάση τον εργασιακό του χρόνο για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κ. Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Δημέτωποι επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται νέα αρχή, είπε. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Απέκλεισε εκ νέου συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, τόνισε. Από την πλευρά του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράντζα και την υποστελέχωση. Ο καιρός. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μας μέρη. Είναι η ενημερωτική περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Με τέσσερις σταθμούς της ΕΡΤ να είμαστε συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος, για να σας ενημερώσουμε για την επικαιρότητα στην περιοχή, τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή, με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο, και ασφαλώς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα περάσουμε και στην αθλητική ενημέρωση, αφού δεν είναι και λίγα αυτά τα οποία έχουμε. Είχαμε την απόφαση για την αναδιάρθρωση, η οποία δεν πέρασε τελικά, οπότε ο Πανσεραϊκός οριστικά στη Super League 2 μαζί με Πανθρακικό και Ανέστο Χρυσούπολης. Για τις άλλες εξελίξεις θα πούμε στην συνέχεια, αλλά πριν από αυτό θα πάμε στους ανταποκριτές μας, έτσι ώστε να ενημερωθούμε, ξεκινώντας σε λίγο από την Καβάλα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε την ενημέρωση για την περιφέρεια από την Καβάλα με την καλή συνάδελφο, την Δασούλα Κρητικού που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Δασούλα. Δεν ξέρω αν σε βρίσκουμε σε κάποια παραλία για τέτοιο καιρό. Στην Καβάλα θα γίνεται χαμός, φαντάζομαι.
1: Έχει ξεκινήσει από χθες το αδιαχώρητο, ιδίως που κλείσανε τα σχολεία και πριν ξεκινήσουν και οι εξετάσεις των μαθητών.
0: Και πού να δεις το τριήμερο, τι θα γίνει.
1: Καλά. Αυτό συζητούσαμε λίγο πριν εδώ με τους συναδέλφους. Το πόσες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για αυτό το τριήμερο, πάντοτε από τα ψηλά στην Δράμα μέχρι το νησί της Θάσου, γίνεται ένας μικρός χαμός από εκδηλώσεις και προτάσεις. Πού να πάτε, τι να κάνετε, κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο, πάρα πολλές δράσεις.
0: Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι τα κλασικά αυτοκίνητα που θα είναι στη Θάσο, νομίζω, γύρω στα 30 κλασικά αυτοκίνητα.
1: Το είδα και αυτό.
0: Θα έρθουν σε αυτό το τριήμερο. Δηλαδή, όσοι θέλουν να δουν κάποια εντυπωσιακά αυτοκίνητα από το παρελθόν, εκεί μπορούν να πάνε.
1: Είναι και αυτή μία από τις πάρα πολλές προτάσεις. Είναι και η μέρα του Σαρμά. Εμένα κάτι τέτοια μου αρέσουν. Oh. Και βουτυγμένα στην παράδοση και για την Κυριακή το βράδυ στη γραφικότατη Νικήσιανη της Καβάλας. Πάρα πολλά χρόνια διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση. Είναι η 13η. Η μέρα του Σαρμά αυτή που θα γίνει. Είναι και οι άνθρωποι εκεί που διοργανώνουν και τον Αράπη και από μικρά παιδιά μαθαίνουν τις παραδόσεις της περιοχής τους, οπότε μας καλούν στις 8.30 το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, είσοδος ελεύθερη, για να περάσουμε πραγματικά ένα ξεχωριστό βράδυ. Είναι τόσες πολλές οι εκδηλώσεις.
0: Σε όλες δεν μπορείς να πας και να θες, δηλαδή.
1: Όχι. Θα πρέπει να αποφασίσεις πού θα πάω. Του χρόνου γερός να σε πάνε στις υπόλοιπες. Δεν γίνεται να τα έχεις όλες αυτή τη ζωή. Είχαμε τώρα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η διαμαρτυρία, θυμάστε, τα λέγαμε και εσείς. Για τα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων στην Ελευθερούπολη της Καβάλας. Ξεκίνησαν έτσι γύρω στις 11 το πρωί και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε έξω από το Δημαρχείο του Παγκαίου. Λέγαμε ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά πάνω από 2.000 αγροτικές οικογένειες της περιοχής. Και περιμένουν βέβαια να δουν τι μπορεί να γίνει και με τις αποζημιώσεις τους ή και με το μέλλον του τόπου τους γενικότερα.
0: Έχουν κάποια ενημέρωση για αυτό το θέμα, για την αποζημίωση, τι θα γίνει?
1: Έρχονται σιγά-σιγά, για τις αποζημιώσεις όχι ακόμα, έρχονται όμως σιγά-σιγά απαντήσεις από τις πολλές ερωτήσεις που έγιναν αυτό το τελευταίο διάστημα στη Βουλή για το θέμα αυτό, που θα έλεγα δεν είναι και κατατοπιστικές για το τι ακριβώς θα γίνει και πώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα. Φαντάζομαι θα τα βάλουν και όλα κάτω να τα δουν και να εξηγήσουν και στους ανθρώπους τι ακριβώς συμβαίνει απόλυτα με το θέμα αυτό. Γιατί μπλέκονται και άλλοι φορείς, κάποια υπουργεία απαντάνε ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές μου να απαντήσω για αυτά τα έργα, θα πρέπει να απευθυνθείτε αλλού, δεν γίνεται και κουβέντα για τις αποζημιώσεις που περιμένει ο κόσμος για τις εκτάσεις τους που είναι κάτω από το νερό. Θα δούμε πώς θα πάει το θέμα.
0: Και έχουμε το φαινόμενο να παίρνουν αποζημιώσεις αυτοί που δεν δικαιούνται, τα βλέπουμε τι γίνεται.
1: Είχαμε και
0: με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δεν παίρνουν οι άνθρωποι οι οποίοι όντως έχουν πρόβλημα. Δηλαδή ένας να πάει να δει τι γίνεται εκεί θα καταλάβει.
1: Και είχαμε και στην Καβάλα τη σύλληψη, γίνεται λόγος για μία γυναίκα αγρότησα κατοίκου του Δήμου Καβάλας, μπλεγμένη στο σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ. Εντάξει, και από εκεί βγαίνουν πάρα πολλά και βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Από εκεί και πέρα θα είναι αύριο στην Καβάλα ο κύριος Στέφανος Γασελάκης, ο οποίος θα γενιάσει τα γραφεία της οργάνωσης στο πεζόδρομο της Οδού Ερμού. Έχουμε αυτό σαν είδηση. Έχουμε την είδηση πως κάποιος πολύ τυχερός αγόρασε λαϊκό λαχείο από πρακτορείο στην πόλη της Καβάλας και κέρδισε 250.000 ευρώ.
0: Σίγουρα δεν ήσουν εσύ. Σίγουρα.
1: Όχι, δεν θα μ' άκουγε σήμερα. Κάπου θα ήμουν σε αυτή την παραλία που λέγαμε λίγο πριν. Αλλά και αυτό το συζητούσαμε νωρίτερα για το πρωί, όταν έγινε γνωστό το ποσό και αυτά. Εντάξει, με κάτι είναι και αυτά τα 250 χιλιάρικα. Δεν λύνεται όμως το θέμα.
0: Δεν λύνεται το πρόβλημα τη ζωή σου να πει, αλλά είσαι πιο άνετος. Ναι, είσαι πιο άνετος.
1: Ναι.
0: Να ήταν 2,5 εκατομμύρια, να πει ναι, εντάξει. Κάτι
1: γίνεται. Τι μου λες τώρα, μου δίνει
0: εκεί κάτι γίνεται. Αλλά με μπαλώνει τρύπες και είσαι κάπως πιο άνετα, αν επενδύσεις σε κάτι.
1: Κάτι κάνεις. Ναι, κάτι. Από το Λότελα, καλή και η Παναγιώτελα.
0: Ναι. Καλοφάγωτα να ευχηθούμε στον τυχερό, όποιος και αν είναι.
1: Όποιος και να είναι. Έγινε μια σημαντική ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας από την ελληνική ομάδα διάσωσης Καβάλας. Είχαμε μια δωρεά συνολικής αξίας 13.000 ευρώ και αγόρασαν ένα εξειδικευμένο εξοπλισμό και σύγχρονο ντρόουν επιτήρησης για επιχειρήσεις πυρόσβεσης και έρευνας διάσωσης εδώ στην περιοχή. Έγινε αυτή η δωρεά με τη συμβολή ιδιωτών και φορέων. Θα ενισχύσει το έργο των εθελοντών διασωσωστών και το καινούργιο ντρόουν θα αξιοποιείται σε αποστολές εντοπισμού αγνοωμένων, παρακολούθηση δίσβα των περιοχών, υποστήριξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, αλλά και στην πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών. Είχαμε και αυτό. Και βέβαια κάτι που περιμέναμε αρκετό καιρό και αφορά στη συνοικία του παλιού της Καβάλας, στην περιοχή του παλιού, είναι πλέον στην τελική ευθεία οι εργασίες από τα συνεργεία της ΔΕΙΑ Καβάλας για το δίκτυο ίδρυψης της περιοχής. Αυτό είχε να κάνει και με κλειστό δρόμο για πολλούς μήνες, που πλέον έχει δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία. Τώρα σε δεύτερο επίπεδο, εργολάβος και ΔΕΙΑΚ προχώρησαν στην αντικατάσταση του σκουριασμένων αγωγών στην παραλία κάτω από την εκκλησία εκεί στο παλιό. Γίνονται οι εργασίες για την προετοιμασία της σύνδεσης του νέου δικτύου ίδρυψης και κρατάμε σαν ημερομηνία 15 Ιουνίου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στο παλιό το νέο δικτύο ίδρυψης και είναι κάτι που περιμένει η περιοχή καιρό τώρα. Οπότε είχαμε και την είδηση αυτή και γενικά αυτές τις πάρα πολλές εκδηλώσεις για το Σαββατοκύριακο.
0: Θα μαθάτε πεις αναλυτικά αύριο στο ΣΑΜΗ αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες έρχονται για το τριήμερο το οποίο έχουμε και του Αγίου Πνεύματος την Δευτέρα. Νομίζω ολοκληρώσαμε αυτά.
1: Ολοκληρώσαμε, Παναγιώτη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δασούλα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στις αίρες να συναντήσουμε τη Θάλια Καμπουρίδου. Ακούσαμε πριν ότι στην Καβάλα ένα τυχερό 250.000 ευρώ στο Λαϊκό Λαγιό. Στις αίρες κερδίσαν τίποτα, θα μας πει η Θάλια. Κερδίσατε κάτι, Θάλια, καλό μεσημέρι ή τίποτα εκεί?
1: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Εντάξει, τα περισσότερα χρήματα πέσανε εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αρκετοί που είναι στους λίγοντες, αλλά η υπόλοιπη καλή καρδιά, αισιοδοξία και σχέδια για την επόμενη κλήρωση.
0: Πάμε για την επόμενη κλήρωση. Λοιπόν, πάμε
1: για την εκλογή.
0: Λοιπόν,
1: ξεκινάω την ειδησιογραφία, δυστυχώς όχι με καλή είδηση, καθώς αθλήψη στην τοπική κοινωνία έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 10χρονου αγοριού στην περιοχή της Ηράκλειας. Το παιδί εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του σε κανάλι της περιοχής. Πρόκειται για ένα παιδί οικογένειας Ρωμά που διέμενε μαζί με η μητέρα και τα αδέλφια του στο καταβλισμό της περιοχής. Η εξαφάνισή του έγινε αντιληπτή νωρίς χθες το μεσημέρι από τη μητέρα του. Ανήσυχη βγήκε στην περιοχή να δει και πού βρίσκονται τα ίχνη του και να τον εντοπίσει. Αμέσως ειδοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής της αστυνομίας και το παιδί βρέθηκε χωρίς αισθήσεις στο κανάλι. Τα αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν σήμερα, καθώς η σωρός θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Αλλά τα μέχρι τώρα στοιχεία λένε ότι μπορεί να μην ήταν από πνιγμό, αλλά το παιδί με το που έπεσε στο νερό να πέθανε, γιατί υπήρχε γυμνό καλώδιο με ρεύμα εκεί, καθώς διαπιστώθηκε ότι μία κάτοικος, ιδιοκτήτρια σπιτιού 43 χρονών, έκανε ρευματοκλοπή, η οποία μάλιστα συνελήφθηκε γι' αυτό, και υπήρχε καλώδιο γυμνό μέσα στο νερό. Τα αίτια, όπως είπα, της νεκροψίας θα ρίξουν φως στο πώς χάθηκε ένα τόσο μικρό παιδί. Και επίσης, πέρα από τη σύλληψη αυτή, είχαμε και τη σύλληψη της μητέρας του παιδιού για έκθεση παιδιού σε κίνδυνο. Δυστυχώς θα πρέπει να σας πω ότι στο ίδιο κανάλι, πριν 6 χρόνια, ένα μωράκι έχασε με τον ίδιο τρόπο τη ζωή του. Θα μείνω στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς μετά από αναλυτική έρευνα των αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Αμφίπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος Ηράκλειας Σερών, εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές από οικίες που έγιναν την περίοδο του Πάσχα σε περιοχές των Σερών και της Καβάλας. Κατά την απουσία των ενίκων, διέριξαν οικίες και αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Εντοπίστηκαν και σχηματίστηκε σε δικογραφία σε βάρος των δραστών, ενώ βρέθηκαν και κάποια κοσμήματα στο όχημα του ενός αξίας 5.000 ευρώ και το χρηματικό το ποσό των 400 ευρώ, τα οποία φυσικά και επιστράφησαν. Από το πρωί υπάρχει έντονη κινητικότητα στα δικαστήρια των Σερών, καθώς στο εδόλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν 12 αγρότες, οι οποίοι συμμετείχαν σε κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε πέρσι και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο, στις 20 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των εγγενείων της 10ης ΕΡΕΞΠΟ που πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Σερών. Στην τελετή των εγγενείων παρόν ήταν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Ανδριανός, ο οποίος δέχτηκε έτσι και όλες το κύμα των αντιδράσεων των αγροτών. Είχαν ανέβει οι τόνοι και υπήρξε ένταση, καθώς δεν επετράπη στους αγρότες τότε και τους κτηνοτρόφους που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς και τον περίμεναν να τον συναντήσουν. Και στην ένταση επάνω έπεσαν και κάποια νερά και καφέδες και σχηματίστηκε δικογραφία. Και για τον λόγο αυτό θα καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου οι 12 αγρότες. Υπάρχει και κινητοποίηση συμπαράστασης από την πλευρά των αγροτών, αλλά και συλλόγων και φορέων που στηρίζουν τις αγροτικές κινητοποίησεις. Υπάρχει έντονη κινητικότητα από το πρωί στο δικαστήριο και πανώ. Από τις 8.30 και μετά ήταν προγραμματισμένη και πραγματοποιήθηκε μέχρι και πριν από λίγο συγκέντρωση των φορέων συμπαράστασης. Επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία Προστασίας, για να αλλάξω τελείως θέμα και κλίμα, προστασίας του πολίτη και εσωτερικών, με θέμα τη λήψη μέτρων για τους ελέγχους στα χερσαία σύνορα, απέστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, ο κ. Αθανάσιος Μαλιαράς. Ουσιαστικά πρόκειται για μια κίνηση που γίνεται συντονισμένα σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς το κείμενο της επιστολής, ανάλογη επιστολή εστάλει και από το Επιμελητηριακό Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Στην επιστολή καταγράφονται τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την πλήρη εφαρμογή στους μεθοριακούς σταθμούς του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής επισκεπτών από τρίτες χώρες και τις επιπτώσεις που έχουν στην Κεντρική Μακεδονία. Αναφέρεται και η λήψη μέτρων που θεωρείται αναγκαία για την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα, την επάρκεια με εξοπλισμό, δηλαδή συσκευές καταγραφής, κάποια κιόσια κτλ., όπως επίσης και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Κατά τα άλλα, από το στο Δήμο Σερών θα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζεται η αποκομιδή επικίνδυνων συσκευασιών φυτοφαρμάκων, ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει απασχολήσει εδώ την τοπική κοινωνία με την ανεξέλεγκτη απόθεση.
0: Παντού υπάρχει αυτό δυστυχώς. Αλλού σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλού σε μικρότερο. Παντού υπάρχει.
1: Έχει ξεκινήσει μια λοιπόν συστηματική συλλογή από το Δήμο Σερών, από υδροστόμια που έχουν τοποθετηθεί στις τοπικές κοινότητες του Δήμου και φυσικά από την ενημέρωση που γίνεται για να υπάρχει ανταπόκριση, γιατί δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια και σε άλλους δήμους και στο Δήμο Σερών είχαμε δει να υπάρχει υδροστόμιο και να είναι άδειο και να είναι πεταμένο γύρω-γύρω διάφορες συσκευές φυτοφαρμάκων. Υπάρχει ανταπόκριση και στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, δήλωσε στην ΕΡΤ Σερών ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ο κ. Μιχτσόγλου. Μια πολύ σημαντική διοργάνωση που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα στην πόλη των Σερών είναι το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός. Φυσικά την ευθύνη διοργάνωσης του συνεδρίου των συνεταιρισμένων φαρμακοποιών έχει ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Σερών. Αναμένονται περί τους 500 συνέδρους με τους συνοδούς τους να επισκεφθούν την πόλη των Σερών. Στα δύο μέρη είναι χωρισμένο το συνέδριο. Κατανόμε το περιβάλλον δρομολογούμε αποφάσεις, είναι το πρώτο μέρος, και μεταφράζουμε τη στρατηγική σε εργαλεία λύσης και πρακτικές εφαρμογές. Μια σημαντική γιορτή για τα 40 χρόνια λειτουργίας του πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με διάφορες δράσεις αθλητικές, επιστημονικές και διαγωνισμούς από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, μέτρα της ΣΕΡΕΣ. 40 χρόνια συνεχούς λειτουργίας έχει το ΤΕΦΑ. Διανύουμε το τέλος του Φεστιβάλ Αθλητικής Επιστήμης, όπως λέγεται. Αύριο είναι η κορύφωση των εκδηλώσεων, καθώς απόφοιτοι όλων των χρόνων λειτουργίας του ΤΕΦΑ θα επισκεφθούν την πόλη των Σερών και το ΤΕΦΑ, προκειμένου να γίνει μια πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Reunion θα έχουμε δηλαδή, όλοι μαζί πάλι.
1: Ναι, και επίσης είναι και μια σειρά από εκδηλώσεων που γίνονται όλο αυτό το διάστημα και δεν αφορούν μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα, αφορούν και συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού. Έχει ανοίξει το ΤΕΦΑ τις πύλες του. Χθες είχε ολοκληρωμένη δράση για ηλικιωμένους. Την προηγούμενη μέρα είχε οργανωμένες δράσεις για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνεχίστηκε σήμερα το πρόγραμμα με διαγωνισμό, επιστημονικό διαγωνισμό μεταξύ των φοιτητών και φοιτητριών. Και επειδή έκανε λόγο πριν από λίγο, όπως την άκουσα, η Τασούλα Κρητικού για την μέρα Σαρμά στην Οικίσιανη, εγώ ανεβάζω τον πύχη και θα σας πω όχι μόνο για γιορτή Σαρμά, αλλά γιορτή Σαρμά Πίτας και Χασλαμάς Ροδολίβο Σερών.
0: Μας άνοιξε την όρεξη τώρα.
1: Γιατί συνδυάζουμε τα πάντα εδώ, όχι μόνο σαρμά. Και εδώ σαρμά σε εμάς είναι με αμπελόφυλλο και γέμιση με κιμά και ρύζι. Mm-hmm. Πίτες χειροποίητες από τις τεχνίτρες εκεί, τις γυναίκες του Ροδολίβους. Και χασλαμάς που είναι τοπικό γλυκό, για να υπάρχει έτσι και μια ωραία επίγευση στην όλη αυτή η εκδήλωση. Είναι η τέταρτη συνεχής εκδήλωση που γίνεται, θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου και μάλιστα το σημαντικό είναι ότι ενώνονται όλοι οι φορείς της περιοχής, πέρα από την τοπική κοινότητα, όσοι σύλλογοι είναι εκεί. Και σήμερα, ας πούμε, το απόγευμα θα μαζευτούν όλες οι γυναίκες εκεί στο χωριό και θα τυλίξουν πάρα πολλές χιλιάδες σαρμαδάκια, πρέπει να σας πω. Οπότε μπορείτε να μας επισκεφτείτε.
0: Τυχεροί όσοι θα βρεθούν εκεί πέρα.
1: Ροδολίβος Σερών. Είναι πάρα πολύ κοντά στη Δράμα και σε όσους διαμένουν στην Καβάλα, αλλά και λίγο παραπάνω, αν θέλετε έτσι να το κάνετε, εσείς που είστε λίγο πιο μακριά, ως εκδρομή.
0: Μάλιστα. Θαλιά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε και να πούμε, να πάμε τώρα στην Ξάνθη, όπου είχαμε ερώτηση στη Βουλή του Τομεάρχη Αγροτικής Πολιτικής της Νέας Αριστεράς, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, παρέμβασε ερώτηση για το νοσοκομείο της Ξάνθης, καθώς όπως ξέρουμε όλοι, ειδικά στα περιφερειακά νοσοκομεία, είναι αρκετά μεγάλα τα προβλήματα. Λοιπόν, να τον ανακούσουμε τον κύριο Ζεϊμπέκ.
2: Κοιτάξτε, πολλές φορές έχω αναφερθεί για το θέμα των νοσοκομείων. 5 χρόνια δεν έχουμε ΜΕΘ. Όταν δεν έχεις ΜΕΘ, Το λογικό είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις σοβαρά χειρουργία που μετά την επέμβαση πρέπει ο ασθενής να μπει στη ΜΕΔ. Και βεβαίως αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνει μετακίνηση προς τους όμορους νομούς, εάν βρεθεί κρεβάτι βέβαια, γιατί και εκεί δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα, και ο ασθενής πολλές φορές να επιβιώνει στο δρόμο προς το νοσοκομείο που βρέθηκε το κρεβάτι. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Όμως δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα του νοσοκομείου μας. Μόνο η ΜΕΔ, που εκεί δεν το συζητάμε, έπρεπε να ανοίξει χθες. Γίνονται κάποιες κινήσεις, μετά βεβαίως και πέραν παρεμβάσεις και του Δημάρχου και κάποιων άλλων, η κυβέρνηση είπε ότι θα στελεχωθεί, έχουν ανακηρυχθεί θέσεις, όμως εμείς πρέπει να το δούμε έμπρακτα για να δούμε ότι τώρα, ξέρετε ότι να το ανακηρύσεις θέσεις δεν είναι και ότι θα έρθουν οι γιατροί. Πολλές θέσεις μένουν και χωρίς γιατρούς. Γι' αυτό και συνεχίζουμε να ζητάμε την αναβάθμιση του νοσοκομείου μας, γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργεί σαν ένα μεγάλο κέντρο υγείας. Βέβαια εδώ η συμβολή των νοσηλευτών και των γιατρών είναι ηρωική. Όμως μέχρι πότε αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να προσφέρουν αυτό το ρυθμό? Δεν χρειάζεται στήριξη και στους χειρούργους που έχουν μείνει δύο, η ουρολογική κλινική υπολειτουργεί. Οι νοσηλευτές δεν μπορούν να πάρουν τα ρεπά τους και τις άδειές τους. Χρειάζονται ενίσχυση. Δηλαδή όλο το νοσοκομείο χρειάζεται στήριξη. Βεβαίως η κυβέρνηση πρέπει να πιστέψει στη δημόσια και δωρεάν περίθαψη. Αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύει στην δωρεάν υγεία, στο ΕΣΥ, και βεβαίως γι' αυτό και πράττει, βοηθάει τους ομίλους, τις ιδιωτικές κλινικές, το κεφάλαιο, αυτό που κάνει συνέχεια.
3: Θεωρείτε ότι είναι προεκλογική εξαγγελία η διαδικασία για τη ΜΕΘ, χωρίς ειλικρινή διάθεση?
2: Βεβαίως τώρα, να μην γελιόμαστε, η χώρα μας έχει μπει σε προεκλογική περίοδο. Τώρα πότε θα γίνουν εκλογές? Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνουν το φθινόπωρο, μπορεί να γίνουν και το Μάρτιο του 2027. Αλλά η χώρα έχει μπει σε προεκλογικό ρυθμό. Το βλέπουμε για τις εξεγγελίσεις κυβέρνησης. Προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να καλύψει την ανικανότητά της με όλα τα σκάνδαλα που βγαίνουν κάθε μέρα, με τον ΟΠΟΚΕΠΕ, με τις υποκλοπές, δηλαδή με τα έργα που έχουν απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή παντού διαφθορά, παντού ανικανότητα, παντού προφορότητα. Και η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο την τρίτη κυβέρνησή της. Νομίζω οι πολίτες είναι αυτοί που θα σταματήσουν αυτή την αναζωνία αυτής της κυβέρνησης. Όμως και οι εξαγγελίες για το νοσοκομείο νομίζω είναι ένα κομμάτι.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ζεϊμπέκ, ένα διαχρονικό πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια για το νοσοκομείο της Ξάνθης. Αλλάζουμε θέμα, να πάμε τώρα να ακούσουμε, πάμε στην Καβάλα, τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλα, τον κύριο Θοδωρό Μαρκόπουλο, ο οποίος μιλά για την συνδρομική γραμμή Καβάλας Τοξοτών, η οποία ακυρώνεται.
4: Θέμα μας είναι ότι εξ αρχής σαν περιφέρεια είχαμε επιστήσει την προσοχή του Υπουργείου ότι το σχέδιο το οποίο έφερνε και η μελέτη την οποία έφερνε στη δυτική της απόλυξη ήταν προβληματική. Το Υπουργείο και ο φίλος μου σε προσωπική βάση, ο Νίκος ο Ταχιάος, έλεγε όλα καλά και διάφορα άλλα. Τελικά αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο και ότι το δικαστήριο δικαίωσε την άποψη, το δικαίωσε τους προβληματισμούς τους οποίους είχαμε όχι μόνο εμείς αλλά και πολλοί άλλοι φορείς της περιοχής. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο τώρα είναι ότι θα πρέπει να τα μαζέψουμε και να μπορέσουν να αναδιαμορφώσουν τις μελέτες για να εξαλειφθούν αυτοί οι κίνδυνοι. Τώρα πότε θα το κάνουν, πώς θα το κάνουν και ποια χρονική καθυστέρηση, Εγώ εδώ σαφώς τονίζω ότι υπήρξε μία λάθος επιλογή και υπήρξε και μία επιλογή η οποία έχει συνέπειες στην περιοχή μας. Δεν μπορεί εμείς να κάνουμε promotion το λιμάνι μας, ξέρω εγώ, στην Κίνα ή οπουδήποτε αλλού μπορούμε για να αυξήσουμε την λειτουργικότητά του και τον όγκο δουλειάς που διεκπεραιώνει και την ίδια στιγμή να έχουμε μπροστά μας τέτοιου είδους εισαγωγικά στη λέξη αυτοκόλ, τα οποία έρχονται να δημιουργήσουν πρόβλημα στην σιδηροδρομική του σύνδεση, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι η τοποθέτηση του βουλευτή και καθηγητή Άγγελου Συρίγου στο θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ανατολικής Μακεδονίας Στράκης μέσω της Καβάλας είναι καταληκτική σε αυτό το σημείο και νομίζω ότι πρέπει το θέμα να το ξαναδούν και να το επαναφέρουν στη σωστή του βάση. Και τα λέω βέβαια όλα αυτά με μία μόνο επιφύλαξη, με την επιφύλαξη ότι δεν έχουμε διαβάσει και δεν έχουμε ακούσει την άποψη μέχρι τώρα του αρμόδιου Υπουργείου.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαρκόπουλο και εμείς τώρα θα πάμε στο επιμελητήριο Καβάλας και θα ακούσουμε τον πρόεδρο του επιμελητήριου Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη, που μιλά για τη συνεδρίαση των νησιωτικών επιμελητηρίων 29-31 Μαΐου που θα γίνει στην Θάσο.
5: Η συνέλευση του ελληνικού οργανισμού των επιμελητηρίων που έφερε νησιά στην χωρική τους αρμοδιότητα είναι 21 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, όπως ας πούμε τα Δωδεκάνησα, τα 4 νομή της Κρήτης, η νομή των Ιωνίνων νησιών, ο Εύρος με τη Σαμοθράκη. Εμείς 21 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, όπου θα γίνει η γενική του συνέλευση, που ασίστηκε να γίνει στην δικιά μας, στο δικό μας επιμελητήριο και βέβαια είναι κάνουμε στην Θάσο, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το ότι το νησί μας η Θάσο πρέπει να είναι την πρώτη γραμμή όσον αφορά την νησιωτικότητα. Θα συζητηθούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα προβλήματα των νησιών, πέρα από τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης και βέβαια κυρίαρχο θέμα θα έχει και το νησί της Θάσου, γι' αυτό έγινε και επικοινωνία με τον καθήλυα αρμόδιο τον δήμαρχο της Θάσου, όπου θέσαμε το διάγραμμα και το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης και βέβαια την τοποθέτηση που θα έχει ο Δήμος Θάσου σε αυτή την Γενική Συνέλευση.
0: Λοιπόν, η καλοκαιρινή περίοδος ουσιαστικά έχει ξεκινήσει. Ο κόσμος πηγαίνει στις παραλίες και την πιο υπεύθυνη δουλειά εκεί πέρα την κάνουν οι ναυαγοσώστες. Μία από τις παραλίες η οποία μαζεύει τον περισσότερο κόσμο, από τις πιο γνωστές στην περιφέρεια, είναι στους Αμόλοφους. Θα ακούσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Παγκαίου, τον Χρήστο Προσπότη, ο οποίος μιλάει για τους ναυαγοσώστες στη συγκεκριμένη παραλία.
6: Ο Δήμος Παγκαίου με 60 χιλιόμετρα παραλιών από το παλιό που τελειώνει ο Δήμος Καβάλας μέχρι τον Στριμώνα, ένα τεράστιο μέτωπο. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές πολυσύχναστες παραλίες και η υποχρέωση του Δήμου είναι σε αυτές τις παραλίες να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη για 4 μήνες, από τις 1 Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Έτσι και φέτος τέλειωσε η διαγωνιστική διαδικασία και ανατέθηκε η υπηρεσία της ναυαγοσωστικής κάλυψης σε εταιρεία, η οποία για αυτούς τους 4 μήνες και για 2 βάρδιες, 2 οκτάωρα, σε κάθε πύργο που θα υπάρχει, θα παρέχει την υπηρεσία της. Το κόστος αυτής της υπηρεσίας για τον Δήμο Παγκαίου ανέρχεται στο ποσό των 202.000 ευρώ. Και εδώ είναι το μόνιμο παράπονό μας, ότι η κεντρική διοίκηση συνεχώς δίνει διάφορες αρμοδιότητες στους Δήμους, τους αναθέτει διάφορες υποχρεώσεις χωρίς να μεταφέρει και τα αντίστοιχα κονδύλια. Έτσι λοιπόν, ενώ για τον Δήμο Παγκαίου η ναυαγοσωστική κάλυψη θα κοστίσει 202.000 ευρώ, το κράτος έρχεται και επιχορηγεί τον Δήμο, χρηματοδοτεί τον Δήμο για αυτήν την υπηρεσία με το ποσό μόνο των 83.000 ευρώ. Είναι ένα διαρκές πρόβλημα η υποχρηματοδότηση των Δήμων. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις εντοπίζεται και είναι και ένα παράπονο όλων ημών των αυτοδιοικητικών. Πέραν τούτου, βέβαια, η ανθρώπινη ζωή δεν μετριέται ούτε με χρήματα ούτε με διάφορα κόστη και χαλάει όλα τα λεφτά που εκπαιδεύονται, έστω και να σωθεί έστω και μία ζωή από ενός ανθρώπου που θα κινδυνεύσει με πνιγμό. Και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε παραδείγματα που σώζονται άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που σώθηκαν από τους ναυαγοσώστες μας τα προηγούμενα χρόνια. Άνθρωποι με τους οποίους έχουμε τακτική επαφή τη μέρα του γεγονότος τους που ήταν έτοιμοι να πνιγούν και να χάσουν τη ζωή τους. Έρχονται, μας επισκέπτονται στο Δήμο, μας ευχαριστούν. Άρα λοιπόν αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή. Όλα τα άλλα σιγά σιγά τα βρίσκουμε. Αυτό είναι το καλό στην Ελλάδα και στην περιοχή μας, ότι τη μία μέρα μπορείς να βρίσκεσαι στα βουνά, στα χιόνια και σε 2-3 μέρες να γεμίζουν οι παραλίες μας από ζωή. Αυτή την αντίθεση έχει και ο Δήμος Παγκαίου, γι' αυτό και είναι ένας πανέμορφος Δήμος. Έχει τον ορεινό όγκο του Παγκαίου που μέχρι προχθές είχε χιόνια και έχει τις καταπληκτικές παραλίες που ήδη, όπως και εσείς πολύ σωστά λέτε, άρχισαν να δέχονται τους πρώτους επισκέπτες. Και γι' αυτό είμαστε κι εμείς υποχρεωμένοι σαν Δήμος, εκτός από την αυαγοσταστική κάλυψη, να παρέχουμε και όλες στις άλλες τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα των παραλιών, με την αποκομιδή των απορριμμάτων και όλα αυτά τα πράγματα. Θα πούμε επίσης ότι έχουμε λύσει ένα μόνιμο πρόβλημα που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια με τους αμολόπους, ξέρετε, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς κτλ. Όλα αυτά έχουν λυθεί και η ΕΤΑΒ μας παραχώρησε για άλλα 3 χρόνια τις 8 θέσεις που τοποθετούνται τα διάφορα beach bar. Οπότε και οι άνθρωποι αυτοί που λειτουργούν τα beach bar έτσι χωρίς απρόσκοπτα να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και να πούμε ακόμη ένα, ότι οι υπηρεσίες ακόμη στις παραλίες του Δήμου Παγκαίου είναι φτηνές, δεν έχουμε τις υψηλές τιμές που υπάρχουν σε άλλες παραλίες και η παροχή των υπηρεσιών όλων αυτών των ανθρώπων είναι και πολύ υψηλή, δηλαδή από πεντακάθαρες τουαλέτες μέχρι όλα λειτουργούν πάρα πολύ ωραία, πιστεύω, ειδικά στους αμολόφους που είναι έτσι η καλύτερη παραλία μας και είναι πλέον φημισμένη σε όλη την Ελλάδα.
7: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στο αθλητικό κομμάτι της εκπομπής. Χθες ήταν μια σημαντική μέρα για την Super League 1, καθώς μέσω τηλεδιάσκεψης είχαμε συνεδρίαση της Super League για να αποφασίσει αν θα γίνει αναδιάρθρωση από την επόμενη χρονιά, πράγμα το οποίο ήταν πολύ δύσκολο να γίνει και φάνηκε. Τελικά 7 ψήφοι υπέρ, 7 εναντίον και ένα λευκό. Αυτή ήταν η ψηφοφορία, απαιτούνταν διευρυμένη πλειοψηφία, δηλαδή 3/4. Οπότε δεν πέρασε ένα διάρθρωση. Οριστικά ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα θα αγωνίζονται στην Super League 2. Και τη θέση τους παίρνουν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, που ομόφωνα ασφαλώς τους δέχτηκαν στο πρωτάθλημα. Επικυρώθηκαν η βαθμολογία σε 1-4 και 5-8. Και επίσης θα αξιολογηθεί από τις ΠΑΕΜΕΛ οι παράμετροι της πρότασης στην ΕΠΟ σχετικά με την εισαγωγή του συστήματος Goal Line για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους, για να δουν αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι, να έχει μέσα ένα τσιπ το οποίο θα ειδοποιεί αυτόματα αν έχει περάσει την γραμμή η μπάλα. Να δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσουν. Έτσι, ο Πανσεραϊκός θα πρέπει να ξεκινήσει τον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά που θα παίξει στην Super League 2. Τώρα, ήταν αναμενόμενο, θα έλεγα, κάτι τέτοιο, καθώς πολλές ομάδες σκέφτονται τα έσοδα. Όσον αφορά τώρα τις ομάδες που ψήφισαν, ήταν ΠΑΟΚ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, η Λάρισα, ο Αστέρας Άκτορ, που είχαν καταθέσει και την πρόταση. Σε αυτές προσθέθηκε ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ ψήφισε υπέρ, ενώ εναντίον ψήφισαν ο Ολυμπιακός, ήταν αυτός ο οποίος ψήφισε λευκό. Οι υπόλοιπες ομάδες, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, Άρης, Όφια, Τρόμητος, Βόλος και η Κηφισιά, ψήφισαν εναντίον της αύξησης των ομάδων από 14 σε 16, γιατί σκέφτηκαν και τις ρήτρες και για τα τηλεοπτικά έσοδα τα οποία έχουν και τα οποία θα μειώνονταν. Παλιότερα, σε παλιότερες εποχές, έβγαινε ένας υπουργός, έβγαζε μια απόφαση, ειδικά αν ήταν κάποια ομάδα από την περιφέρειά του, την εκλογική του περιφέρεια, αυξάνονταν οι ομάδες, είχαν φτάσει και 20, θυμάμαι, στα παλιά χρόνια, 22. Η αγορά όμως δεν σηκώνει τόσες, πλέον μιλάμε για αγορά. Θα έχουμε ένα πρωτάθλημα με 14 ομάδες και ένα με 16 στην Super League 2. Τώρα, ποια είναι τα αρνητικά και τα θετικά. Τα αρνητικά είναι ότι εκτός από Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα δεν θα έχουμε καμία ομάδα. Μετά από Θεσσαλονίκη πάμε στο Βόλο, νομίζω. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα, αν κάποιος θέλει να δει ποδόσφαιρο στην μεγάλη κατηγορία. Και αυτό είναι πρόβλημα μετά τον υποβασμό, ειδικά του Πανσεραϊκού. Μόνο Super League 2 θα παίζουν ομάδες από την Βόρεια Ελλάδα. Στα θετικά είναι ότι θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και πάλι, ειδικά στις θέσεις 1-4 και με ομάδες με περισσότερα έσοδα, και αυτό ήταν το οποίο υπερίσχυσε στο τέλος, όχι για τις περισσότερες, για τις μισές ομάδες, και δεν υπήρχε η διευρυμένη πλειοψηφία. Αυτό επηρεάζει και τις ομάδες της Super League 2, όπου πλέον η Καβάλα, που είχε μια ελπίδα να παραμείνει, δεν θα μείνει στην κατηγορία, θα αγωνίζεται στην γάμα εθνική. Όχι, και πέρα οι ομάδες κάνουν τον προγραμματισμό τους. Διαβάζω ότι μάνατζερ ο Ηρακλής Στολτίδης στον Ηρακλή, τεχνικός διευθυντής είναι ο Άγγελος Βασινάς, όπως ξέρουμε. Ενώ η Λάρισα, μετά και από την μη αναδιάρθρωση, αφού δεν πέρασε, ανακοίνωσε η διοίκηση ότι βγάζει τις συμμετοχές προς πώληση και τα περιουσιακά στοιχεία μέχρι και τις 17 Ιουνίου, εκδήλωσε ενδιαφέροντος, όπως αναφέρει ο κύριος Νταβέλης, ο οποίος είχε αναλάβει την ομάδα πριν από 4 χρόνια, την ανέβασα στη μεγάλη κατηγορία και τώρα υποβιβάστηκε. Η μόνη εκκρεμότητα η οποία παραμένει, θα τα πούμε πιο αναλυτικά αύριο, είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, μεταξύ τη Ζάκυνθου Πύργου και Άρη Πετρούπολης. Αυτές οι τρεις ομάδες είναι οι οποίες ενδιαφέρονται για το παιχνίδι το οποίο διακόπηκε, και να δούμε ποια θα είναι η απόφαση γι' αυτό. Αυτά όσον αφορά και την Super League 2. Τώρα για την ΓΑΜΑ Εθνική είπαμε και χθες. Επίσημα έχουμε τον Γιώργο Γελίβη, συνδοξαντρά μας για την επόμενη χρονιά, και τον Κώστα Νιφαντάκη στον ΑΟΚΣ, ο οποίος θα μείνει εκεί. Για τη Super League 2 δεν είπαμε, βέβαια, το Σπανθρακικό, ως αθλητικός διευθυντής στο νέο πρωτάθλημα, επιστρέφει ο Δήμος, ο Μάκης Μπαξεβανίδης, και θα καλύψει το κενό του Χρήστου Γκράνα μετά την επιτυχημένη φοιτεία που είχαν μαζί με τον Κώστα Μπεντρελίο, που ανέβασαν την ομάδα. Και έτσι λοιπόν θα ο 38χρονος χωματινέος παλέμαχος αμυντικός, ο οποίος είχε μεγάλη καριέρα στην Ξάνθη και έκλεισε την καριέρα του στον Απόλλων Σμύρνης, είχε παίξει και στη Δοξαδράμα ως δανεικός, έρχεται στον Πανθρακικό, στην ομάδα της γενέτειράς του. Τώρα, για να προλάβουμε, εμείς σας χορτάμε από χθες με τα ρεπορτάζ, κάποια ρεπορτάζ από τη φιέστα του ΓΑΣ, η οποία έγινε στην κεντρική πλατεία από τον Δήμο. Θα ακούσουμε καταρχήν τον πρόεδρο της ομάδας, την τοποθέτηση την οποία έκανε όταν πήρε το μικρόφωνο, τον κύριο Νίκο Μωραΐτη.
1: Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δικιά σου πρωτοβουλία. 2022-23 αναλαμβάνουμε την ομάδα με ένα όραμα, να την πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Η πρώτη μας χρονιά κρίνεται από ένα χαμένο τελικό. Δεν έχει όμως σημασία αυτό το πράγμα. Εμείς συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατά. Την επόμενη χρονιά κάνουμε μια πολύ καλή πορεία στη National League 1. Δεν εισπράττουμε όμως πάλι αυτό που θέλουμε και έρχεται η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη National League 1, που και εκεί δεν τα καταφέρνουμε. Κάποιες καταστάσεις μέσα στον Αύγουστο και πριν ξεκινήσει αυτή η ονειρική χρονιά του 25-26 μας πεισμώνουν ακόμα περισσότερο, και εκεί, αφού έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ καλό ρόστερ, αποφασίζουμε ότι πλέον ήρθε η ώρα να επενδύσουμε και στο θέμα του προπονητή. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλα πήραν το δρόμο τους και σήμερα είμαστε όλοι εδώ πέρα. Η ομάδα είναι στην Elite League μετά από 30 χρόνια και είμαστε όλοι εδώ μαζί για να το γιορτάσουμε αυτό εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και ευελπιστούμε και του χρόνου στην πολύτιμη βοήθειά σας. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά από τον πρόεδρο της ομάδας, και εμείς θα ακούσουμε τώρα και παίκτες και παίκτριες. Θα ακούσουμε από το ανδρικό τμήμα τον Περί και από το γυναικείο την Βίλη Σαράντη και την Ερμιόνη Μιλεούνη. Πάμε να ακούσουμε τους αθλητές.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στο πλευρό μας. Μας δώσατε όθηση, μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μου δεν θα μπορούσα να τα είχαμε καταφέρει χωρίς εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω το χρόνο να είμαστε πιο συσπηρωμένοι από ποτέ, γιατί έχουμε ένα δύσκολο έργο.
0: Είναι μια μεγάλη χρονιά για το ΓΑΣ και για το γυναικείο τμήμα. Επιτέλους τα καταφέρατε, άνοδος.
3: Ναι, μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, τα καταφέραμε φέτος να έχουμε το αποτέλεσμα. Την νικούσαμε.
0: Και σήμερα βλέπουμε και τη φιέστα. Η πόλη τιμά την ομάδα του ΓΑΣ και την αδερφή και την γυναικεία.
3: Η αλήθεια είναι αυτή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε όλους στο πλάι μας, και στο τελικό του γυναικείου όπως και στο τελικό του αντρικού. Είχαμε ένα γήπεδο πάρα πολύ γεμάτο και ακόμα καλύτερα σήμερα θα το δούμε, ας πούμε, που θα κάνουμε και τη φιέστα εδώ στην πλατεία.
0: Στον κόσμο της Χωματινής, τι έχεις να πεις για την επόμενη χρονιά που η ομάδα θα αγωνίζεται σε εθνική κατηγορία?
3: Εννοείται να έρθουν να μας δούνε. Θα χαρούμε να σε έχουμε δίπλα μας, όπως έχουμε πει είναι ο έκτος παίκτης που αγωνίζεται. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά σίγουρα, πιο δυνατούς αγώνες και μακάρι να πάρουν όλα καλά.
4: Είμαι 19 χρονών, παίζω στο ΓΑΣ, είναι η πρώτη μου χρονιά εδώ πέρα, είμαι πρώτη της φοιτήτρια.
0: Στην πρώτη χρονιά πανηγύρισε και την άνοδο.
4: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, πανηγύρισαμε την άνοδο. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά, είχε τα πάνω της και τα κάτω της, εννοείται. Αλλά όλοι μαζί καταφέραμε να τα βγάλουμε εις πέρας και φέραμε το μοντέλο που θέλαμε τον γύρο.
0: Πώς είδες τις συνθήκες στην ομάδα αυτή τη χρονιά? Ήταν το κλίμα αυτό το οποίο βοήθησε για την άνοδο?
4: Ναι, σίγουρα. Γενικά σε μια ομάδα πιστεύω ότι η βάση είναι οι σχέσεις που έχουν οι συμπαίκτες μεταξύ τους. Από εκεί ξεκινάει το καλό. Και αυτό που καταφέραμε να χτίσουμε εμείς μέσα από αυτό, και μαζί με τον coach και εμείς ξεχωριστά μεταξύ μας, ήταν αυτό που βοήθησε περισσότερο πιο πολύ και στην προετοιμασία και να φέρουμε εις πέρα τα πιο δύσκολα, να το πω και έτσι.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα προλάβαμε σήμερα ευτυχώς όλα. Αύριο θα πούμε περισσότερα για τις εξελίξεις τις οποίες θα έχουμε στον Πανθρακικό, τα τελευταία νέα που έχουμε και από την Δόξα Δράμας, αλλά και για τον νέο σχεδιασμό του Πανσεραϊκού που πλέον ξέρει οριστικά ότι θα παίζει στην Super League 2, όπως και για την Φιέστα που θα έχουμε εδώ στο νέο συντροχώρι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο της ομάδας στη Γάμα Εθνική. Γι' αυτά θα πούμε αύριο και ό,τι άλλο προκύψει. Η Ευαγγελία Φεδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώβας στο μικρόφωνο της ΕΡΤ. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. 5η σήμερα, 28 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε κατευθείαν καθώς flyover, μετρό, επέκταση έκτου προβλήτα, ενιαίο παραλιακό μέτωπο, αναπλάσεις αλλά και παιδιατρικό νοσοκομείο είναι ορισμένα μόνο από τα μεγάλα έργα, ο σχεδιασμός και η πορεία υλοποίησης μάλιστα των οποίων βρέθηκαν και στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Θεσσαλονίκη του αύριο.

0: τις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε η Γεωργία Λοτσοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Βίκη στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αυριανή και για 20 μέρες διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, και απάντησε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή της διακοπής της λειτουργίας, καθώς όχι μόνο βρισκόμαστε εν όψη πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εν όψη έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι ήταν ο μόνος τρόπος προκειμένου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, και υπάρχει επίσης και η πεποίθηση ότι η γραμμή ΜΗ1 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών θα αποσυφορήσει την κατάσταση και θα δώσει λύσεις στη μετακίνηση των Θεσσαλονικιών. Όσον αφορά τώρα την διάνυξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε στην δέσμευση περίπου 20 εκατομμυρίων για το έργο της κατασκευής της. Συνολικά, όπως είπε, μαζί με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν πριν από 4 χρόνια, θα δοθούν από την κυβέρνηση 40 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έργο της διάνυξης, το οποίο αναμένεται να δημοκρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων και να τελειώσει, να παραδοθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, πολύ αργότερα δηλαδή από την επέκταση του μετρό, για το οποίο επανέλαβε ως ημερομηνία παράδοση στα τέλη Ιουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στην διπλή γέφυρα που κατασκευάζεται στα τρένα για το λιμάνι, ώστε να απελευθερωθεί η κίνηση στην οδό 26 Οκτωβρίου και να μπορούν να κυκλοφορούν πάνω από αυτή τη γέφυρα μεγάλα τρένα και μεγάλα φορτία. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έγινε στο δυτικό προαστιακό από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος τόνισε ότι ο δυτικός προαστιακός, ένα έργο που θα συνδέει το Δήμο Δέλτα, τη Χαλκιδόνα, το Κορδελιό με την Καλαμαριά, θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης και θα διευκολύνει πολύ επισκέπτες, κατοίκους, αλλά κυρίως και εργαζόμενους που ζουν στην Καλαμαριά και δουλεύουν δυτικά, ή το αντίστροφο. Βρέθηκε όπως είπε, όπως και για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, τα μεγάλα έργα γίνανε αναφορά από τους ομιλητές στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο, στην ανάβλαση της Αδού Αγίου Σοφίας, το παιδιατρικό νοσοκομείο αλλά και το περιαστικό δάσος αναψυχής Ευκαρπίας, το οποίο αναμένεται να εγγενιστεί μαζί με το πάρκο του στρατοπέδου Παύλου Μελάη την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τώρα, βέβαια, ενστάσεις καταγράφηκαν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαριγιάννης αναφέρθηκε σε έλλειψη συντονισμού και τόνισε ότι η λύση θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές και να μην γίνονται όλα αποσπασματικά. Ενώ επίσης υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος του flyover θα είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ αντί των 400 εκατομμυρίων. Για σημαντικές καθυστερήσεις έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, καθυστερήσεις τόσο στο έργο του flyover όσο και της υλοποίησης του μετρό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γεωργία. Στο μεταξύ, από αύριο κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των τελικών δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Σοφία.
2: Από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών της πόλης δεν θα γίνονται με το μετρό λόγω των προγραμματισμένων δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά, που προσδιορίζεται να λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι. Για να καλυφθούν τώρα οι μετακινήσεις του πιβατικού κοινού στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, ο ΑΣΤΕΠ αναφέρει τη λεωφορική γραμμή ΜΗ1, ενεργοποιώντας το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εφαρμοστεί και κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή λειτουργίας στο μετρό τον περασμένο Νοέμβριο. Η γραμμή ΜΗ1 θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η ΜΗ-Εξπρες και θα κινείται κατά μήκος του βασικού άξονα του μετρό, συνδέοντας την Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου, αντί της οδού Δελφών και αντίστροφα. Στο δίκτυο λοιπόν θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεωφορεία με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, ενισχύονται και τρεις βασικές γραμμές του ΟΑΣ, και συγκεκριμένα η γραμμή 3, η γραμμή 31, η γραμμή 3 και ανέο συνδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 και φυσικά δικαστήρια, ώστε να περιοριστούν στο δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις της καθημερινής μετακινήσης των πολιτών. Τώρα, προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό συνδέεται άμεσα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα από τη συνάδελφο Γεωργία Λοτσοπούλου, με τις τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η βασική γραμμή λοιπόν του δικτύου, μήκους 9,6 χιλιόμετρων και 13 σταθμών, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Ελβετία, πρόκειται να επεκταθεί κατά ακόμη 4,7 χιλιόμετρα με 5 νέους σταθμούς, που θα είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και η Μίκρα. Η συνολική διαδρομή από άκρη σε άκρη θα διαρκεί περίπου 17 λεπτά, με αρχική συχνότητα δρομολογίων, ανά 3,5 λεπτά και προοπτική περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος, Βίκυ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να περάσουμε εμείς να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΑΣ, Κώστα Ταγκύρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ταγκύρη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κουλτσίδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ακούσαμε
3: τα νωρίτερα. Τα είπατε όλα οι συνεργάτες της εκπομπής, άκουσα ότι τα είπε όλα τα πρακτικά ζητήματα.
0: Οπότε θα λέγαμε, κύριε Ταγκύρη, ότι υπάρχει καλός σχεδιασμός, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η πόλη.
3: Να πούμε χωρίς περιστροφές ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι μία άσκηση που την λύσαμε με επιτυχία τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, όταν για πρώτη φορά έκλεισε το μετρό. Είμαστε έτοιμοι, διορθώσαμε τα όποια λαθάκια γίνανε εκείνη την περίοδο και είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Άρα όταν λέτε ότι διορθώσατε οποιαδήποτε λαθάκια είχατε εντοπίσει κατά τη διάρκεια που είχε κλείσει η γραμμή.
3: Σε ένα σχέδιο όταν υλοποιείται υπάρχουν κάποια
0: σίγουρα τα οποία επί χάρτου μετέστερα όταν το βλέπετε στην πράξη τα διορθώνετε. Ποια εσείς εντοπίσατε ουσιαστικά.
3: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο κόσμο. Να μεταφέρουμε τον κόσμο που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί στην καθημερινά το μετρό, αυτό το σπουδαίο συγκοινωνιακό μέσο, και από το κέντρο να πηγαίνει πάλι στις γειτονές του, στα σπίτια του, για τις μέρες που θα είναι, όπως ακούστηκε πολύ σωστά, από αύριο μέχρι περίπου στις 19, μπορεί και λίγες μέρες λιγότερο, είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε το μετρό, να μην φανεί το κενό στις μεταφορές.
0: Μιλάμε για τη γραμμή 1-1, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
3: Μιλάμε για την γραμμή 1, όπου στην οποία δρομολογούμε 16 αρθρωτά λεωφορεία. Θέλω να ακουστεί, γιατί είναι το κρίσιμο, ότι η μέση συχνότητα που θα εμφανίζει το μία-ένα συστάσεις για να επιβιβάζονται οι πολίτες είναι ανά 7 λεπτά. Μερικές φορές και λιγότερο από 7 λεπτά, αλλά είναι προγραμματισμένη η μέση εμφάνιση, η μέση συχνότητα να είναι 7 λεπτά και θα το τηρήσουμε. Άρα είναι ένα σκορ πολύ καλό που εξυπηρετεί τον κόσμο. Η μία-ένα γραμμή θα ξεκινάει από τη στάση μετρό της Νέας Ελβετίας και διαμέσου της Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατίας θα προσεγγίζει, θα κάνει τέρμα στο σταθμό με την επιβίβαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και στις εγκαταστάσεις, ναι, ναι. Το ξέρει ο κόσμος. Θα είναι η Μη Εξπρές, θέλω να ακουστεί ότι οι γραμμές που θα σταματάει είναι αυτές που σταματούσε και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 2025. Προσθέσαμε μία κρίσιμη στάση και κατά την μετάβαση και κατά την επιστροφή, τη στάση Παπάφιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ταγκύρη. Καλό σας μεσημέρι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα αλλά και κλίμα, καθώς σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερών η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Για την υπόθεση μάλιστα έχουμε δύο συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών, που έχει και το ρεπορτάζ. Και Λένια, μάλιστα έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τον 10χρονο, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι, Βίκη, και από ό,τι φαίνεται τώρα όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν όσον αφορά το κατηγορητήριο. Καθώς η ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού στο αρδευτικό κανάλι εκεί της Ηράκλειας Σερών. Άρα λοιπόν περιμένουμε να αλλάξει και το κατηγορητήριο. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει και να περάσει την πόρτα της εισαγγελίας η 43χρονη, η οποία κατηγορήθηκε, συνελήφθη με την κατηγορία της ρευματοκλοπής. Να πούμε πως η Άλεξ Έλεξ είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας η μητέρα του αγοριού έχει αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αναμέναμε και αυτή να έρθει εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Σερών. Οι πληροφορίες της θέλουν είναι ελεύθερη, να αφαίθηκε ελεύθερη και να οδηγηθεί εδώ μόνο η 43χρονη γυναίκα, για να δούμε πλέον και πώς θα διαμορφωθεί και το κατηγορητήριο. Να θυμίσουμε ότι η ίδια κατοικεί σε ένα σπίτι δίπλα στο κανάλι και όπως αποδείχθηκε έκλεβε ρεύμα με καλώδια τα οποία περνούσαν πάνω από το κανάλι και σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες των συγγενών που έχουν έρθει εδώ στα δικαστήρια από το πρωί και των φίλων της οικογένειας, το λέγανε και αυτοί ότι μάλλον αυτό που εικαζόταν ήταν ότι το παιδί ακούμπησε ένα γυμνό καλώδιο, έπασε ηλεκτροπληξία και έτσι βρέθηκε μέσα στο νερό. Στο σημείο εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και πάλι των κατοίκων, είχε πάει για να κολυμπήσει και ενώ κάποιος φίλος του το απέτρεπε να το πράξει λόγω των καλωδίων που υπήρχαν στην περιοχή και το γνώριζαν, το παιδί δεν άκουσε τις συμβουλές του φίλου του σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων εκεί της περιοχής. Θέλησε να κολυμπήσει με την τραγική αυτή κατάληξη. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που μένει είναι να ακούσουμε τι θα πει ο εισαγγελέας αφού συναντηθεί με την 43χρονη η οποία έχει συλληφθεί για τη ρευματοκλοπή.
0: Μάλιστα.
4: Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Εξιχνιάστηκε τώρα η υπόθεση εμπρισμού καταστήματος στη Γαστούνη από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πύργου και Ήλιδας. Πρόκειται για υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα Mini Market που έγινε στις αρχές Μαΐου και για την οποία ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τελικά 5, εκ των οποίων μάλιστα οι 3 ανήλικοι. Από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη.
5: Για τα δικήματα του εμπρισμού και της φθοράς ιδιοκτησίας κατηγορούνται 5 ημεδαπή άνδρες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι ηλικίες 15, 16 και 16 ετών. Την υπόθεση είχαν λάβει οι αστυνομικοί της ασφάλειας Πύργου σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ήλιδας. Έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών κατάφεραν να εξιχνιάσουν και να ταυτοποιήσουν τους 5 δράστες. Θυμίζουμε ότι είχαν κάψει κατάστημα το οποίο ήταν υπό κατασκευή, υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Γαστούνης. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, προμηθεύτηκαν μπιτόνια βενζίνη από πρατήρια ειδών καυσίμων, μετέβησαν ξημερώματα έξω από το κατάστημα. Ο ένας είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και οι υπόλοιποι έσπασαν την πόρτα στην είσοδο τον ιαλοπίνακα και εκεί πέταξαν μέσα τα μπιτόνια και έβαλαν τη φωτιά σύμφωνα με την αστυνομία. Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί θα υποβληθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να δούμε αν θα τη μετατρέψει σε κακουργηματική, προκειμένου να ακολουθήσει και η σχετική έκθεση των ενταλμάτων σύλληψης. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι το κλίμα στην περιοχή της Γαστούνης είναι περίοδο κάπως κανένας επαγγελματίας δεν θέλησε να μας μιλήσει και να σχολιάσει το γεγονός, εκφράζοντας ανησυχία και για τη δική του επιχείρηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Εκεί βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός εδώ ξαναγήθηκε στους χώρους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και ενημερώθηκε για τα προγράμματα έξυπνης γεωργίας, κυρίως για τις υδροπονικές καλλιέργειες, αλλά και για τρακτέρ, τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να είναι ο αγρότης πάνω στο τρακτέρ, αλλά μπορεί να προγραμματίζει το δρομολόγιο του τρακτέρ μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αντίστοιχα, είδε συστήματα έξυπνης γεωργίας, όπως το αυτόματο πόδισμα, τις ώρες και τις στιγμές που χρειάζεται πόδισμα το χωράφι. Και όχι επειδή είναι απόγευμα και θα πρέπει, επειδή γνωρίζαν οι αγρότες, να το ποτίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισαν στον Υπουργό, κερδίζουν, εξοικονομούν 40% νερού, αλλά και 20% είναι πιο αποδοτική η καλλιέργεια. Είναι κάποια προγράμματα τα οποία συνεργάζεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την Cisco. Αυτό που τόνισε συνέχεια ο Υπουργός μετά το τέλος της επίσκεψής του ήταν ότι προτεραιοποίηση για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο, να μείνουν στην αγροτική καλλιέργεια Και όπως είπε, θα δοθούν κίνητρα το επόμενο διάστημα σε νέους αγρότες, τα οποία θα τους οδηγήσουν τους νέους να μπουν στον αγροτικό κόσμο, καθώς είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς ο πληθυσμός στον αγροτικό τομέα ολοένα και μεγαλώνει ηλικιακά και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, προκαλώντας έτσι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ολική είναι η καταστροφή που άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, Βίκη, αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της ζημιάς, καθώς η επιχείρηση που λειτουργούσε για περισσότερα από 50 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα και αξίζει να σου πω ότι απασχολεί πάνω από 20 εργαζομένους, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλίση λίγο μετά τις 9.45 χθες το βράδυ και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και οχήματα αλλά και οθελοντές της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών με σημεία της εθελοντικής ομάδας. Συνολικά επιχείρησε 8 οχήματα με 18 πυροσβέστες, κυριολεκτικά ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το έργο της κατάσβεσης αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στο εσωτερικό της επιχείρησης υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ξυλίας, βερνικιών και πυρονιδίου, έφλεκτα υλικά που συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι φλόγες αξίζει να πούμε ότι τέθηκαν υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού σε εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνήθιζαν καθημερινά και να κατεβάζουν τις διακόπτες του ρεύματος όταν έκλεινε η μονάδα τους, ως προληπτικό μέτρο περασφάλειας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς είχε αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, αξίζει να σου πω ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές που ενδέχεται να ξεπερνούν ακόμα και το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τρία παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρνων σε σημείο πάνω από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο, και μπορεί τα αγριογούρουνα πλέον να φτάνουν μέχρι και τις παραλίες, μέχρι και την Αμμουδιά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στην θέα ενός ή πολλό δε μάλλον περισσότερων αγριογούρουνων δεν μας προκαλείται φόβος τουλάχιστον. Αυτό έζησαν λοιπόν, αυτό το συνέστημα σίγουρα έζησαν τα τρία αυτά παιδιά, 13-15 ετών όπως είπες, χθες το βράδυ, σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά και όσα μας είπε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο κ. Βασίλης Ηλιόπουλος. Ήταν περίπου 10 το βράδυ. Τα παιδιά βρισκόταν σε ένα πρόχειρο καλυβάκι που τα ίδια έχουν κατασκευάσει στον λόφο, προκειμένου να παίζουν, όταν αντιλήφθηκαν ότι γύρω τους κινούνταν αγριογούρουνα. Μέσα σε λίγα λεπτά η αγέλη τα είχε περικυκλώσει. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν. Ευτυχώς μπόρεσαν και επικοινώνησαν με τους γονείς τους. Οι γονείς με τη σειρά τους επικοινώνησαν με τον κύριο Ηλιόπουλο. Όλοι έσπευσαν στον λόφο. Πρώτα έσπευσαν, πρόλαβαν και έφτασαν οι γονείς, οι οποίοι είχαν ήδη απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, δεν ήταν τότε παρόντα τα αγριογούρουνα. Και έτσι έληξε αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κύριος Ηλιόπουλος υπογραμμίζει ότι στο λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και βέβαια πάρα πολλοί περιπατητές, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι είναι συχνή και η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή, πρέπει να τον λαμβάνουν όλοι οι περιπατητές σοβαρά υπόψη αυτό, πόσο μάλλον τα παιδιά. Όπως ανέφερε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες. Όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο, μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι, και οι περιπατητές και τα παιδιά που παίζουν εκεί, να είναι σε επιφυλακή, ειδικά το βράδυ, γιατί ο κίνδυνος είναι ύπαρκτος και δεν μπορεί κανείς να τον αποκλείσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η απόφαση αυτή της Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση ενός δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές. Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Όπως είπες και εσύ, θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί εντός των φυλακών στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, με απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αξιακή επιλογή ευθύνης, σημειώνοντας ότι η παιδεία δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς και πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης και προοπτικής για τους κρατούμενους. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η νέα σχολική μονάδα έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό, αποτελώντας την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ισοφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές όλης της χώρας. Ήδη για το σχολικό έτος 25-26 έχουν δημιουργηθεί νέα δημοτικά σχολεία σε σεφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου, της Τύρινθας και των Χανίων, καθώς και το νέο επαγγελματικό λύκειο στις φυλακές Λάρισσας. Τέλος, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χαιρετίζει ο βουλευτής του Πασόκ Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, τονίζοντας ότι μέσα από την εκπαίδευση εντός των φυλακών διαμορφώνεται ουσιαστικά ένας νέας αξιακός κώδικας για την ίδια τη ζωή, ένας κώδικας που οδηγεί στον δρόμο της ολικής επανένταξης μετά την αποφυλάκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πεζο γέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των επισκεπτών και των προσκυνητών στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Από την ΕΡΤ Λάρισσας, ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου αναμένεται να κοστίσει. Είναι η γέφυρα που θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού. Οι πρώτες εργασίες και θα γυρίζει, να πούμε, περί τους 80 τόνους η μεταλλική κατασκευή. Η γέφυρα μόλις ολοκληρωθεί, βεβαίως. Οι εργασίες για την προετοιμασία, βεβαίως, και τις καταλαφίσεις 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, από το Σεπτέμβριο του 2023, ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όπου έγιναν οι πρώτες γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Προχώρησε η διαδικασία απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμήματων της πεζογέφυρας, βεβαίως, που είχε υποστεί μεγάλη ζημιά από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Και η νέα γέφυρα θα έχει σχεδόν, θα φτάνει τα 100 μέτρα. Θα αποτελείται από 3 τμήματα, δύο στην είσοδο και στην έξοδο προς το προσκύνημα και ένα το κεντρικό. Όπως είπαμε, θα ζυγίζει περί τους 80 τόνους. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατασκευής, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες και αναβαίνουν όλοι, βεβαίως, ιδιαίτερα οι επισκέπτες, να είναι προσβάσιμο ξανά το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής των Τεμπών, το οποίο, βεβαίως, επισκέπτονταν όλη η Ελλάδα πριν να γίνουν τα τούνελ με τις σύραγγες των Τεμπών. Όταν διέφυγαν, δηλαδή, αναγκαστικά η κυκλοφορία μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τις παρατηρήσεις του υπέβαλε ο Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Νομού Κυκλάδων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σχετικά με την περίπτωση της Σύρου. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρθεα στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε συγκεκριμένη αναφορά στο νησί της Σύρου, κάνει ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, επισημένοντας πως η οριζόντια ένταξη της δημοτικής κοινότητας Ερμόπολης στην κατηγορία Α, δίπλα στα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αποτελεί κραυγαλαία χωροταξική ανακολουθία. Η Ερμόπολη είναι μια ζωντανή αστική πρωτεύουσα με δική της αυτόνομη οικονομική ζωή, πολιτιστική δραστηριότητα και πολλαπλές δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού που επιβάλλουν τη δημιουργία νέων κλινών και όχι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού που πάσχει από αλλίωση του φυσικού τοπίου, αναφέρει ο Σύλλογος Μηχανικών. Επισημαίνει ακόμα πως οι ιδιαιτερότητες Ερμόπολης και των νεοκλασικών της κτηρίων δεν επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΤ για ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε εγκατάλειψη των ιστορικών νεοκλασικών, αρκετά από τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν διασωθεί και αναπαλαιωθεί για να μετατραπούν σε παραδοσιακούς ξενώνες, θείων αστέρων ή μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία. Ο Σύλλογος Μηχανικών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι πολλά από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια πλέον θα μείνουν ανεκμετάλλευτα, με κίνδυνο να καταρρεύσουν, ενώ ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, προκειμένου να έχει έσοδα από την περιουσία του. Όσον αφορά στη Νότια Σύρο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδονίας, ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων αναφέρει πως η οριζόντια επιβολή αρτιότητας 12 στρεμάτων ακυρώνει και υποβαθμίζει δεκάδες νόμιμα αγροτεμάχια που δημιουργήθηκαν βάσει των προηγούμενων αγροταξικών κανόνων και δημιουργεί ανισότητες, ευνοώντας τελικά τους μεγαλοεπενδυτές και εκτοπίζοντας την τοπική οικογενειακή επιχειρηματικότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στην Πρέβεζα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζα, Στράτος Ιωάννου, κάνοντας λόγο για αυξημένη επισκεψιμότητα και σημαντική ενίσχυση των τουριστικών εσόδων κατά τη διάρκεια του 2025. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Πάρχα και Μύτικα, με στόχο φυσικά την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
12: Καλησπέρα, Βίκη. Η Πρέβεζα καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανωδική πορεία στο τομέα του τουρισμού, εξελισσόμενη σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και η διερεύνηση των μορφών τουρισμού έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με τα στοιχεία για το 2025 να επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Ο κ. Στράτος Ιωάννου, αναφερόμενος στην τουριστική κίνηση της περιοχής, τόνισε ότι τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025. Αριθμός που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση των αφήξεων, αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Όπως επισήμενε, η Πρέβεζα έχει καταφέρει να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως οι φυσικές ομορφιές, οι παραλίες, η πολιτιστική κληρονομιά και η εύκολη πρόσβαση μέσω του αεροδρόμου του Αυτίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, για την κατασκευή του οποίου ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Ωστόσο, τη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης και τέος Δήμαρχος, σημειώνοντας πως η νυν Δημοτική Αρχή αποκρύπτει επιμελώς πως η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκαν επί της δικής του θητείας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμάτων με πρόβλεψη και για μελλοντική επέκταση. Θα περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας συνολικού εμβαδό 357 τετραγωνικών μέτρων με 28 παραμονής των ζώων, σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού κτηρίου για ιατρείο, αναρωτήριο, φυλάκιο, καθώς και χώρους υγιεινής και αποδυτήρια για το προσωπικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους, το αργότερο όπως υπολογίζεται. Μεταξύ, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση με φιλοζωικό αποτύπωμα. Την ώρα όμως, ο Δήμαρχος είναι ο Αποστόλος Ιωάννου, την ώρα όμως που ο προκατοχός ο Χαριτόπουλος σημειώνει ότι για μία ακόμη φορά ο κύριος Ιωάννου επιλέγει την προσφυλή του να είναι ο δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση. Οι υποστηρικτές γνωρίζουν ποιοι εργάζονται και ποιοι φωτογραφίζονται. Υπάρχει μια διένεξη τώρα για ένα πραγματικό σημαντικό έργο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητικότητα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρου Κινουρίας στην Αρκαδία, που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια. Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση για την υποβολή πρότασης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
14: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκυ, ακριβώς έτσι είναι, όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Στην ουσία έτσι καλείται ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια να συμπράξουν. Προφανώς θα γίνει και κάποια προγραμματική σύμβαση γι' αυτό. Θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση και λειτουργική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο Βίκυ της πρώην σχολής Καλλιτσιώτη, εντός ενός χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου, γιατί εκεί έγινε η δεύτερη Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων το 1823, πάντα στο άστρο της Κοινουρίας. Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη ενός μνημείου ιδιαίτερης ιστορικής, αρχιτεκτονικής και συμβολικής αξίας και βέβαια στην επαναλειτουργία του μουσείου με σύγχρονες προδιαγραφές επισκεψιμότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας, συμβατές πάντα και με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του μνημείου. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια και κάτι ευρώ. Θα ακολουθήσει προγραμματική σύμβαση, όπως είπα, μετά τη διακήρυξη και αργότερα θα γίνουμε και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου. Το μουσείο είναι προσωρινά κλειστό όλο αυτό το διάστημα και έτσι ξεκίνησε, αλλά στην ουσία πέρασαν πολλά χρόνια. Φιλοξενεί σπουδαίες αρχαιότητες της περιοχής. Θυμίζω ότι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 2008 στο Λεωνίδιο Κοινουρίας. Από τότε και μετά υπήρξαν διάφορα άλλα εμπόδια. Άνοιξε προσωρινά το 2018, ωστόσο συνέβησαν αρκετές παλινοδίες με τις στατικές μελέτες και στην ουσία το μουσείο παραμένει κλειστό. Συγχρόνως, Βίκυ, κλείνω με αυτό, τρέχει και το σχέδιο για μίσθωση κατάλληλου χώρου για προσωρινή στέγαση των εκθεμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, σε συνδυασμό με κάποιες μελέτες που ετοιμάζονται για την έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην περιοχή της Λουκούς Άστρους, άρα λοιπόν με την έπαυλη όταν ανοίξει και με το μουσείο, αλλάζει το σκηνικό όσον αφορά την επισκεψιμότητα και όχι μόνο στην περιοχή του Άστρους Κοινουρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
15: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τα Χανιά. Μαχαιρωμένος βρέθηκε στο σπίτι του στο Κολυμπάρι Χανίων ένας άντρας 30 ετών. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο άνδρας χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο. Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ακριβώς είναι μια ιστορία την οποία τη διερευνά με πολύ μεγάλη προσοχή η αστυνομία, διότι το χθες τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του σε περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά, Χανίων, ένας 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής και μάλιστα ήταν μαχαιρωμένος στην καρδιά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες. Ειδοποίησαν κάποιοι περίοικοι για το συμβάν αυτό. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ γιατί η κατάστασή του ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων και μάλιστα χειρουργήθηκε επί τόπου, διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Πάντως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έχουμε, ότι ναι μεν είναι σοβαρή η κατάστασή του, αλλά είναι σταθερή και λογικά ο 30χρονος άνδρας, αν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, δραματικά απρόοπτο γεγονός, τουλάχιστον γλιτώνει σε πρώτη φάση mm-hmm. και τη ζωή του. Ωστόσο, θα πρέπει πλέον να διαπιστωθεί από την αστυνομία τι προέκυψε, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος καυγάς με κάποιους άλλους ανθρώπους ή κάποιον άλλο άνθρωπο, και γιατί ακριβώς είχαμε αυτή την κατάληξη με το μαχαίρωμα. Είναι, μάλιστα, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι δύο άτομα προσήχθησαν, δεν συνελήφθησαν, προσήχθησαν από την αστυνομία, η οποία ξαναλέω ότι ερευνά την υπόθεση και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενδεχομένως να έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο.
0: Βασίλη, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Καθώς υπό την απειλή μαχαιριού ζήτησε ένας άντρας 60 ετών την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ από τον ένικο του 69 ετών. Αυτό έγινε στην Κίσα Μοχανίων.
1: Ακριβώς στην Κίσα Μοχανίων έγινε, Βίκη, και μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται ευτράπελο, δηλαδή ότι ένας ενοικιαστής πήγε στον ένικό του και του επιτέθηκε στο σπίτι του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για να πληρώσει κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ mm-hmm. που είχε αφήσει απλήρωτο. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερα τραγικές συνέπειες η ιστορία αυτή αν ο 60χρονος χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα αιχμηρά όργανα. Ευτυχώς δεν τα χρησιμοποίησε. Ωστόσο, ακολούθησε, αφού έγινε τέλος πάντων η λογομαχία και η απειλή, και η πληρωμή εν τέλει του 60χρονου, διότι ο 69χρονος πλήρωσε τα χρήματα. Ακολούθησε η καταγγελία του ενίκου στην αστυνομία. Η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τον 60χρονο και στη συνέχεια, αφού έκανε και έρευνα στο σπίτι του 60χρονου, βρέθηκαν και όπλα τα οποία τα χρησιμοποιούσε, είτε κυνηγετικό του φέκι είτε κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας όπλα. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος 60χρονος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και μάλιστα αύριο θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή τόσο για τον εκβιασμό και την απειλή με κίνδυνο της ζωής άλλου, δηλαδή την απειλή με όπλο δηλαδή στον ενικό του, όσο και για την παράνομη κατοχή όπλων. Οπότε εις διπλούν λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας έφερε λαβράκι θα λέγαμε και ο 60χρονος λοιπόν θα απολογηθεί αύριο στον εισαγγελέα για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το σχεδιασμό κατασκευής 27 υδροηλεκτρικών εργοστασίων στον Βενετικό ποταμό εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Ερώτηση μάλιστα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα κατέθεσε και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για την αλλίωση του ποτάμιου οικοσυστήματος του Βενέτικου, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της περιοχής των Γρεβενών. Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που, όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του τόπου, το οποίο οι Γρεβενιώτες παρέλαβαν αρμονικό και συγκροτημένο από τις προηγούμενες γενιές και οφείλουν ακέραιο να το παραδώσουν στις επόμενες. Οι Γρεβενιώτες κάνουν λόγο για σοβαρές και μη ανασπρέψιμες παρεμβάσεις στον ποταμό και επισημένοντας βέβαια ότι η μαζική εγκατάσταση μικρών υδροελεκτρικών έργων μπορεί να επηρεάσει την φυσική ροή των υδάτων, τη βιοπικιλότητα αλλά και την ταυτότητα μιας περιοχής που συνδέεται άμεσα με το φυσικό, της τοπίο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στον πολιτιστικό και την πολιτιστική διάσταση του συστήματος, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ιστορικά πέτρινα γεφύρια και παραδοσιακά στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Γρεβενών. Έτσι λοιπόν έρχεται και ο κύριος Αρναούτογλου, το θέμα φέρνει πλέον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο η αδειοδότηση πολλών μικρών υδροελεκτρικών έργων στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων, συνάδει με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο ίδιος τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με λογική ότι παραλαμβάνουμε να ιδιωτικοποιήσουμε, αλλά επειδή απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, θέτοντας παράλληλα ζητήματα προστασίας των ποταμών, ελεύθερης ροής της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Στο χάρτη του μαθητικού τουρισμού μπήκε η Λέσβος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού των φετινών σχολικών εκδρομών στο νησί, αποσχολεί από ολόκληρη τη χώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, διπλάσιος αριθμός σχολείων πραγματοποίησε τις σχολικές τους εκδρομές στην Λέσβο από ό,τι πέρυσι, και αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία. Τα τελευταία 5 χρόνια αναλαμβάνουν είτε θεσμικοί φορείς όπως η Περιφέρεια είτε ιδιωτικοί φορείς να φιλοξενήσουν καθηγητές από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε προγράμματα που διοργανώνουν βέβαια και μαθητικές οργανώσεις. Αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 20 σχολεία, 10 από αυτά ήταν από καθηγητές που γνώρισαν τη Λέσβο και άλλα 10 σχολεία από καθηγητές που είχαν έρθει παλαιότερες επισκέψεις στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί είναι μια περίοδος ουσιαστικά χωρίς πολύ μεγάλη κινητικότητα η άνοιξη, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο που πραγματοποιούνται αυτές οι εκδρομές. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναδεικνύεται η Λέσβος ότι έχει πράγματα να κάνουν και είναι συνυφασμένα με τα αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων που επεξεργάζονται όλο το χειμώνα. Και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με όλα αυτά που παρέχει, αλλά και με μια σειρά άλλων προγραμμάτων που είναι έτοιμα, τα σχολεία δηλαδή αναλόγως με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το πρόγραμμά τους, είτε έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, είτε με τον πολιτισμό, είτε με τις φυσικές καταστροφές, είτε με την κλιματική αλλαγή, έχουν έτοιμα προγράμματα στη Λέσβο, τι να κάνουν, τι να δουν, πού να πάνε, ενώ βέβαια συνδυάζει και πάρα πολλά άλλα πράγματα και με την νυχτερινή ζωή, ένα ζωντανό νησί που το απολαμβάνουν τα παιδιά. Να πω ότι σε αυτό πρωτοστάτησε ένας καθηγητής εν ενεργεία πριν από 10 χρόνια, συνταξιούχος σήμερα, που φέρνει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με το ξενοδοχειακό κομμάτι αυτό του νησιού. Όμως τις δηλώσεις στην ΕΡΤ Αιγαίου μας είπε ότι είναι καιρός αυτό να το πάρει θεσμικά πια μόνιμα ένας φορέας, η Περιφέρεια και η Δήμη συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και να έχει συνέχεια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Σοβαρή διαμαρτυρία από τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρμενιστή για την κατάσταση με τα σκουπίδια και τα ογκώδη αντικείμενα στις εισόδους του χωριού αλλά και σε άλλα σημεία της Ικαρίας. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Ναι, είναι ένα θέμα, τα απορρίμματα πάρα πολύ δύσκολα, το οποίο όπως καταλαβαίνουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού, αλλά και οι δημοτικές αρχές, ναι, που έχουν βρεθεί στο τιμόνι του Δήμου, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δυστυχώς τα απορριμματοφόρα είναι πολύ μικρά στον αριθμό για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Τα σχετικά φορτικά τα οποία μεταφέρουν τα ογκώδικιακά απορρίμματα, και αυτά πολλές φορές όταν έχουν ζημιές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Να πω κιόλας ότι εδώ υπάρχει και ένας κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος αρκετοί κάδικοι τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Δηλαδή να υπάρχει και αυτό το τιμωρητικό, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει πρόστιμο για όσους από εμάς, τους κατοικούς της περιοχής, αφήνουμε παραδείγματος χάρη τα αντικείμενά μας, ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει με το Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ορίζει ο κανονισμός. Το ραντεβού για να πάρθουν αυτά τα αντικείμενα με ημέρα, ώρα και σημεία που καθορίζει ο ίδιος ο Δήμος. Και δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε και εμείς και να διωγγώνουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια προσπάθεια για να έχουμε τουλάχιστον φέτος το καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τεχνικά τουλάχιστον, όσο το δυνατόν καθαρότερο στους οικισμούς μας. Και να πω ότι είμαστε πολύ κοντά και στην λύση τουλάχιστον της δημιουργίας των χώρων των λεγόμενων ΣΜΑ, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να συγκεντρώνουμε εκεί τα απορρίμματα και να αρχίσουν να φεύγουν από το νησί, μιας και που ήδη οι δύο χωματερές που υπάρχουν έχουν πια φτάσει στο ανώτατο επίπεδο που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με θύματα δύο υπαλλήλους ξενοδοχείων και ενός ηλικιωμένου. Η συνολική μάλιστα λία είναι 11.950 ευρώ και λίρες αξίας 28.000 ευρώ. Ο Σάκης Νέγκας από την Έρτα στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, τηλεφωνικών απατών συνέχεια. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Ίσων ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνούνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ζακύνθου και Κεφαλονιάς τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επί τη ίδια τηλεφώνησαν σε υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων, η Μεδαπόσο ένας και αλβανικής καταγωγής ο δεύτερος, η υπηκότητας, και προσποιούμενοι λοιπόν οι δράστες των λογιστής στους δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους, υποστήριξαν ψευδώς ότι τους έχει εγκριθεί επίδομα, αποσπώντας στη συνέχεια κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής κάρτας και αφαιρώντας από αυτούς τα χρηματικά ποσά των 2.950 ευρώ αντίστοιχα. Στην τρίτη περίπτωση, στην Κεφαλονιά, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στο ηλικιωμένο άντρα και προσποιούμενος στο γιατρό υποστήριξε ψευδώς ότι σε κοινωνικό του πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, γνωστή μεθόδος, ζητώντας χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοραστεί άμεσα απαραίτητο ιατρικό υλικό. Ο παθόν πίστηκε και ακολούθως παρέδωσε σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας 28.000 ευρώ. Η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Ίσων, η περιφερειακή, ερευνά και τις τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, και αν πίσω από αυτές βρίσκονται οι ίδιοι δράστες, καλώντας τους πολίτες, τους φορείς, τις κοινωνικές ομάδες να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους, ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία και στον τηλεφωνικό αριθμό 100. Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, στην ενότητα οδηγός του πολίτη και τη διεύθυνση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνήθως τα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και παραπλανώνται εύκολα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους που δεν είναι ηλικιωμένοι στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
5: Με τους δράστες, όπως βλέπετε, να επιστρατεύουν διάφορα κόλπα.
0: Πάντα, πολλά τεχνάσματα και οτιδήποτε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων, με την συμπαράσταση των δύο Δήμων. Περίπου 35.000 στρέμματα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, ενώ το πρόβλημα είναι σύνθετο, και θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Καβάλας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα.
6: Περίπου 35.000 στρέμματα δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν στα Τενάγη των Φιλίππων λόγω της καθίζησης του εδάφους και των νερών που έχουν καλύψει μεγάλο ποσοστό της αγροτικής περιοχής. Ακόμη και αν σήμερα με κάποιο τρόπο φύγουν τα νερά, οι αγρότες λένε ότι δεν είναι δυνατόν να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως αναφέρθηκε χθες σε ενημερωτική συνάντηση αγροτών και φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας που έγινε, είναι επιτακτική η ανάγκη να επέμβει η πολιτεία με σκοπό να προστατεύσει οικονομικά τους πληγέντες και στη συνέχεια να επανεξετάσει σε βάθος το ιδιαίτερο θέμα των Τεναγών, τα τα οποία αν δεν υπάρξει σοβαρή και άμεση παρέμβαση θα μετατραπούν σε έλος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι οι αναγκαίες αποζημιώσεις και ο τρόπος που αυτές θα μπορούσαν να δοθούν στους αγρότες, ενώ τίθεται επιτακτικά και η ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων στην περιοχή. Σήμερα το πρωί, με τη συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά γενικότερα την τοπική οικονομία και κοινωνία, οι αγρότες του Παγκαίου και της Καβάλας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ελευθερούπολη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Από τις 30 Μαΐου ξεκινά και επίσημα να επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
7: Με δύο δρομολόγια λοιπόν, επανέρχεται η σιδηροδρομική σύνδεση Φλόρινας Θεσσαλονίκης μέσω Έδεσας, που μέχρι πρότινος γινόταν η μεταφορά από τη Φλόρινα μέχρι την Έδεσα με λεωφορεία του ΟΣΕ, και από εκεί και πέρα γινόταν η μετακίνηση των κατοίκων προς άλλες περιοχές με το τρένο. Ωστόσο όμως από τις 5 Μαΐου και μετά, που ξεκίνησαν και τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια, παρουσία και το αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών τον κ. Κυρανάκη, έχουμε την πλήρη εξέλιξη με την επαναλειτουργία πλήρως τη σιδηροδρομική γραμμή από το Σάββατο 30 Μαΐου, με δύο δρομολόγια όπως είπαμε, ένα στις 7 παρατέταρτο το πρωί και ένα στις 2 και 4 το μεσημέρι, με 3 ώρες και 10 λεπτά να κάνει το τρένο να φτάνει στην Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεσες στάσεις τόσο στην Έδεσα όσο και σε άλλες περιοχές, με μια μοναδική περιοχή που, και διαδρομή που μπορεί να διακρίνει κανείς όλες τις ομορφιές και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Φλόρινα, με τις λίμνες και τους ορεινούς όγκους από τους οποίους διαβαίνει η σιδηροδρομική σύνδεση. Από την άλλη, να πούμε ότι το κόμιστρο, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε από την Τρένοσε, θα αγγίζει τα 9 ευρώ για μονή κατεύθυνση, και όσοι θα θέλουν να κάνουν διαδρομή από την Φλόρινα προς τη Θεσσαλονίκη και τα αντίστροφα, θα φτάνει και τα 15 με 16 ευρώ πηγενέλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Το Μινωικό Ανάκτορο των Μαλλίων επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στο κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης αλλά και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλλίων, και η Φανή Καλαθάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτά όλα έγιναν χθες το απόγευμα, καθώς εγγράφησαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 6 μινωικά κέντρα σε όλη την Κρήτη, που είναι της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλλίων, της Ζάχρου, της Ομίνθου και της Κιδωνίας. Χθες λοιπόν έγινε η πρώτη αποκάλυψη της πινακίδας που αναφέρει ακριβώς την ένταξη στην UNESCO, στα Μάλια, ενώ σήμερα, Βίκη, συνεχίζονται εκδηλώσεις και συνεχίζονται στην Κνωσό. Εκεί βέβαια είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, φυσικά, είναι εκπρόσωπος της UNESCO, ο μόνος αντιπρόσωπος, ο κύριος Κουμουτσάκος, είναι οι τοπικές αρχές φυσικά από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σήμερα και των Μαλλίων εχθές, ενώ παρουσιάστηκαν και τα έργα. Στα Μάλια είναι το αντιπλημμυρικό που ανέφερες και εσύ, ενώ αντίστοιχα έργα υπάρχουν και στην Κνωσό, που είναι έργα που ήταν προϋπόθεση για να μπουν τα μινωικά αυτά κέντρα στην UNESCO, που έχουν ολοκληρωθεί ή που επίκυνται ή που είναι σε εξέλιξη. Έργα όπως είναι η προσβασιμότητα, η ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου, η επέκταση των χώρων αναψυχής και στάθμευσης. Μάλιστα. Και άλλα έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Η ένταξη, θυμίζω, έγινε, Βίκη, ένα χρόνο πριν. Σήμερα είναι η γιορτή, όμως η επίσημη γιορτή. Η Κνωσό είναι κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας, είπε η κυρία Μενδώνη. Έγινε και επίσημα και δεν σταματάμε εδώ. Εδώ αρχίζουμε. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, πρέπει να σου πω. Σήμερα το απόγευμα της Αρχάνης θα γίνει μια ομιλία παρουσίαση του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα φτιαχτεί στις Αρχάνες, ενώ αύριο το πρωί θα πάει στη Ζόμινθο, στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στο Ψιλορίτη, σε μεγάλο υψόμετρο, για να γίνει και εκεί, τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας της ένταξης των 6 αυτών κέντρων στην UNESCO.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και να πάμε εμείς σε μια έκτακτη είδηση, την οποία θα μας τη δώσει η Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου. Φρόσο.
9: Ναι, καλησπέρα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρήκαν στο κρεβατάκι του χωρίς τις αιτήσεις ένα 9χρονο παιδί, οι γονείς του. Αντιλαμβανόμαστε την ανίποτη τραγωδία και την στιγμή να βρίσκεις το παιδί σου νεκρό. Το παιδί βρέθηκε από τους γονείς το πρωί. Δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ειδοποιήθηκε βεβαίως άμεσα το κέντρο υγείας της Αγοράς. Μεταφέρθηκε εκεί το παιδάκι και από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Περιμένουμε μέσα έτσι στη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε ίσως περισσότερα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρόσο. Τώρα την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας ζητάμε νέα παρέμβασή του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑ ΓΕΣ Πελοποννήσου, Αθανασία Σταμοπούλη, είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
10: Καλώς σας μεσημέρι. Επισημένοντας, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, την επίγουσα ανάγκη δημιουργίας σύγχρονης στρατιωτικής υγειονομικής δομής στη Δυτική Ελλάδα. Στην επιστολή του Βίκη, ο Σύλλογος τονίζει πως σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν σε στρατόπεδα της περιοχής, το Μεσολόγγι και την Πάτρα, παραμένουν χωρίς άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς οι πιο κοντινές λειτουργικές δομές βρίσκονται σε Τρίπολη και στην Αθήνα. Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επειγών των περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά να σου πω ότι γίνεται και στις συνέπειες της περσινής πυρκαγιάς στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, με το Σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφεδρικές δομές υγείας. Τώρα, σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και στρατηγική θέση στην πόλη της Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Έκθεση των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας εγκαινιάζεται σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
11: Βίκη, καλό μεσημέρι. Η έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών έργων των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας με θέμα Ανακαλύπτοντας τους ζωγράφους της Συλλογής Κατσίγρα εγκαινιάζεται σήμερα στις 9.30. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείου Κατσίγρα, αποτελώντας τον δημιουργικό καρπό μιας συστηματικής προσπάθειας των παιδιών κατά το τρέχον σχολικό έτος. Με την καθοδήγηση και την επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το έργο Ελλήνων δημιουργών που φιλοξενούνται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, μελέτησαν τις τεχνικές τους και επαναπροσδιορίσαν τα κλασικά αυτά έργα μέσα από τις δικές τους αυθεντικές εικαστικές αποδόσεις, πειραματιζόμενα με μια ποικιλία υλικών όπως τα ακριλικά, το κολάζ και οι μεικτές τεχνικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη αποτελεί ένα προσβάσιμο σε όλους μέσω έκφρασης και επικοινωνίας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αύριο γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μάλιστα σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Παρασκευή σήμερα και
1: είναι
0: ναι,
1: 2.
0: Φτάσαμε αισίως ένα βρήμα.
1: Παρασκευή
0: σήμερα και ναι, φτάσαμε αισίως ένα βήμα πριν από το Σαββατοκύριακο. Το πρωί αζείδη έρχεται ανεβασμένο και με διάθεση να τα σαρώσει όλα.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις,
0: εκπλήξεις και γέλιο από
2: στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή.
0: Μοναδική,
2: γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
0: Μαθαίνουμε την ιστορία της οικογένειας Μουγκού από το ιστορικό τυπογραφείο στο φακό της σύγχρονης Θεσσαλονίκης.
1: Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105.8.
0: Και φυσικά τα ρολόγια του πρωίου χτυπούν ξανά και αυτή τη φορά δεν τα σταματάς ούτε με snooze. Η Μαντώνα θυμάται τη νύχτα που ξύπνησε μέσα στις φλόγες.
3: Το καλό είναι ότι θα είναι ιδανικός για εξορμήσεις στα νησιά και τις θαλάσσιες περιοχές όσο και στην Ενδοχώρα ο καιρός στο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, τουλάχιστον αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.
0: Κλόντια
3: ενώ την ίδια ώρα σπάνε τα ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή σε πολλές περιοχές Ευρώπης, καθώς μεγάλα τμήματα της Υπήρου πλήττονται από φωνικό κλιμακά στον οποίο ασυνήθιστα νωρίς.
0: Απειλείται από τα ακραία
3: αυτό που δεν είναι ασυνήθιστο σε καμία περίπτωση είναι η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Η νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπερ
3: στη χώρα μας και σε όλες τις περιόδους, πόσο μάλλον στις μέρες μας όπου εξελίξει νέα χθες στο πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα.
0: Ο Ανδρέας Λαγός μας μιλάει για το νέο κεφάλαιο
3: ανοίγει για τις έρευνες σύνδρογων ανθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Εύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπέδου 10 ανοιχτά του και παρουσιακού κόλπου στον νότιο
0: και ενόργανης μαζί με τον Θάνο Μπρίκο.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, σήμερα 5η 28 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στην Ρέντζη 105,8 στις 2. Αντώνης
0: Δασκαλάκη σε τη μαζί
3: εκμεκαταήφη με φυστική αιγύνης. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δούτσα.
0: Σας ρωτώ τώρα.
3: Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες συνδρογων ανθράκων στον κυπαρισιακό κόλπο επέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Στον Άριο Πάγο κατέδεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης.

0: Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας Ελβετός 39 ετών, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά από το μεσημέρι, 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στον τομέα των ερευνών υδρογοναθράκων, που ανοίγει για τη χώρα μας, με την είσοδο της Αμερικανικής Chevron και της Hellenic Energy στο Block 10 στο νότιο Ιόνιο ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωση του ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
1: Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογοναθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στο νέο βήμα για τις έρευνες υδρογοναθράκων στο Ιόνιο, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μια ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται, όπως λέει, στη συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Για να τον ακούσουμε.
2: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογοναθράκων.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, Μαρίνα, μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε γιατί πού είναι αυτό το οικόπεδο. Βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, κάτω από το Κατάκολο, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές. Αυτό που βλέπουμε είναι πως το κέντρο βάρους των έρευνων των μεγάλων εταιριών διαχείρισης υδρογοναθράκων, εξερεύνησης και διαχείρισης υδρογοναθράκων, πέφτει πλέον στο Ιόνιο, δηλαδή μετακινείται λίγο από την Κρήτη και πέφτει στο Ιόνιο. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε άλλο ένα δεδομένο. Το Φεβρουάριο περιμένουμε να γίνει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση πιο βόρεια στο Ιόνιο. Μιλάμε για την περιοχή που βρίσκεται δυτικά ή βορειοδυτικά της Κέρκυρας από την Exxon Mobil και βλέπουμε και τη Chevron τώρα που πάει να ανακτήσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, 70% γίνεται εντολοδόχος του συγκεκριμένου οικοπαίδου, του οικοπαίδου 10, στο νότιο Ιόνιο, δυτικά, αν μπορούμε να πούμε, της Πελοποννήσου, Γρηγόρη. Είναι ένα όριμο οικόπεδο, έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο των ερευνών με τρισδιάστατη απεικόνηση. Αυτό που έχει ζητηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογοναθράκων είναι μια παράταση 18 μηνών, έτσι ώστε να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, όχι μόνο από το συγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά και από τα γειτονικά. Επίσης, μιλώντας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, με ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο, μας λένε πως άλλος ένας λόγος που οι μεγάλες, αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί εστιάζουν στο Ιόνιο, είναι πως υπάρχουν έτοιμες υποδομές, και στην Ιταλία και στην Αλβανία, οπότε αυτό κάνει το όλο project πολύ φθηνότερο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και πιο εύκολο στη διαχείριση.
0: Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λες, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, Μαρίνα, ή είναι ακόμα νωρίς?
3: Είναι ακόμα νωρίς. Το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι αυτό το αίτημα για παράταση 18 μηνών. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, και οι διδιάστατες και οι τριδιάστατες έρευνες έχουν ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες συλλογωματικές, αν και διαβάζοντας ανάμεσα από τις γραμμές από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, είναι ότι θα κοιτάξουν λίγο και δεδομένα και από τα γειτονικά οικόπεδα. Μιλάμε για την Νότια Πελοπόννησο και τον μπλοκ Α2 που επίσης θα εκμεταλλεύεται η Σεύρον, έχει την παραχώρηση, έτσι ώστε να δουν και από γειτονικά οικόπεδα τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί δεδομένα υπάρχουν και αν συνηγορούν στο ότι ένα κοίτασμα, αν υπάρχει, θα είναι και εκμεταλλεύσιμο.
0: Μαρίνα Δεμετζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση, ειδικά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την κρίση στην παγκόσμια οικονομία που είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε σε λίγο και στη Μέση Ανατολή να ακούσουμε τα νεότερα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, από το μέτωπο του πολέμου και βεβαίως από το μέτωπο των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Προς το παρόν, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης και των εξελίξεων γενικότερα εξακολουθεί να δίνει σε αυτή τη φάση εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Να ξεκινήσουμε εμείς με το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα και το δίλημα της κάλπης, με το πώς απαντά δηλαδή η κυβέρνηση στους νέους παίκτες, ας το πούμε έτσι, που μπαίνουν στην εξίσωση και οι οποίοι επιτείνουν τον κατακαιρματισμό δυνάμεων τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας την ρευστότητα και την αστάθεια που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό. Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμούν να ρίξουν το βάρος στη σύγκριση έργων, θέσεων και προτάσεων, εκτιμώντας πως είναι ένα προνομιακό για τους ίδιους πεδίο. Και με φόντο βέβαια τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει το Πασό και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις έρευνες μέχρι στιγμής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ποια είναι η λογική Νότι πάνω στην οποία θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες μέχρι τις κάλπες. Καλό μεσημέρι.
4: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η εισαγωγή σου αλλά και το ρεπορτάζ προηγουμένως με βοηθούν να προχωρήσω στην ίδια σκέψη, διότι η κυβέρνηση εστιάζει, έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, στην θετική ατζέντα και την καθημερινότητα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Δεν θέλει να μπει σχολιασμό των νέων κομμάτων, αν και αυτό de facto θα προκύψει. Δεν θέλει αυτή την ώρα να δείξει αντιφάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη ρητορική που διατυπώνουν και πολύ περισσότερο, όπως είπε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα ο Παύλος Βαρανέκης, να μπει σε μια συζήτηση, μια συνωμοσιολογική θα λέγαμε συζήτηση, ότι δήθεν, όπως τον κατηγόρησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια υπόγεια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να ανεβάσει προς τα πάνω το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα εις βάρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέει, είπε χαρακτηριστικά πάνω στον Αντωνάκης λίγο νωρίτερα, αυτό θα ήταν η πιο ακραία θεωρία συνωμοσίας, αν είναι δυνατόν να έχω κάνει μια τέτοια υπόγεια συμφωνία. Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο καθένας θα αντιμετωπίζεται με την ιστορία, την ιστορία σε παρακολουθεί, ο καθένας θα αντιμετωπίζεται με τα δεδομένα του, τα παραδοτέ, αυτά που έχει κάνει και εν πάση περιπτώσει οι συγκρίσεις στην πολιτική είναι αναπόφευκτες. Το τι θα γίνει μεταξύ Νέας Ελλάς και ΠΑΣΟΚ αφορά τις συγκρίσεις που θα κάνουν οι πολίτες, μας έλεγε ο κυβερνητικός στέλεχος νωρίτερα. Για να το μαζέψουμε λίγο, είναι το γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ασταθή περίοδο, σε μια ασταθή περιοχή με μια σταθερή κυβέρνηση. Το τι κάνει το κόμμα του κ. Αβελάκη και το κόμμα του κ. Τσίπρα και αφηγήματα έχει να δώσει, είναι αφηγήματα τα οποία θα κρυφθούν στο μέλλον. Βεβαίως, να ολοκληρώσω έτσι το ρεπορτάζ, αν με επιτρέπετε, Σιδηρόρη. Υπάρχουν φυσικά και στελέχη τα οποία λένε βλέπουμε τις έρευνες, βλέπουμε τις μετρήσεις, βλέπουμε τις ποιοτικές μετρήσεις, τα focus group και βλέπουμε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν και εγκρίνουν ή και απορρίπτουν εναλλακτικές προτάσεις που έρχονται.
0: Βεβαίως, και μέσα σε όλα αυτά κρατάμε τις βολές που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στον Briefing Νότι, τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι συμβολισμοί και η ρητορική Τσίπρα δεν απαντούν στα προβλήματα των πολιτών, όσο και προς την πλευρά του Πασόκ, παρανοϊκές αναλύσεις του Πασόκ, λένε από το Μαξίμου, πολύ ψηλή τόνη.
4: Παρανοϊκή ανάλυση είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ακριβώς, το χαρακτήρισα θεωρία συνωμοσίας, ότι δήθεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Μέγρα Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, ούτως ώστε να προωθηθεί το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση, σε αντιπαράθεση με το Πασόκ. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά της κυβέρνησης σε αυτή την αιτία, την κατηγορία που διατυπώθηκε από τον Δήμο Καλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ, από μία ανώνυμο, μία επώνυμο διαδρό, από ένα απολύτως, από το κέντρο, από τη Χαρδάτρη Κουπή.
0: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Μαξίμ, νωρίτερα είχαμε τις υπογραφές, έπεσαν οι υπογραφές με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης 11 Lamps. Τι ακριβώς συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου? Εκεί ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και ο CEO της 11 Lamps υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Πάμε στον έτερο πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος της κίνησης αυτής, Άγη? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, και το μνημόνιο που πήρε από την ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, τον τουρισμό σε ένα πολύ σημαντικό τομέα, αλλά και στη διατήρηση ακόμα και των τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες. Πολίτες. Ανέφερε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραξης με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαστητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, και το οποίο θα κάνει και τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμα πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες. Ο κ. Μάτι Στανισεύσκη ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας στο σύστημα της Levelands, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος της προσπάθειας από την αρχή, καθώς Έλληνες επιστήμονες ηγούνται κρίσιμων ερευνητικών ομάδων της εταιρείας, και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, επισημένοντας πως θέλει να δοθεί φωνή στην φιλοδοξία της Ελλάδας για ένα σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανέφερε στο τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα διηγηθούμε με τη συνεργασία αυτή. Κεντρικός άκρος του μνημονίου είναι η προστασία και διάδοση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων, με στόχο την δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν, θα αναλύουν αλλά και θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού συνολικά, με εφαρμογές που εκκρίνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, ένα από τους ιδιωτικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας βέβαια και το συγκεκριμένο μνημόνιο και την πρόοδο της Ελλάδας που επενδύει και επενδύει σε μια συνεργασία που συνδυάζει τεχνολογική αλλά και πολιτιστική αξία. Να πούμε πως λίγο αργότερα, και συμμετέχοντας στην συζήτηση που είχαμε στο Ζάπιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνια 2026, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια μελλοντική υπόσχεση, όχι ως μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Η Ελλάδα, είπε, έχει απόθεμα καινοτομίας και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο, και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μεγάλη επιτυχία, σπέβδοντας βέβαια να επισημάνει πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγείλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
0: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Διμέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Πασόκ, κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και ξεπεραμένες πολιτικές πρακτικές. Έχουμε την πολιτική μας συνάδελφα Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξή του στο Open. Λίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή. έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα. Έστρεψε τα πυρά του τόσο στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ευνοεί τους λίγους. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για έλλειψη αντανακλαστικών στην εξωτερική πολιτική. Αλλά και τα πυρά του προς τον κύριο Τσίπρα, η νέα αρχή τόνισε. Δεν μπορεί να γίνει με παλιές πρακτικές αναξιοπιστία και εξαρτήσεις. Μίλησε για μηντιακά συστήματα που πουσάρουν πρόσωπα, προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο αγώνας που δίνει το ΠΑΣΟΚ είναι στο προσκήνιο χωρίς εξαρτήσεις. Ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις και είπε ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ένας εύκολος αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους και όχι το ΠΑΣΟΚ που την χτυπάει στο κέντρο. Όσο για την μήνυση που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι θα απολογηθεί για τις συκοφαντίες και τα ψέματα που είπε.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα.
7: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιούνται και από τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μια από τα χθες.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε εκεί για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ημέρες.
7: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
0: Παράλληλα, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα, λέγοντας ότι η απόφαση του κόμματός του είναι καθαρή.
7: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
0: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τον Άριο Πάγο μετέβη νωρίτερα για να καθέσει την ιδρυτική διαχείριση του νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού φορέα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Το πρώτο θεσμικό βήμα για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Βαγγέλη, με την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης και των υπογραφών στήριξης των μελών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Ως ορίζει ο νόμος. Αυτό έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, συνοδευόμενος από την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν η πρόεδρος, υποθυμίζω και στους ακροατές μας, της πολύκροτης δίκης για την Χρυσή Αυγή. Ανώτατη δικαστικός, λαμπρές περγαμινές, χέρι εκτιμήσεως από το νομικό κόσμο της χώρας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αν σηματοδοτεί κάτι, τι υπονοείται με την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, είπε ότι καταλαβαίνετε, έχει σχέση βεβαίως, συμβολίζει και γιατί τα μηνύματα περί δημοκρατίας, κράτους δικαίου και της ευρύτερης δικαιοσύνης. Πάντως, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, τα ζυζάνια αρχίζουν και μπαίνουν πολύ εσωτερικά. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται να δούμε την κυρία Μαρία Λεπενιώτη και πολύ ψηλά στις θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας του νέου κόμματος. Σίγουρα θα παίξει πολύ ενεργό ρόλο στο νέο κόμμα.
0: Μάλιστα. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και σήμερα στο χώρο της αριστεράς. Να ακούσουμε λοιπόν τύπο Αλέξη Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, όπου ανέφερε ότι οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες στηρίζουν το νέο εγχείρημα, τονίζοντας πως το ταξίδι τώρα ξεκινά.
9: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
0: Ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία απευθύνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Art News. Για να τον ακούσουμε.
10: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους
11: αυτούς. Στον τίτλο λέει αριστερή.
10: Και πολύ ορθώς κάνει και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του. Και λέει επίσης και συμπαράταξη, είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες, ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
11: Ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα.
10: Προφανώς.
11: Δηλαδή,
10: και έχει
11: αρακτή... να αφήνεται στο Πασόκ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρικό.
10: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
0: Λοιπόν, πού απευθύνεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Διονύση Τεμπονέρα, του στέλεχος του κόμματος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8 στην Ευαγγελή Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
12: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
11: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
12: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, mm-hmm. ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με συνειδητότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
0: Λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί την ίδια ώρα να ταράξεις καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη να στρέφεται κατά της ηγεσίας του κόμματος. Τι αναφέρει ο πρώην υπουργός?
13: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης θα πάει στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Mm-hmm. Ουσιαστικά ζητάει άμεσες και καθαρές λύσεις από την ηγεσία του κόμματος. Το ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία θα δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο. Αλλά πέραν τούτου οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και ιστορικές. Υπενθυμίζουμε 4 Ιουνίου συνεδρίας πολιτικής γραμματείας, 6 Ιουνίου συνεδρίας κεντρικής επιτροπής. Από εκεί και έστρα θα εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει λύση καθαρή, θα αρχίσει ένα κύμα παρετήσεων και απομακρύσεων είτε μελών, είτε στελεχών, είτε οτιδήποτε άλλο. Με άμεσους τους κινδύνους, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να μην υπάρχει εν της πράγμασης. Αυτό όλο το γνωρίζουν το κίνδυνο εντός της Κουμουντούρου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα που να μπορεί να είναι εξισορροπιστική επί του παρόντος χρόνου, μένει να το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Βεβαίως. Και να κλείσουμε με τις αιχμές που είχαμε για τον Αλέξη Τσίπρα από το, και το νέο του πολιτικό εγχείρημα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
13: Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Δηλαδή, αν κάποιος υποστήριζε ότι η Νέα Αριστερά θα συνέδραμε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον πλανά το πλάνη νυχτρά. Ο κύριος Σακελαρίδης ήταν αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα έλεγα με τοπικός. Δηλαδή, είναι διαφορετικοί οι στόχοι και διαφορετικά τα ιδεολογικά προτάγματα.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς τις εξελίξεις. Τώρα ήταν η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς λοιπόν αναφέρει και ποιες είναι οι βολές που εξαπολύει κατά του Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καριστιανού, Ευγενία? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε ανακοίνωσή της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, επισημαίνει ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της εργασίας απλά δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζονται προέρχονται από ένα πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την πορεία της χώρας. Εχμές, Γρηγόρη, διατυπώνονται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Το κόμμα λοιπόν της κυρίας Καριστιανού υποστηρίζει ότι κατά την θητεία του κύριος Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του κόμματος για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Γρηγόρη, του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε, όπως υποστηρίζω, στη διατήρηση καθεστώτος ατιμωρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι εάν η Σύμβαση είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, το έκλειμα των τεμπών δεν θα είχε μάλλον αποφευχθεί. Παράλληλα, και κλείνω με αυτό, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για ισχυρή οικονομία και κανόνες της τράπεζας, τονίζοντας ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε φαντς. Χαρακτηρίζει καταληκτικά.
0: Και να κλείσω αυτή την Ευγενία, ναι.
14: Ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
14: Χαρακτηρίζει την ομιλία του κυρίου Τσίπρα λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
0: Ευγενία Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Αναταράξει λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, αναταράξει που αποτυπώνεται και στι δημοσκοπήσει. Προβάδισμα 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση τη Real Polls για το Πρόντακον που διεξήχθη από 23 έως 25 Μαΐου. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5% με το υποδιαμόρφωση κόμματο Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 14,1%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8,6%, το ΚΚΕ με 5,1% και η Ελληνική Λύση με 4,3%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,1%, το κόμμα Τσίπρα στο 16,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 13,1%. Με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν σε χαμηλότερα ποσοστά, όπως για παράδειγμα ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων 9,6%, ΚΚΕ 7,4%, Ελληνική Λύση 5,6, Πλαίσια Ελευθερίας 4,5, Φωνή Λογικής 4,1, Νίκη 2%, Δημοκράτες 2%, Μέρα 25 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,5% και Σπαρτιάτες 0,3%.
15: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε εκτός συνόρων στη Μέση Ανατολή. Δοκιμάζεται και πάλι η εχθραστιακή χειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν μετά την νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα οι δύο πλευρές εμένουν στις κόκκινες γραμμές τους και στέλνουν αντιφατικά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στο μέτωπο αυτό ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν? Πού βρισκόμαστε, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ότι το Ιράν στόχευσε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Προηγουμένως, φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει ότι στόχευσαν αμερικανική βάση χωρίς να λένε ποια. Αλλά όπως χτύπαν ήταν αμερικανική βάση από την οποία εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι που έπληξαν στόχους κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Να θυμίσουμε μια ανάλογη αμερικανική επίθεση σε αυτοάμυνα, όπως ανέφερε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, είχε συμβεί και πριν από 3 ημέρες. Η ιρανική τηλεόραση λοιπόν μετέδωσε εικόνες από τους πυράβλους που στόχευσαν αυτή την αμερικανική βάση και μάλιστα φέρεται να έχουν και φωτογραφίες επάνω από το απόγεινο στρατιώτη που πατά μια αμερικανική σημαία, ενώ το Κουβέιτ που είχε αναφέρει ότι αναχέτησε πυράβλους και drones καταδίκασε πριν από λίγο την ιρανική επίθεση κατά του εναέριου χώρου του. Επίσης, σε ανάρτησή της, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή η ιρανική επίθεση και επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέθεψαν μάλλον 5 drones και ιρανικά drones και απέτρεψαν την εκτόξευση ενός έκτου με την επίθεσή τους σε αυτές τις βάσεις κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση κλιμακώνεται για ακόμη μία φορά. Είναι η τρίτη φορά που οι δύο πλευρές, ενώ διαρκεί η κατάπαυση του πυρός, ανταλλάσσουν πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι τα στενά του Ορμούς τελούν υπό τον έλεγχο του Ιράν και οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα λάβει την απάντησή της. Ενώ την ίδια ώρα είπαν ότι σταμάτησαν 4 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους κάνουν λόγο λοιπόν για κινήσεις αυτοάμυνας, καθώς υπάρχει απειλή και κατά των αμερικανικών πολεμικών πλοίων αλλά και κατά των εμπορικών πλοίων στην περιοχή αυτή. Μάλιστα. Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αντιφατικά τα μηνύματα, με την αμερικανική πλευρά να διαψεύδει πληροφορίες της ιρανικής τηλεόρασης των ιρανικών κρατικών μέσων ότι υπάρχει συμφωνία σε ένα σχέδιο για το μνημόνιο κατανόησης, όπου προβλέπεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέσα σε ένα μήνα, αλλά να αρθεί και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και παράλληλα το Ιράν αναφέρει ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν, δηλαδή η κατοχή του εμπλουτισμένου ουρανίου, η συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και η άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή με το Ιράν και επίσης πρόσθεσε σε μία άλλη προειδοποίηση που αφορά το Ομάν αυτή τη φορά, σύμμαχο των Πολιτειών, θα λέγαμε, στην περιοχή, ότι δεν πρέπει να προχωρά στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Είπε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ελεύθερα για την αυσιπλοεία, προειδοποιώντας παράλληλα με χτύπημα και το Ομάν. Να κλείσουμε όμως και με μία άλλη σημαντική εξέλιξη που αφορά το βόρειο μέτωπο, το μέτωπο του Ισραήλ με τον Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ. Εκεί λοιπόν ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι υπήρξε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρητού, χωρίς να αναφέρει ποιο. Πάντως πληροφορίες του Αλ Τζαζίρα αναφέρουν ότι πρόκειται μάλλον για ένα στοχευμένο πλήγμα κατά πιθανότατα στελέχους της Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η επιχείρηση στην περιοχή της Τύρου με τον Ισραηλινό στρατό να επιχειρεί και να βομβαρδίζει έτσι πέρα από την ζώνη ασφαλείας.
0: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε προς το παρόν. Αν και η νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς πιέζει προς τα πάνω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ σταθερά πτωτικά κινούνται και οι τιμές των καυσίμων από τις αρχές της εβδομάδας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα και για την εξέλιξη αυτή. Είχαμε και μια παρέμβαση νωρίτερα από τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πυρακάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μεγάλη εικόνα, η οποία σε σημαντικό βαθμό επηρεάζει και τις τιμές εδώ στην Αντλία. Αν και η μέρα ξεκίνησε με σημαντική άνοδο, άνω του 3%, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να κινείται στην περιοχή των 96 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι χθες ήταν μια υποχώρηση ακόμα και κάτω από τα 95 δολάρια. Σε εβδομαδιαία πάντως βάση εξακολουθεί να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 6%. Αυτή λοιπόν η πτώση είναι που ρίχνει και τις τιμές στην Αντλία σταθερά από τις αρχές της εβδομάδας, ενώ και τις επόμενες μέρες αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 2,13, στα 1,80 το πετρέλαιο κίνησης και στα 1,14 το υδραέριο κίνησης. Να σημειώσουμε ότι μιλάμε για μέση πανελλαδική τιμή, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως τα αστικά κέντρα οι τιμές βρίσκονται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, αλλά στην περιφέρεια το
0: αντίστοιχο σε ακόμα
17: υψηλότερα επίπεδα. Ακριβώς η πτωτική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις τιμές χοντρικής. Το 1,53 η αμόλυβδη, 1,22 το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για τιμές χωρίς ΦΠΑ με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, παράγοντες της αγοράς λιανικής προβλέπουν ότι η πτώση στις τιμές θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα της τιμής των καυσίμων, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης και πρόεδρος του Eurogroup σε συνέντευξή του στο Sky. Για τις μεν διεθνείς τιμές επισήμανε ότι δύσκολα θα επιστρέψουν στα προκρίσεις επίπεδα, καθώς από το εύρος της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και ποιο θα είναι το καθεστώς στα στενά, είπε ο κ. Πυρακάκης. Ενώ για τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων, ο πρόεδρος του Eurogroup δεν απέκλεισε ένα νέο fuel pass, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και παραμετροποιημένα και ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνάρτηση με το τι έρχεται, ανάλογα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παρεμβάσεις. Ενώ προς την παράταση της επιδότησης στο δίζελ των 15 λεπτών, ο κ. Σκυρακάκης τάχθηκε υπέρ, καθώς όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης επιδρά πληθωριστικά, δηλαδή δημιουργεί ανατιμήσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα και στην οικονομία.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Πυρακάκη.
18: Τις αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Mm. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί mm-hmm. στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρξει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια τα οποία θα mm-hmm. σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση mm-hmm. αν ανοίξουν τα στενά. Mm-hmm. Δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε μάλιστα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
0: Μεγάλος βραχνάς λοιπόν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την παγκόσμια κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς που παραμένουν κλειστά. Μεγάλος πονοκέφαλος όμως, μεγάλο αγκάθι και οι εκκρεμείς συντάξεις. Η λύση μέχρι το καλοκαίρι για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Πυλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζίου που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση που έκανε εδώ στο Star News Radio 105. Ο κύριος Μιλαπίδης, Δήμητρα.
19: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το θέμα των συντάξεων ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους. Στις κύριες βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης. Περίπου 40 ημέρες είναι η αναμονή από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Μιλάμε πάντα για την κύρια σύνταξη. Ενώ σειρά τώρα έχουν οι επικουρικές συντάξεις, η έκδοση των οποίων επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσήμων. Έργο που είναι στην τελική του φάση και ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων, Γρηγόρη. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικές ό,τι αφορά την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν 2 και 3 ταμεία. Για αυτούς ήταν ένας γολγοθάς πραγματικά η απονομή της σύνταξης 3 και 4 χρόνια ανέμεναν. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, γύρω στον ένα χρόνο έχουμε φτάσει.
0: Και θα πέσει με το νέο σύστημα στους 2 μήνες, όπως είπε.
19: Θα πέσει ακριβώς. ακριβώς ο στόχος είναι αυτός, στους δύο μήνες τουλάχιστον, έτσι μέχρι το τέλος του 26 να μπει σε σειρά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυσκόλευε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους αξιούχους.
0: Πολύ σημαντικό το μέτρο αυτό, να ακούσουμε το στο σημείο αυτό τον κύριο Μυραπίδη και συνεχίσουμε αμέσως μετά, Δήμητρα.
20: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης. Επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέρη και την κυρία Ευθυμή, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιο υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση, ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
0: Αυτά από πότε?
20: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχίωνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μυλαπίδη. Λύσει μέχρι το καλοκαίρι να λέει στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τις εκκρεμίες επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση. Πολύ σημαντικό όμως είναι και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με συντάξεις χειρίας. Εκεί διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Δήμητρα, ότι δεν εξετάζονται περικοπές.
19: Ακριβώς αναμένει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθαρογραφεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί υπάρχει διαβεβαίωση και από τον κύριο Μυλαπίδη, το ανέφερε και η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως πρόσφατα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τις δύο εθνικές συντάξεις που λαμβάνουν οι χείροι και οι χείρες, τη δική του σύνταξη δηλαδή και τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν από τον αποθανόντα. Περιμένουμε όμως αυτό και νομοθετικά να διευθετηθεί. Όταν πάρει στα χέρια της Υπουργός την απόφαση καθαρογραμμένη, τότε θα προβεί και στην σχετική νομοθετική ρύθμιση.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Μυλαπίδη για το σημείο αυτό, τι είπε.
20: Πράγματι υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, το νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και εξιδίου δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κεραμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφεξής και αναδρομικά. Άρα, όσοι μας ακούν, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
0: Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά, Δήμητρα, έκανε ο κύριος Μυλαπίδης και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το θέμα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες.
19: Ακριβώς, και προχωράει ουσιαστικά η Ελλάδα στην ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εξής. Για τα ίδια προσόντα και για το ίδιο έργο, άντρες και γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα η διαφορά του μέσου όρου, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 13%. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 11%. Μάλιστα. Βέβαια, αυτή η μείωση οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως αντιλαμβανόμαστε. Όπου, και να κλείσουμε αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των συντάξεων για τις γυναίκες είναι 25% χαμηλότερες σε σχέση με των γυναικών. Τώρα, λοιπόν, την εξομοίωση της αμοιβής, πάντα για τα ίδια προσόντα μιλάμε. Αυτό το χάσμα ελπίζουμε ότι θα μειωθεί.
0: Μακάρι, Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Μυλαπίδη.
20: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε. Υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Έρχεται λοιπόν η ΕΔΙΓΕ και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Τώρα, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέταση ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος. Είναι όλα έτοιμα, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά, παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Τους ζητήθηκε μάλιστα να δώσει συμβουλές στους υποψήφιους και τις οικογένειες.
21: Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάντα από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
11: Άρα μπορεί να μηδενιστούν, προσοχή, θέλει προσοχή.
21: Ακριβώς, επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζουν τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε, να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, να κάνουν μια απλή ανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν, όμως πρέπει να πούμε για τους άλλους τους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας, μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
0: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα, λοιπόν, έθεσαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για την εμπλοκή στο κύκλωμα αυτό, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
22: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγκαιρα έγγραφα.
0: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, που βρίσκεται στην Ευελπίδων, για να μας πει περισσότερα, καθώς φαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αυτό. Άννα, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ακόμα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου οδηγήθηκαν στις 10.30 το πρωί. Ακόμα οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μελετούν την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε θα τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κακουργήματα, γιατί κακουργήματα περιγράφονται στην δικογραφία. Και που ασκηθεί διώξη, τότε θα παραδεχθούν σε ανακριτή και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια. της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 17 θελητέντες. Ένας-ένας θα περάσουν το κατόπιν του ανακριτικού γραφείου μαζί με τους συνηγόρους τους, θα ζητήσουν να λάβουν γνώση της δικογραφίας και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του νόμου έχουν δικαίωμα 5 ημερών.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Ανά Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ. Ο συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, καθώς έξαστη η γρασεντερίτιδας έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνόδους. Ειρήνη Κρίτση είναι στο Αττικό και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
1: Να σου πω ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα από αυτά τα ύποπτα που ανέφερες και εσύ. Τα 5 αφορούν σε ασθενείς και τα 4 σε υγειονομικούς. Πρόκειται λοιπόν για κρούσματα από νοροϊό, δηλαδή υγιεινή γαστρεντερίτιδα. Τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον Γιώργο Τοσιδέρη, τα ύποπτα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα σε συνοδούς ασθενείς και υγειονομικούς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αυτό ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου, στην οποία αναφέρουν ότι τα ύποπτα κρούσματα είναι 53, αλλά όπως είπαμε, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9. Τώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων, καταγγέλλει την εξάπλωση του νοροϊού που οφείλεται στην υποστελέχωση αλλά και στην ανάπτυξη των γατζών. Ενώ να σου πω ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμόξεων, δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία.
0: Ειρήνη, κυρίε, ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώ, γιατί είναι σοβαρό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργό Υγεία Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Θα βγει και λίγο αν έχει ήδη βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπιας μορφής γαστρεντερίτιδας στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπιας παραλαμβάνω μορφής και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Θερμικός θόλος που είχε κατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρό κύμα καύσωνα και αφόρητες συνθήκες για εκατομμύρια πολίτες, ειδικά αφόρητες για αυτή την εποχή. Πάμε στη Βρετανία, να ξεκινήσουμε από εκεί και την Ευδοξία Λιμπέρη για να μας δώσει την εικόνα από την Βρετανία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους και σε Βρετανία και στην Ιρλανδία. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η Βρετανία, Γρηγόρη, μετρά μέχρι στιγμής ένα τραγικό απολογισμό από το πρώιμο κύμα καύσωνα, που έφερε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο τριήμερο από την Κυριακή έως και την Τρίτη, όταν χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες νερού. Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε χτες Τετάρτη, το τελευταίο. Σύνολο, και ελπίζουμε, γιατί η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο, αλλά και πάλι είναι υψηλά για την εποχή, είναι στους 30 βαθμούς θα φτάσει σήμερα. Συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νεκροί ανέρχονται σε 10, οι 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Αγγλία και ένα στην Ουαλία και αν προσθεθεί και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας ο αριθμός φτάνει τους 11. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς ήταν παιδιά και έφηβοι. Μόνο 2 ήταν ενήλικες από τους 11. Οι αρχές δεν μιλούν για θανάτους από θερμοπληξία. Πρόκειται για περιστατικά κολύμβησης ή διάσωση στο νερό στη διάρκεια της ακραίας ζέστης. Η βασική προειδοποίηση παραμένει η ίδια, παρότι ο αέρας ήταν εξαιρετικά θερμός, τα νερά στην Βρετανία παραμένουν πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ, πανικό και πνιγμό.
0: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Ευδοξία, για αυτό που συμβαίνει και στη Βρετανία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Πάμε και στη Γαλλία τώρα. Ο υδράργυρος αναμένει να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς, ενώ έντονη είναι και η ατμοσφαιρική ρήπανση στο Παρίσι. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου για να μας δώσει την εικόνα και από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαϊδα.
4: Καλησπέρα σας και πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα σχολεία αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί σύμφωνα με τις αρχές γύρω στα 80% των σχολείων εμφάνισαν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Μάλιστα ένα σχολείο στα νότιο-δυτικά της Γαλλίας η θερμοκρασία ανέβηκε στους 53 βαθμούς και ενώ σε ένα άλλο σχολείο πάνω από 32 λόγω μιας τζαμαρίας που δημιούργησε μεγάλη δυσφορία και μετού
5: ανθρώπους, στα παιδιά, ορισμένα λιποθύμησαν. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο, γιατί σε ορισμένες περιοχές σήμερα η θερμοκρασία θα είναι 39, ίσως και 40 βαθμούς. Αύριο αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές. 17 διαμερίσματα βρίσκονται σε επιφυλακή και στο Παρίσι αναμένεται θερμοκρασία 35 βαθμούς.
0: Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και στο Παρίσι. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολες συνθήκες και στην Ιταλία, στο κόκκινο συναγερμό, σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην γειτονική χώρα με πολλές περιοχές. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες χαλαζοπτώσεις, λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε στο Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει, Κρίστιαν? Ναι, σε ακούμε, Κρίστιαν, πες μας.
6: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε σένα και τους ακροατές μας. 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο πολύ ζεστό για τα δεδομένα της εποχής Μιλάνο. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι σαφώς καλύτερη μέχρι στιγμή, τουλάχιστον σε σχέση με τα 35 χτυπήσαμε χθες στην βόρεια πόλη της Ιταλίας. Και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως μπορεί οι Μιλανέζοι σήμερα να αισθάνονται μια μερική ανακούφιση, όμως σε πόλεις όπως Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία, το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σημειώνει σήμερα αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Λόγος συνδυασμού με την αυξανόμενη υγρασία. Η κατάσταση αναμένεται σε λίγες ώρες να καλυτερεύσει των ενδεχόμενων καταιγίδων αλλά και χαλαζοπτώσεων, οι οποίες διάσπαρτα θα χτυπήσουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας.
0: Κρίστιαν Μαυρί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά κρίμα όλα αυτά που συμβαίνουν στην κυρία Ήπειρο. Τώρα, το φαινόμενο του θερμικού θόλου που πλήττει την Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Πολύ σωστά το είπες, Γρηγόρη, και να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Κανένας θερμικός θόλος δεν επηρεάζει την Ελλάδα ούτε οριακά, όπως ακούγεται. Είναι πολύ αβάσιμο αυτό. Η θερμοκρασία σήμερα, ναι, έχει λίγο ανέβει, αλλά ακόμα και τα 35 είναι πάρα πολύ μεμονωμένα σε 2-3 σταθμούς από τους 500, και αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Στις περισσότερες περιοχές έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στους 28 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες τώρα σε ορεινές περιοχές της χώρας μας μέχρι το αργά το απόγευμα, μετά θα σταματήσουν. Αύριο Παρασκευή αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένας δροσερός βοριάς στο Αιγαίο. Ώρες τώρα σε ορεινές περιοχές της χώρας μας μέχρι το αργά το απόγευμα, μετά θα σταματήσουν. Αύριο Παρασκευή αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένας δροσερός βοριάς.

0: με 21 βαθμούς για τους πολλούς που θα κολυμπήσουν.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο για μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στην Ελβετία, εκεί που σημειώθηκε επίθεση άντρα με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζυρίχη, προκαλώντας τραυματισμό τριών ανθρώπων. Τι νεότερα έχουμε από εκεί, Έλενα?
2: Ο δράστης, φερόμενος δράστης 31 ετών, υπήκοος Ελβετίας, σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη. Είχε προκαλέσει τον τραυματισμό τριών ανθρώπων με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότητα τα μαχαίρι, μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντεντουρ. Είναι βορειοδυτικά της Ζυρίχης, κοντά στη Ζυρίχη. Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο σταθμό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και παιδάκια, ένα γκρουπ μαθητών με το δάσκαλό τους. Δεν έχει τραυματιστικά πιο από τα παιδάκια. Στη συνέχεια, βίντεο που κυκλοφόρησε και από site εφημερίδας της Ελβετίας δείχνει το φερόμενος δράστη να τρέχει έξω από το σταθμό και μαρτυρίες ανέφεραν ότι φώναζε «Αλλάου Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος». Πάντως, οι ελβετικές αρχές εξετάζουν τα κίνητρα αυτής της επίθεσης.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Καλησπέρα αγαπητοί αγροτές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. 981 και 91,2 στο FM και στο δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Καβάλα στους 96,3, στις Σέρες στους 101,5, στην Ορεστιάδα στους 103,5 στα FM και βέβαια για το Νότιο Εύρο όλο αυτό και στους 101 FM για το Βόρειο Εύρο. Από το ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω του ίντερνετ. Το Μπαρέρτι είναι ένα ραδιοφωνικό μπαρ, σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4 από Δευτέρα και Παρασκευή. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε με το καταπληκτικό Mysterious Ways στο YouTube. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Bono και του Edge και του Adam Clayton και του Larry Mueller Jr. Το οποίο κυκλοφόρησε το 1991 στο δεύτερο σίγγλ του εμβληματικού 7ου άλμπουμ τους, το Achtung Baby. Το κομμάτι ξεκίνησε από ένα demo με τίτλο Sick Puppy. Ξεχωρίζει γι' αυτό τον χορευτικό ρυθμό που έχει, την έντονη μπασογραμμή και την χαρακτηριστική κιθάρα του Edge, σηματοδοτώντας τη στροφή του Ιρλανδικού συγκροτήματος προς έναν πιο εναλλακτικό βιομηχανικό και ηλεκτρονικό ήχο μετά τις επιτυχίες που είχαν κάνει στη δεκαετία του 80. Οι στίχοι του Bono είναι γεμάτοι μυστικισμό, συνδέουν το θρησκευτικό συνέστημα με τον αισθησιασμό και ξυπνούν τις γυναίκες, ενώ το εντυπωσιακό βίντεο κλιπ γυρίστηκε στο Μαρόκο με τη συμμετοχή χορευτριών της Κοιλιάς. Το άλμπουμ Achtung Baby σε παραγωγή του Daniel Lanois και του Brian Eno ηχογραφήθηκε εν μέσω έντονων εσωτερικών διαφωνιών στο Βερολίνο αμέσως μετά την πτώση του τείχους και νομίζω εκτόξευσε την καριέρα των U2 για δεύτερη φορά, κέρδισε βραβείο Grammy και το Mysterious Ways σκαρφάλωσε στην κορυφή των charts παγκοσμίως, παραμένοντας μέχρι και σήμερα σταθερό κομμάτι των ζωντανών τους εμφανίσεων. Έτσι, περίπου σε εκείνη την εποχή θα κινηθούμε, πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω στο 1987 και στο έκτο άλμπουμ των INXS, το Kick, από την Αυστραλία η INXS. Αποτελούνταν από τους Michael Hutchence, τον Andrew Farris, τον Tim Farris, τον John Farris και τον Kirk Pengilly και τον Gary Beers. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Michael Hutchence και τον Andrew Farris κατά τη διάρκεια μιας περίοδου έντονης δημιουργικότητας. Πρόκειται για το Mystify. Ξεχωρίζει ο συνδυασμός της μελωδικής ενορχίστρωσης, του χαρακτηριστικού πιάνου στην αρχή και της χαρακτηριστικής ερμηνείας του Hutchence με στίχους που υμνούν τον έρωτα και την ερωτική έλξη. Όλο το άλμπουμ, το Kick, σε παραγωγή του Chris Thomas, έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του γκρουπ. Πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Εκτόξευσε τους INXS σε επίπεδα παγκοσμίου superstar. Και ανέδειξε 5 μεγάλα κομμάτια, 5 επιτυχίες, ανάμεσα στα οποία και το Mystify. Και σημείωσε μεγάλη επιτυχία και το τραγούδι και το άλμπουμ στα τσάρτ της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλίας. Ενώ το όνομά του έδωσε αργότερα τον τίτλο και στο επίσημο ντοκιμαντέρ του 2019 για την ζωή του Hutchence. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ, εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε μαζί μας.

Αυτή ήταν η Police, νομίζω τους ξέρετε όλοι. Walking on the Moon. Αν δεν κάνω λάθος, έρχεται από το φωτισμένο εκείνο άλμπουμ Regatta de Blanc 1979, ήταν και το δεύτερο σίγγλ του δεύτερου άλμπουμ τους. Ένα κομμάτι γραμμένο εξ ολοκλήρου από το Sting, ο οποίος εμπνεύστηκε τη χαρακτηριστική μπασογραμμή ένα βράδυ στο Μόναχο, ενώ ήταν μεθυσμένος, με τους στίχους να χρησιμοποιούν την αίσθηση της έλλειψης βαρύτητας ως μεταφορά για το συνέστημα του να είναι κανείς ερωτευμένος. Η μουσική του τραγουδίου αποτελεί ένα κλασικό δείγμα του reggae rock στυλ της μπάντας, βασισμένο στην spacey κιθάρα του Summers και τον dub ρυθμό των τυμπώνων του Copeland, ενώ το επίσημο βίντεο κλιπ γυρίστηκε στο διαστημικό κέντρο Kennedy της NASA με το συγκρότημα να παίζει ανάμεσα σε πυράβλους. Αυτό έδειχνε το βίντεο κλιπ. Το album Regatta de Blanc, σε παραγωγή των Police και του Nigel Gray, κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts, χάρισε στο group το πρώτο του βραβείο Grammy για το ομώνυμο ορχιστρικό κομμάτι, και το Walking on the Moon έγινε το δεύτερο νούμερο ένα single τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, και τους εδραίωσε νομίζω στη διεθνή μουσική σκηνή, γιατί ήταν η δεύτερη συνεχόμενη μεγάλη επιτυχία που είχαν κάνει. Τώρα θα πάμε εκεί στο Μάρτιο του 1984, στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Depeche Mode, με τίτλο Some Great Reward. Το People Are People είναι το single σταθμός αυτού του συγκροτήματος. Θυμίζω τον Martin Gore, τον Dave Gahan, τον Andy Fletcher και τον Alan Wilder. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Martin Gore και ηχογραφήθηκε στα θρυλικά Hansa Studios του Δυτικού Βερολίνου. Ξεχώρισε για τον πρωτοποριακό industrial pop ήχο του, ο οποίος βασίστηκε στην εκτεταμένη χρήση δειγματοληψίας, δηλαδή κάναν sampling φυσικών ήχων όμως, όπως χτυπήματα μετάλλων και σιδεροσωλήνων. Οι στίχοι του κομματιού έχουν ξεκάθαρο αντιρατσιστικό και ανθρωπιστικό μήνυμα. Καταδικάζει το κομμάτι με τους στίχους του τις προκαταλήψεις και το μίσος. Και το βίντεο κλιπ γυρίστηκε πάνω στο πολεμικό πλοίο HMS Belfast στο Λονδίνο, αναμεικνύοντας πλάνα της μπάντας με αρχιακό υλικό από στρατιωτικές συγκρούσεις. Το άλμπουμ, όλο το άλμπουμ, δηλαδή το Some Great Reward, σε παραγωγή του Depeche Mode και του Daniel Miller και του Gareth Jones, καθόρισε αυτό το σκοτεινό ηλεκτρονικό ήχο της δεκαετίας του 80, και το People Are People έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία του group και τους άνοιξε νομίζω για πρώτη φορά στην καριέρα τους, γιατί μιλάμε για τέταρτο άλμπουμ, έτσι, τις πόρτες της αμερικάνικης αγοράς όσον αφορά στη μουσική βιομηχανία. Εσείς συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το Bar ΕΡΤ σας κρατά μουσική συντροφιά μέχρι τις 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας.

Αυτή είναι η Mark Almond και David Ball. Και αυτή είναι επίσης η μεγαλύτερη επιτυχία τους από το ντεμπούτο άλμπουμ τους, το Non-Stop Erotic Cabaret 1981, και ήταν το Tainted Love, το lead single του επιτυχημένου αυτού άλμπουμ. Το τραγούδι είναι στην πραγματικότητα η διασκευή ενός soul κομματιού που είχε βγει το 1964 και το είχε γράψει ο Ed Cobb και το είχε ερμηνεύσει αρχικά η Gloria Jones, όμως η Soft Cell το πήραν και το διασκεύασαν, το μεταμόρφωσαν, νομίζω ότι επιβράδυναν λίγο το ρυθμό και αντικάθεσαν τις κιθάρες και τα χάλκινα πνευστά με τα synthesizer και έναν ηλεκτρονικό ρυθμό που ακούσατε. Οι στίχοι περιγράφουν το τέλος μιας τοξικής και επώδυνης ερωτικής σχέσης, ενώ το βίντεο κλιπ που είχε βγει τότε απέδιδε αυτή την underground lounge ατμόσφαιρα που χαρακτήριζε το ντουέτο. Όλο το άλμπουμ, το Non-Stop Erotic Cabaret, έγινε σε παραγωγή του Mike Thorn. Εξερευνούσε προκλητικά θέματα της νυχτερινής ζωής του Λονδίνου, με το Tainted Love να αναδεικνύεται σε παγκόσμιο φαινόμενο, κατακτώντας το νούμερο 1 στα charts πολλών χωρών. Και μάλιστα ήταν και αξιοσημείωτο, γιατί σημείωσε ρεκόρ παραμονή στο αμερικάνικο Billboard Hot 100, όπου παρέμεινε για 43 εβδομάδες. Τώρα θα πάμε εκεί στο 1987, σε ένα καταπληκτικό, το 14ο για την ακρίβεια, στούντιο άλμπουμ των Fleetwood Mac, εμβληματική. Αυτό το άλμπουμ λεγόταν Tango in the Night. Το Big Love ήταν το lead single που βγήκε από εκεί. Και μιλάμε τώρα τους Fleetwood Mac με σύνθεση Lindsey Buckingham, Steve Nicks, Christine McVie, John McVie και Mick Fleetwood. Πουθενά δηλαδή ο Peter Green και οι παλιοί κιθαρίστες φίρμες που προσδιόριζαν το συγκρότημα. Το τραγούδι γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον Lindsey Buckingham και προοριζόταν αρχικά για ένα προσωπικό του δίσκο. Ξεχωρίζει το κομμάτι για τον έντονο και μάλιστα με στοιχεία ηλεκτροπόπ ρυθμό του, και τα χαρακτηριστικά φωνητικά που ακούγονται, τα οποία παρά την κοινή πεποίθηση ότι ανήκουν στη Stevie Nicks, δημιουργήθηκαν αποκλειστικά από τον ίδιο τον Buckingham μέσω επεξεργασίας της δικής του φωνή. Μιλάμε για τα φωνητικά που αναστενάζει εκεί. Οι στίχοι του κομματιού αντικατοπτρίζουν την αποξένωση και τον φόβο της συναισθηματικής δέσμευσης, ενώ το άλμπουμ, το Tango in the Night, σε παραγωγή του Buckingham και του Richard Dashut, αποτέλεσε την τελευταία μεγάλη εμπορική επιτυχία αυτής της μπάντας, πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, με το Big Love να φτάνει στο νούμερο 5 του αμερικάνικου τσάρτ και στο νούμερο 9 των βρετανικών τσάρτ, παραμένοντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια των Fleetwood Mac, ειδικά μέσω των μετέπειτα σόλο ακουστικών εκτελέσεων του Buckingham στην κιθάρα.

Αυτό ήταν το Don't Stop, ένα από τα πιο διάσημα και νομίζω αισιόδοξα τραγούδια των Fleetwood Mac. Με τη σύνθεση που σας είπα πριν, δηλαδή Christine McVie, Lindsey Buckingham, Stevie Nicks, John McVie και Mick Fleetwood. Το Don't Stop κυκλοφόρησε το 1977 στο τρίτο σίγγλ από το ιστορικό 11ο άλμπουμ τους, τη μεγαλύτερη τους επιτυχία, το Rumours. Νομίζω ότι έχει γραφτεί από την Christine McVie το κομμάτι που έπαιζε και πλήκτρα αλλά και τραγουδούσε και εμπνεύστηκε τους στίχους μετά το χωρισμό της από τον μπασίστα του συγκροτήματος, τον John McVie, έτσι για να το κουτσομπολέψουμε και λίγο, και επέλεξε οι στίχοι να εστιάζουν στο μέλλον, την ελπίδα και όχι στο παρελθόν. Ήδη είχαν ξεκινήσει αυτό το άνοιγμα στην pop. Τα εναλλασσόμενα φωνητικά μεταξύ του Lindsey Buckingham και της Christine McVie είναι χαρακτηριστικά. Το Rumours επίσης σε παραγωγή των Fleetwood Mac, του Richard Dashut και της Ken Kailat. Και του Ken Kailat, συγγνώμη, ηχογραφήθηκε κάτω από συνθήκες ακραίων προσωπικών εντάσεων μεταξύ όλων των μελών, αλλά μετατράπηκε σε ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούσαν τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και ένα βραβείο Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς. Οπότε πλησιάζοντας εμείς σε εκείνη τη χρονολογία, θα ήθελα να ακούσουμε λίγο Brian Ferry. Και όχι ένα όποιο και όποιο κομμάτι, θα ανοίξουμε αυτή την ενότητα του Brian Ferry με το εξαιρετικό The Right Stuff, που ήταν το lead single από το 7ο solo studio album του Bette Noir. Δηλαδή αυτό το άλμπουμ δεν το έκανε με τους Roxy Music. Το τραγούδι έχει μια ιδιαίτερη ιστορία, καθώς αποτελεί τη συνδημιουργία του Ferry με τον κιθαρίστα των Smiths Johnny Marr και βασίζεται στην ορχιστρική σύνθεση Money Changes Everything που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα ο Marr, πάνω στην οποία ο Ferry πρόσθεσε και στίχους αλλά και την χαρακτηριστική αισθησιακή φωνητική του ερμηνεία. Μουσικά το κομμάτι συνδυάζει τον κομψό αυτό pop και σοφιστικέ ήχο της εποχής με έντονη ρυθμική κιθάρα του Marr, ενώ το άλμπουμ, όλο το άλμπουμ, το Bette Noir, σε παραγωγή του ίδιου του Brian Ferry μαζί με τους Patrick Leonard και τον Chester Kamen, γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, συνεχίζοντας τη ρομαντική, σκοτεινή, χορευτική ροκ κατεύθυνση του προκατόχου του, δηλαδή του Boys and Girls. Το Right Stuff συνοδεύτηκε από ένα ατμοσφαιρικό βίντεο κλιπ και σημείωσε μεγάλη επιτυχία στα charts. Νομίζω μπήκε στο top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου και γνώρισε και μεγάλη ανταπόκριση στους εναλλακτικούς χορευτικούς κύκλους παγκοσμίως.

Αυτό ήταν το Kiss and Tell, είναι το δεύτερο single από το 7ο solo studio album, το Bed Noir, που σας είπα. Και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία μετά το Right Stuff. Αν και έγινε πιο γνωστό με το πέρασμα των χρόνων, όμως η μεγάλη επιτυχία της εποχής ήταν το Right Stuff. Λοιπόν, τώρα εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε από τον ίδιο τον Brian Ferry και φημολογείται έντονα ότι οι στίχοι του αποτελούσαν απάντηση στο αυτοβιογραφικό βιβλίο που είχε εκδώσει λίγο καιρό πριν βγει το τραγούδι η πρώην σύντροφός του και μου διάσημο μοντέλο, η Jerry Hall. Και μάλιστα αποκάλυπτε πολλά προσωπικά στοιχεία και μυστικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τότε. Μουσικά το κομμάτι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της λογικής με την οποία έγραφε ο Ferry και συμμετέχει εδώ και ο κιθαρίστας ο Chester Kamen. Στο επίσημο βίντεο κλιπ εμφανίζονται τα γνωστά μοντέλα Denise Lewis και Christine Killer, θεές της εποχής, και το άλμπουμ Bed Noir, όπως σας είπα, παραγωγή του Patrick Leonard και του Chester Kamen που έπαιξε και κιθάρα. Για τη συνέχεια, έτσι όπως συνηθίζαμε να τα παίζουμε στα μαγαζιά εκείνες εποχές, σας φέρνω το Sweet Summer Day, περίπου με την ίδια σειρά. Ένα από τα πιο μελωδικά κομμάτια του αναγνωρισμένου Chris Rea, τραγουδιστής, κιθαρίστας, συνθέτης, μια καταπληκτική προσωπικότητα. Το Sweet Summer Day περιλαμβάνεται στο 11ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Birds. Είχε βγει το 1991, το τραγούδι γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον Rea και χαρακτηρίζεται από τον χαλαρό φωτεινό ρυθμό του και τα απαλά πνευστά, το χαρακτηριστικό παίξιμο της κιθάρας του Chris Rea, τη ζεστή βραχνή φωνή του, μεταφέρει μια νοσταλγική και αισιόδοξη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, όπως ας πούμε αυτή την ατμόσφαιρα που θέλω να σας μεταφέρω κι εγώ. Όλο το άλμπουμ, το Birds, είναι σε παραγωγή του επί χρόνια συνεργάτη του Chris Rea, του John Kelly. Κυκλοφόρησε αμέσως μετά την τεράστια παγκόσμια επιτυχία του The Road to Hell. Έγινε και αυτό επιτυχία. Και αν και το Sweet Summer Day δεν κυκλοφόρησε ως το βασικό lead single του δίσκου, διότι τη θέση αυτή είχε το ομώνυμο Birds, παρέμεινε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του άλμπουμ και αποτυπώνει ιδανικά την ικανότητα του Chris Rea να συνδυάζει τα blues στοιχεία με αυτό που λένε πλέον contemporary pop. Νομίζω ότι θα είναι και το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Δεν ξέρω αν προλάβουμε να ακούσουμε το Birds, το lead single του ομώνυμου δίσκου. Εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό απόγευμα και ακόμα ένα καλύτερο βράδυ. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, να είστε πάλι κοντά μας. Μην αλλάξετε συχνότητες βέβαια, συνεχίστε να ακούτε ΕΡΤ και συνεχίστε να ακούτε το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διότι έχει προτάσεις και μάλιστα μουσικές προτάσεις που μας πάνε και προς τη μεριά του ανέμου, εκεί με τον Γιάννη Σκερλίδη από την ΕΡΤ Οριστιάδας.

0: και της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη.
1: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Ελένικα Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Νέα αεροπορική επιδρομή πραγματοποίησε το Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρυτού μία ημέρα πριν από κρίσιμες συνομιλίες ασφαλείας στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες, παιδιά και έναν στρατιώτη, ενώ η Χεσμπολά ανακοίνωσε νέες επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Η ένταση κλιμακώνεται παρά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε τον Απρίλιο. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι το ντίζελ αποτελεί βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία. Έχουμε επενδύσει περισσότερο από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δασοπυρόσβεση και τη διαχείριση υδάτων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα κλιματικής αλλαγής, προστασίας της βιοποικιλότητας και πρόληψης πυρκαγιών, με την κυρία Ρόσγουολ να υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στη φύση συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο. Είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιώκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δηλώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανένας ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, είπε χαρακτηριστικά το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου.

0: κοινού συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράτζα και την υποστελέχωση. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγουμένου για την εποχή.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο αύριο. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: φωλιά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Αυτός ο άνεμος που σήμερα μας έφερε αυτή την ώρα τουλάχιστον να μπουρίνει εδώ στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, αν και το θερμόμετρο είναι ψηλά, κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Περαστικό θα είναι, θα περάσει, που θα πάει. Χαίρετε φίλες και φίλοι. 8 λεπτά μετά από τις 4. Σε δίκτυο 4 περιφερειακή σταθμή, Ερτορεστιέδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, μέχρι και τις 5 με το Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο. Συνεχίζεται δηλαδή η δικτύωση. Λίγο πριν ήμασταν με την ΕΡΤ Κομωτινή συντονισμένη. Προς τη μεριά του ανέμου, μέχρι και τις 5 λοιπόν, από τους 101, τους 103 και 5 των FM για την ΕΡΤ Ορεστιάδας, τους 98,1 και 91,2 για την ΕΡΤ Κομωτινής, 96,3 για την ΕΡΤ Καβάλας και 101,5 για την ΕΡΤ Σερών. ERTECO.gr, όπου και αν είστε, μπορείτε φυσικά να μας ακούσετε. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. 25-52-0-22-751 ή 52 για τηλεφωνικές κλήσεις αυτήν την ώρα. Μπορεί να μας έφερε μπουρίνι ο άνεμος, όμως θα μας φέρει στη συνέχεια και πολύ ωραίες φωνές και πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίους δημιουργούς σε λιγάκι. Ένας πολύ αγαπημένος ερμηνευτής και δημιουργός, ο Θοδωρής Κοτονιάς, θα είναι μαζί μας. Αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση, το νέο του άλμπουμ 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά. Και αμέσως μετά θα πάμε στην Κύπρο για να συναντήσουμε τον εξαίρετο συνθέτη και σολίστα, τον Γιώργο Δημητρίου. Θα μας παρουσιάσει ένα πρώτο τραγούδι από την νέα του δισκογραφική δουλειά που έρχεται με τον τίτλο «Τίποτα σπουδαίο». Το ομότιτλο θα ακούσουμε σε στίχους του Πολυκυριάκου με την μαγική φωνή της Βιολέτα Σίκαρη. Και ο Γιώργος Δημητρίου θα είναι μαζί μας. Οπότε ξεκινώντας, ο Θοδωρής Κοτονιάς σε πολύ λίγο μαζί μας.
2: Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε.

0: Ο ίδιος ταξιδεύει για περισσότερο από 20 χρόνια, υπηρετεί με συνέπεια αλλά και με ψυχή το ελληνικό τραγούδι. Είναι, φίλες και φίλοι, ένας τραγουδοποιός που κατάφερε να ενώσει την παράδοση με τη σύγχρονη, αν θέλετε, μουσική έκφραση και να δώσει αυτήν τη νέα πνοή που χρειαζόταν στο λυρισμό και να χαρίσει μάλιστα τραγούδια που αγαπήθηκα βαθιά από το κοινό. Αφορμή για την σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση είναι αυτό το υπέροχο ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά, να ήταν και το τραγούδι της έναρξης της συναυλίας. Ο Θοδωρής Κοτονιάς είναι μαζί μας σήμερα και χαίρομαι πολύ που το συναντώ μετά από αρκετό καιρό μάλιστα. Θοδωρή, καλησπέρα.
1: Εγώ, Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Είναι πολλοί κόσμοι, γιατί είστε πολλοί σταθμοί μαζί.
0: Τέσσερις σταθμοί μαζί, και αν βάλεις και το ΕΡΤΕΚΟ, καταλαβαίνεις.
1: Έχουμε και ιδιαίτερη συμπάθεια επάνω σε εσάς εκεί. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά. Πραγματικά αυτό είναι η ψυχή σου, νομίζω, όσο σε γνωρίζω εγώ τουλάχιστον. Και από την παλιά μας, τέλος πάντων, επαφή που είχαμε. Αλλά και τώρα, πώς βίωσες αλήθεια εκείνη τη βραδιά στην Τεχνόπολη, προκειμένου να κατατεθεί, να ηχογραφηθεί αυτή και να κυκλοφορήσει και σε δίσκο?
1: Ναι, ήταν λίγο μακάβριο. Ήταν λίγο
0: αλήθεια?
1: Μακάβριο. Ναι, στην αρχή έτσι το είδα, γιατί νόμιζα ότι τελειώσαν όλα τώρα. Έχω πεθάνει και μου κάνουν μνημόσυνο όλα. Μετά σιγά σιγά το ιστορικόπισα, κατάλαβα ότι εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα, θα περάσει. Και οπότε, εντάξει, κάνω τώρα χιούμορ, αλλά ήταν μεγάλη τιμή, γιατί κατάλαβα ότι ύστερα από τόσα χρόνια ότι δεν ήταν... Δεν στήσαμε μια γιορτή για να γίνουν τα 20 χρόνια. Ήρθαν οι φίλοι πλέον, γιατί μετά από τόσα χρόνια έχουμε γίνει φίλοι με πολλούς επαχτούς, όλους τους ανθρώπους καλλιτέχνες που μου κάνουν την τιμή και συνεργάστηκα μαζί και μοιράστηκα πράγματα. Ήταν πολύ όμορφα. Ήταν σε γενέθλια, πραγματικά ήταν πολύ ωραία. Και ο κόσμος, ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Θα τη θυμάμαι για πάντα.
0: Και πολύ σωστά, εσύ και η παρέα σου, τέλος πάντων, μπήκατε στη διαδικασία να ηχογραφηθεί και να κυκλοφορήσει. Και μάλιστα βλέπω και σε βινήλιο. Δεν ξέρω, βγει και θα βγει το επόμενο διάστημα.
1: Περιμένουμε να βγει σε βινήλιο, ναι, για τους συλλέκτες.
0: Βέβαια.
1: Το βινήλιο έχει μια άλλη μαγεία.
0: Σωστά. Έτσι είναι.
1: Τα τελευταία χρόνια πηγαίνει καλά. Έτσι. Ζούμε σε ένα ηλεκτρονικό κόσμο, οπότε. Ο αναλογικός ήχος μεταφέρει έτσι κάτι από τα παλιά, έχει μια άλλη,
0: έτσι είναι.
1: Μια άλλη ποιότητα.
0: Βέβαια,
1: θα το
0: κάνουμε
1: και αυτό.
0: Εμείς τουλάχιστον οι πιο παλαιότεροι το ξέρουμε πολύ πολύ καλά αυτό. Ναι, πόσο μάλλον δε όταν ζούμε σε ένα τέτοιο χώρο σαν το δικό μας εδώ σε ραδιόφωνο, που είναι πλημμυρισμένο από χιλιάδες δίσκους, οπότε καταλαβαίνεις, είναι άλλο το συνέστημα. Να σου πω, 20 χρόνια διαδρομής, έτσι, ποια είναι η πρώτη εικόνα που σου έρχεται, το πρώτο συνέστημα που σου έρχεται στο μυαλό για αυτήν εδώ τη διαδρομή σου?
1: Δεν έβαζα ποτέ, δεν κάθομαι ποτέ να κοιτάξω ή να θεωρήσω ότι κάτι έκανα ή κάτι έγινε, γιατί όπως είπα στην αρχή, αν μου είναι σαν να σταματάει κάτι. Η ζωή κάνει κύκλους. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό πράγμα που νομίζω ότι έχω καταλάβει τα τελευταία χρόνια είναι ότι ή κάνεις, ανεβαίνεις, κάνεις κάποιες πύρες και πηγαίνεις κάπου ή κατεβαίνεις, τέλος πάντων. Ο σκοπός είναι να μένεις στο ίδιο σημείο. Δηλαδή, επειδή μιλάγαμε για βινήλιο, ο άνθρωπος όταν κάνει τα ίδια και τα ίδια, έχει κάποια αιμονή και την επαναλαμβάνει, είναι σαν να κολλάει η βελόνα στο δίσκο και ανοίγει ένα αυλάκι και δεν φεύγει ποτέ από εκεί μέσα. Mm-hmm. Πρέπει κάποιος να το κολλήσει. Ευτυχώς όλα αυτά τα χρόνια αλλάζω συνεχώς πράγματα. Δεν ακολουθώ μανιέρες του στυλ ότι πρέπει να βγουν δεύτερα κλειδιά. Δεν μπορεί να βγουν ποτέ, βέβαια. Mm-hmm. Αλλά να ακολουθήσω κάτι το οποίο να στηρίζει όλο αυτό και τέλος πάντων ό,τι χρειάζεται για να... Οπότε κάνω όποιες συνεργασίες έτσι, αγαπώ με ανθρώπους που αγαπάω ακόμα, αλλάζω, μπαίνω σε νέα τοπία και μου είναι αρκετά ευχάριστο ακόμα. Mm-hmm. Πέρα από την κούραση που χρειάζεται για να γίνουν όλα αυτά, γιατί είναι πολύ δύσκολα τη σημερινή μέρα πια.
0: Δισκογραφικά εννοείς? Ή γενικότερα σε γενικότερο
1: γενικότερα
0: πλαίσιο.
1: Γενικότερα πιστεύω. Ναι, αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα, οπότε πρέπει να προσαρμόζεσαι. Είναι όλα μέσα στα μίντια. Πρέπει να βλέπεις τη φάτσα σου ακόμα και αν δεν τη γουστάρεις, ας πούμε. Mm-hmm, mm-hmm. Πρέπει να μιλάς, ξέρω εγώ. Γιατί αλλιώς απομονώνεσαι. Βέβαια υπάρχει και άλλος τρόπος, πιο πιο ανθρώπινος, πιο ευήπονος, αλλά προσπαθούμε να είμαστε να εξηγούμε.
0: Στην εποχή. Στην εποχή. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα από την εποχή βέβαια των μακρινών ξαδέρφων μέχρι και το σήμερα, τέλος πάντων, υπάρχει υλικό εξαιρετικό που μας έχεις χαρίσει και έχεις μια ισορροπία ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο και ίσως είναι ένα από τα δικά σου χαρακτηριστικά στη δική σου τραγουδοποιία.
1: Νομίζω ναι, δεν είναι ακριβώς τη δική μου. Είναι μια γενιά, ένας δρόμος που ανοίχτηκε από το Ρασούλη και συγκεκριμένα από τον Νίκο τον Παπάζογλου.
0: Βεβαίως.
1: Που από εκεί προέρχονται ο μεγάλος ο Κράτης Μάλα μας, ο Θανάσης μας,
0: Παπακοσταντίνου.
1: Παπακοσταντίνου και σε αυτό το είδος της μουσικής, το οποίο μπορεί να λέγεται εντεχνό, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ένα μείγμα από λαϊκό, παραδοσιακό και ροκ. Mm-hmm. Δηλαδή ό,τι ακούγαμε, ό,τι ακούσαμε, αποδεχτήκαμε σιγά σιγά με μεγάλο, με κομβικό σημείο την εκδίκηση της Γευτιάς. Γι' αυτό ονομάστηκε και έτσι τότε από τον Μανώλη τον Ρασούλη. Mm-hmm. Γιατί μέχρι τότε σε κορεδεύανε με ακούσεις τέτοια. Ήταν με την κακή έννοια.
0: Πάντως όταν το πρώτο άκουσα εγώ αυτό το άλμπουμ, πραγματικά είχα πάθει σοκ μαζί με φίλους τότε το ακούγαμε. Γιατί τι είναι αυτό, τι υπέροχο πράγμα. Πόσο μάλλον δε όταν αργότερα γνώρισα και τον Νίκο, τον Παπάζογλου, τον συγχωρεμένο και είχα πάει και στο στούντιό του και στο αγροτικό. Εντάξει, ήταν. Ναι. Μαγικές στιγμές πραγματικά.
1: Μαγικές στιγμές και μας έχουν αφήσει έναν τρόπο.
0: Σωστά.
1: Από τότε η μουσική δεν άλλαξε ξανά πολύ. Ακολουθάμε τις ίδιες πεπατημένες, φυσικά με νέες εμπνεύσεις, αλλά πάνω κάτω δεν άλλαξε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και αν άλλαξε, κακώς άλλαξε γιατί θα επιστρέφει πάλι. Δηλαδή οι ισορροπίες σε μια συναυλία να ακούς τότε, τον Αύγουστο, και καπάκι μετά από λίγο να ακούς το Φίσιο Βαρδάρης, mm-hmm, ή ένα Στετέλι, το Πότε Βούτας Πότε Κούδας, όλο αυτό μας κυνηγάει ακόμα σήμερα και καλώς μας κυνηγάει. Μας έχει ανοίξει το δρόμο να μπορούμε σε ένα πρόγραμμα στο πρώτο μέρος ή δεν ξέρω που να λέμε τα πιο δυτικότροπα και να καταλήγουμε στα πιο νησιώτικα, στα πιο ανατολίτικα κτλ.
0: Εσύ επέλεξες πάντως με ένα νησιώτικο να ξεκινήσεις την συναυλία σου εκείνο το βράδυ, αυτό το ομότιτλο που στο κάτω-κάτω.
1: Έχω μπλέξει με τους νησιώτες.
0: Πάντως, καλά, όπως και να το κάνουμε, είναι και ένα τραγούδι που για μένα είναι σύμβολο και για πολύ κόσμο, φαντάζομαι. Έτσι, σαν τίτλος τουλάχιστον.
1: Το με βάρκα την καρδιά. Είχα καθίσει μπροστά στο κομπιούτερ και λέω τώρα πρέπει να ξεκινήσω την οργάνωση για τα 20 χρόνια. Τι κάνω. Ναι. Λέω, ωραία, πρέπει να βρω ένα τίτλο που να συμπεριλαμβάνει όλο αυτό που έχει συμβεί. Τι έχω κάνει μέχρι τώρα, πώς τα έχω κάνει, θάλασσα. Ωραία, αφού τα έχω κάνει θάλασσα, αυτό το οποίο με εκφράζει είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια ακολουθούσα αυτό που μου έλεγε η καρδιά μου, mm-hmm, χωρίς να μπορώ να διαλέξω κάτι άλλο, γιατί με την οργάνωση δεν τα πήγαινε καλά. Και βγήκε αμέσως αυτό το τραγούδι, δηλαδή 4-5 στίχοι. Βγήκε σαν ανάγκη δηλαδή για να περιγράψω όλο αυτό. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Καλά, και εκεί μετά προσθέθηκαν όλοι οι φίλοι σου.
1: Πάντα. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτα.
0: Δεν γίνεται, ναι.
1: Είναι ακόμα ξαδέρφια από παλιά. Υπάρχουν ξαδέρφια πολλά.
0: Α, υπάρχουν, ναι, φυσικά. Ναι. Να πούμε λίγο και ποιοι συμμετείχαν σε αυτό το άλμπουμ για τους φίλους που δεν το ξέρουν ακόμη ότι έχει κυκλοφορήσει.
1: Εκείνη την ημέρα μοιραστήκαμε τραγούδια από παλιά και ξαναείπαμε. Με τον Γιώργο τον Ταλάρα που είπε τα κλειδιά και τους δύο δρόμους, ναι. Η Σοφία Παπάζουλου που είπαμε μαζί, το Σκαρί, η Σαβέρια Μαριολά του Κουτί, ένα παλιό τραγούδι που είπαμε τα ξαδέρφια,
0: ναι.
1: Η Βιολέτα Ίκαρη που είπαμε τα Μαρτινά ξαδέρφια, το ομότυπλο κομμάτι, ο κύριος Κουλάς είδε και είπαμε...
0: Ο Βασίλης, ναι.
1: Ο Βασίλης Κουλάς, ο Κουμπάρας με ένα κομμάτι από το τελευταίο δίσκο που έχουμε κάνει, ο Βασίλης Δραμουντάνης.
0: Α, μάλιστα.
1: Από τα Νόγια, τραγουδιστής και μαντολινίστας, είπαμε το Τίποτα δεν φοβήθηκα. Η Ειρήνη, το Νεσάκη, είπαμε την Έρημο. Ο Νίκος Ευενετάκης, είπαμε τον Έρωτα. Δεν ξέρω αν το ξεχνάω κάποιον. Είναι 29, ήρθε ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
0: Ο Ζερβουδάκης.
1: Με την Άνοιξη και τα Στιωμένα Στιχάκη. Είπαμε και ένα τραγούδι μαζί, ο Μίλτος ο Πασχαλίδης που είπαμε μαζί τα όνειρα, και τον ακροβάτη. Και... πολύς κόσμος.
0: Πολύς κόσμος.
1: Πολύς κόσμος.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα αυτό.
0: Και επειδή πρόσφατα κουβέντιαζα με τον Δημήτρη Τζερβουδάκη, μια και τον ανέφερε τώρα, μου είπε για εκείνη τη βραδιά που ήταν μοναδική και από εκείνον είχα μάθει τέλος πάντων ότι θα επίκειται αυτό εδώ το άλμπουμ.
1: Ναι, και ήταν και ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης.
0: Να, σωστά, σωστά.
1: Η αδέρφια που είπαμε τον ποταμό και είπαμε και το παιδί, άλλο ένα τραγούδι που με κάνει μαζί με τα παιδιά. Συγγνώμη, το έχω πει στην διαδικασία, μην ξεχάσω κάτι.
0: Όχι, πες, εννοείται.
1: Και την κουλιά που
0: είπαμε. Α, βέβαια.
1: Το τάμα και του λέει, η οποία είναι χρόνια αγαπημένη και έχουμε κάνει ωραία πράγματα μαζί. Ήταν πολύ όμορφα. Η Αναστασία Φραγιαδιώτη κάνει φωνητικά σε αυτό το τραγούδι, στο Με Βάρκα την Καρδιά. Ήμασταν μαζί εκείνη το διάστημα, κάναμε μια σεζόν μαζί. Εξαιρετική τραγουδίστρια, πολύ καλός, πολύ καλό κορίτσι. Αυτά.
0: Καλά, τα κλειδιά ήταν από εκείνα τα τραγούδια βέβαια που ξεπέρασαν, έγιναν ένα με εμάς, έτσι, με τους ακροατές εννοώ, έτσι. Και έρχεται τώρα εδώ και το κουμπώνεις με τον Γιώργο μαζί.
1: Τώρα ήταν με το θείο, γιατί ο θείο.
0: Ο θείο, θείο, δεν καλά το λες. Ναι, βέβαια.
1: Ήταν, επειδή βρεθήκαμε μαζί, με είχε καλέσει ότι να κάνουμε κουλιουμτζή και γνωριστήκαμε και μου έδωσε πολλά πράγματα. Ήταν για μένα έτσι ένα δώρο, πώς να το πω, να μοιραστώ κάτι μαζί. Είναι άλμπουμ, αυτά μένουν.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι κάτι για μένα. Τώρα ελπίζω να είναι και για τους άλλους ανθρώπους ό,τι κάνουμε. Συνήθως ό,τι μας κάνει καλό εμάς, κάνει
0: σωστά
1: καλό και στους άλλους.
0: Έτσι, με βάρκα την καρδιά ταξιδεύουμε, έτσι κι αλλιώς. Ή πορευόμαστε.
1: Έτσι πως έχουμε γίνει τώρα, έτσι σε αυτό το διάστημα, όχι μόνο με βάρκα την καρδιά, δεν ξέρουμε ούτε από πού φυσάει, δεν βγαίνουμε τίποτα.
0: Έχεις δίκιο, ναι. Πάντως όσον αφορά με τις μουσικές σου, Θοδωρή, εντάξει, έχουν αυτή την αίσθηση της περιπλάνησης από παλιά, έτσι, από τα μακριά ξαδέρφια μέχρι τώρα. Κουβαλούν όμως και τις μνήμες από τους τόπους και τους ανθρώπους της καταγωγής σου. Θέλω να πω ότι για τους φίλους που δεν ξέρουν, κατάγεσαι και από τη Στερεά αλλά και από τη Σμύρνη παράλληλα.
1: Όπως η μισή Ελλάδα και παραπάνω, ναι. Και εσείς εκεί πάμε και εμείς εδώ. Δηλαδή, από το Σεβίκιο οι παππούς ήρθαν στον Πειραιά, μέσα από το Βόλο περάσανε και από τη Θεσσαλονίκη και από το Βαθύλακο. Έχω ακόμα συγγενείς παντού, Ανεζουλάκη στο επώνυμο, τους βρίσκω ακόμα και τώρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί βρίσκω ανθρώπους που ξαδέρφια που δεν τα ήξερα. Ο πατέρας μου ήταν από την Αμυγδαλιά Φωκίδος, από το χωριό μας εκεί, το οποίο ακόμα πηγαίνουμε. Υπάρχουν ακούσματα και υπάρχει αυτή η επαφή με τους παλιούς ανθρώπους που μερακλείδες. Όταν σταματήσανε πια στο χωριό, γιατί εμείς είμαστε κοντά στην Αθήνα, αυτό χωρίς να το καταλάβω το επιζητούσα σε τόπους μακρινούς που ακόμα υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι και υπάρχουν, όπως στην Κρήτη, στα Νόγια, στο Έθνο, όπως νησιά διάφορα, στη Σύμη, από εκεί μ' άρεσε να ψάχνω να βρίσκω τέτοιους ανθρώπους και αυτό ήταν κάτι που μου έδινε πολύ δύναμη για τη μουσική.
0: Ναι. Αυτό το άλμπουμ λοιπόν ξεκίνησε την πορεία του πριν από λίγο καιρό. Έχουμε τώρα και το βινήλιο που θα έρθει τις επόμενες μέρες για τους συλλέκτες, για αυτούς που αγαπούν τέλος πάντων το βινήλιο. Όμως βλέπω ότι απόψε έχει συναυλία.
1: Ναι, απόψε παίζουμε σε ένα πολύ όμορφο μαγαζί στην Αθήνα.
0: Αυτό, επειδή πρόσφατα πήγα σε εκεί το μαγαζί, είναι καταπληκτικό πραγματικά.
1: Πάρα πολύ, δεν μπορώ να κρύψω, δηλαδή το έχουν εξαιρετικά παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό, ο άνθρωπος πρώτα να είναι συνεννοήσιμος, να έχει καλές προθέσεις και διατηρούν ένα χώρο πάρα πολύ όμορφο, ο οποίος λειτουργεί και το καλοκαίρι, είναι ένα βιβλιοπωλείο δίπλα ακριβώς στις ειδικές τους εκδόσεις. Και κάνουν πολύ ωραία live. Σήμερα θα είμαστε εκεί μαζί με την Ιφηγένεια, την Ιωάννη στο Κανονάκι. Μια μεγάλη ομάδα ατόμων που ετοιμαζόμαστε να παίξουμε, να γυρίσουμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Όπου, δηλαδή,
0: με αυτό το σχήμα. Τι ωραία.
1: Με αυτό το σχήμα και ακόμα έχουμε κάποιες συνεργασίες με την πολύ καλή φίλη Σαβέρια Μαριολάκη, επίσης πολύ καλή φίλη Βιολέτα Ίκαρη, και με τον Κουμπάρο. Κουμπάρος είναι Κουμπάρος, δεν μπορούμε.
0: Κουμπάρος είναι Κουμπάρος, όπως και να το κάνουμε. Ναι.
1: Το Βασίλη, το Γραμουντάνι, κάνουμε μαζί πράγματα.
0: Ναι. Τώρα, μια και ανάφερε στην Ίκαρη, αμέσως μετά έχω φιλοξενώ τον Γιώργο τον Δημητρίου, το σολίστα από την Κυρίτη, που έγραψε το καινούργιο τραγούδι της Βιολέτας.
1: Ναι. Είμαστε και χθες την παρουσιάση που κάνανε.
0: Μάλιστα.
1: Βιολέτα είναι εξαιρετικό παιδί, αυτή πολύ καλή.
0: Υπέροχη, ναι. δεν ξέρω, πραγματικά χάρηκα που τα είπαμε, έστω και για λίγο σήμερα πάλι. Δεν ξέρω τι ακόμη ετοιμάζεις για το επόμενο διάστημα, πέρα από τις συναυλίες του καλοκαιριού μου είπες.
1: Λοιπόν, αυτό το διάστημα φυσάει λίγο περίεργα από εδώ και από εκεί και υπάρχει πολύ τρέξιμο λόγω προσωπικής ζωής με προβλήματα, όχι πολύ άσχημα τη ζωή, αυτά που έχουν όλοι. Ταυτόχρονα οργανώνουμε τις εξορμήσεις μας, δηλαδή όπου λειτουργούμε έτσι, όπου μας καλούν, δεν πάμε ακάλεστοι ποτέ εμείς, δεν χτυπάμε ποτέ, είμαστε λίγο, έχουμε μια ψωροπερηφάνεια σε αυτό, οπότε αυτό το διάστημα όσοι άνθρωποι μας έχουν από συλλόγους και από δήμους μας έχουν πάρει, ετοιμαζόμαστε να πάμε να φτιάξουμε προγράμματα που θα κουμπώνουν, να το πούμε έτσι, με την συγκεκριμένη εκδήλωση, με αυτό που θέλουν.
0: Τι ωραίο είναι αυτό που κάνεις.
1: Αυτό.
0: Μπράβο. Αληθινό. Σου εύχομαι λοιπόν να συνεχίσεις έτσι να μας χαράσεις τραγούδια που ανοίγουν δρόμους και καρδιές, όπως τα έκανες όλα αυτά τα χρόνια και για πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Ελπίζω να συναντηθούμε και από κοντά σύντομα. Αλλιώς έχουμε την ευκαιρία να ακούμε τουλάχιστον τα δικά σου τραγούδια, έτσι τα πολύ αγαπημένα. Σε ευχαριστώ, Θοδωρή Κοτονιά.
1: Εγώ ευχαριστώ και να έχετε πάντα τη δύναμη να συνεχίζετε αυτό το μαγικό πράγμα που λέγεται ραδιόφωνο, που είναι πολύ πιο ουσιώδες από όλο αυτό που επικρατεί τώρα με την εικόνα.
0: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Γιώργο Ζαλάρα, Θοδωρή Κοδωνιά, ο Θοδωρή που ήταν λίγο πριν μαζί μα και κουβεντιάσαμε για αυτό το εξαίρετο live που μπορείτε να το βρείτε ψηφιακά και σε λίγο καιρό θα έχετε την ευκαιρία να το αγοράσετε για του συλλέκτε του βινιλίου. 20 χρόνια με βάρκα την ελπίδα, Θοδωρή Κοδωνιά και τόσοι φίλοι του παρέα, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και από τον Γκάζι, ξέρετε. Είμαστε στα 32 λεπτά μετά από τι 4. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλησπέρα σε όλους σας. Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από ΣΕΡΕΣ μέχρι και Ορεστιάδα, δηλαδή ΕΡΤ Ορεστιάδα, ΕΡΤ Κομωτινής, Καβάλας και ΣΕΡΟΝ, που είναι συντονισμένοι κάθε μέρα από τις 3 μέχρι και τις 5. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο τη δεύτερη ώρα, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, και όπως σας είπα λίγο πριν, θα πάμε Κύπρο τώρα για να συναντήσουμε έναν δημιουργό και σολίστα, ο οποίος μετά από μια μακρά ουσιαστική πορεία ως μουσικός παρουσιάζει την δισκογραφική του δουλειά και το τραγούδι «Τίποτα σπουδαίο» σε στίχους του Πόλη Κυριάκου και στην ξεχωριστή αυτή ερμηνεία. Θα μου πείτε ποιο τραγούδι δεν ερμήνευσε ξεχωριστά η Βιολέτα Ίκαρη, έτσι. «Τίποτα σπουδαίο» λοιπόν, και είναι μαζί μας ο Γιώργος Δημητρίου. Καλησπέρα στην Κύπρο. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα σε εσένα, στον Άγγελο και στους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον λόγο που μου δίνετε.
0: Δεν γινόταν αυτή η εκπομπή έτσι κι αλλιώς. Κυρίως σταματάει όχι σε νέους δημιουργούς, σε ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν. Οπότε να, δίνεται σήμερα η ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για αυτό το τραγούδι που έχει και έτσι μια πολύ ωραία συναισθηματική ατμόσφαιρα από το πρώτο άκουσμα.
1: Θα έλεγα ότι αποτελεί έναν εσωτερικό μονόλογο. Κυρίως, θα έλεγα κυρίως για γυναίκες, γιατί όταν πηγαίνει στη δεύτερη στροφή και λέει «Δεν έχω εγώ στα χείλη μου καγιόνια» και είναι κάτι πολύ βαθιστόχαστο, όμως ταυτόχρονα και με τη μουσική αλλά και με την ερμηνεία της υπέροχης και ξεχωριστής Βιολέτας Ίκαρη, που την αγαπάμε πάρα πολύ, ταξιδεύεις και πηγαίνεις σε άλλα μονοπάτια. Έτσι είναι η μουσική. Σε φέρνει, σε παίρνει, σε ταξιδεύει.
0: Κάπως έτσι μου τα είπε λίγο πριν με τον Θοδωρή Κοτονιά μιλούσα και αναφερθήκαμε στη Βιολέτα και τα λοιπά. Αυτά τα πράγματα μου είπε και ο ίδιος. Όπως και να το κάνουμε, είναι ξεχωριστή. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, εγώ πώς το βλέπω, σαν πρώτα, όπως είπες και εσύ, βαθιά ανθρώπινο, να μιλάει για τη σιωπή, να μιλάει για την αγάπη, να μιλά όμως και για την απουσία, τέλος πάντων και για εκείνα τα ανίποτα που πολλές φορές καθορίζουν και τη ζωή μας.
1: Ναι, ακριβώς. Όταν λέει ένα στίχος του Πόλη Κυριάκου «Δεν είμαι δά και τίποτα σπουδαίο και ούτε που περίμενα να έρθεις», δεν σημαίνει ότι αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν θα έχει κάποιον δίπλα του και θα είναι για πάντα μόνος. Απλά είναι μια βαθιστόχαστη σκέψη η οποία κάποια φάση της ζωής μας όλοι την περνάμε. Δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται κάθε μέρα, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει και η θετικότητα δηλαδή.
0: Καλά, αλίμονο. Αλίμονο, ναι. Και η αισιοδοξία.
1: Ακριβώς, ναι. Θα ήθελα να πω όσον αφορά αυτό το single «Τίποτα σπουδαίο», ότι αποτελεί τον προπομπό του δίσκου μου, του προσωπικού, του πρώτου μου δίσκου βασικά, ο οποίος είναι πολύ συμμετοχικός. Δεν ξέρω αν είχατε πει προηγουμένως κάτι, Γιάννη μου, αλλά θα ήταν καλό να
0: το αφήσαμε για σένα, εννοείται τώρα.
1: Ωραία.
0: Μου είπε ο Θοδωρής ότι ήταν στην παρουσίαση, αυτό μόνο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τα ονόματα που τραγουδούν σε αυτό το δίσκο είναι η Βιολέτα Ίκαρη, είναι ο Γιάννης Διονυσίου, είναι ο Κώστας ο Μακεδόνας, ο Μαθαίος Τσαχουρίδης, ο Πέτρος Κουλουμής, ο Στέλιος Διονυσίου, είναι ο Δημήτρης Μεσημέρης, ο Σάββας Λαγού και η Χριστάλα Χατζηνικολή.
0: Τι λες τώρα.
1: Είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες, και αυτό που ήθελα να πω ότι είναι πολύ σπουδαίο, θεωρώ, να ενώνεις όλες αυτές τις φωνές μέσα σε ένα άλμπουμ, σε μια προσωπική δουλειά. Και φυσικά δεν αποτυπώνει τον τίτλο «Τίποτα σπουδαίο», που είναι και ο τίτλος του άλμπουμ. Όταν ήθελα να γράψω και να σκέφτηκα ότι «Τίποτα σπουδαίο», όχι, είναι και πολύ σπουδαίο κιόλας.
0: Σε παρένθεση.
1: Σχήμα οξύμορο δηλαδή.
0: Έτσι,
1: αλλά
0: έτσι, ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Και θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι 4 του Νιόβρη έρχεται η παρουσίαση του συγκεκριμένου δίσκου στο Σταυρό του Νότου.
0: Στις 4, συγγνώμη, πότε είπες?
1: 4 Νοεμβρίου.
0: Α, Νοέμβριο, μάλιστα, ναι.
1: Συγγνώμη, 4 Νοεμβρίου το 26, στο Σταυρό του Νότου, με την παρουσία όλων των καλλιτεχνών. Όλων των καλλιτεχνών.
0: Καλά, αυτή θα είναι η μαγική.
1: Και θα είναι και όλοι οι στιχουργοί. Έχουμε 7 στιχουργούς που συμμετέχουν.
0: Ναι. Οι οποίοι είναι πέρα από τον Πόλη.
1: Πέρα από τον Πόλη τον Κυριάκου είναι η Μαρία Χατζαυξέντη,
0: ναι,
1: Ανδρέας Χρυσάφου, Μαρία Κρασοπούλου, Ανδρέας Σωτηρίου, Σάββας Μιλτιάδος και Μίλτος Μιλτιάδος.
0: Μάλιστα. Τι ωραία. Έχεις προγραμματίσει για το πότε θα βγει το άλμπουμ κανονικά?
1: Θα παρουσιάσουμε το δεύτερο τραγούδι στη σειρά,
0: ναι.
1: αρχές Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο 8ο Music Group και στο Δημήτρη Καρά για την επιμέλεια αυτή που έχει για το άλμπουμ. Και θα βγει το δεύτερο τραγούδι τώρα σύντομα, αρχές του Ιούνιου βασικά, πρώτη εβδομάδα, που είναι του Στέλιου του Διονυσίου το τραγούδι. Ένα βαρύζει μπέκικο. Μετά θα βγει και το τρίτο στη σειρά. Και όταν έρθει ο Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, θα βγάλουμε ακόμα δύο τραγουδάκια.
0: Mm-hmm.
1: Και η παρουσίαση του δίσκου, 4 του Νοέμβρη. Εκείνη τη μέρα θα ακούσουν και τα υπόλοιπα τραγούδια. Mm-hmm. Ο κόσμος γενικά, mm-hmm. στις πλατφόρμες.
0: Έχεις συνεργαστεί σαν σολίστας, Γιώργο, με σπουδαία ονόματα. Τώρα τι να πει κανείς, από τον Νταλάρα και την Τιγλικερία μέχρι Σαββόπουλο, θυμάμαι, Φαραντούρη και τα λοιπά, έτσι. Μια τεράστια διαδρομή. Ήταν τώρα το timing που λέμε και στα ελληνικά, να φτάσουμε στο σημείο για να γράψεις πιάτα, να μας χαρίσεις μάλλον, γιατί έτσι το βλέπω εγώ τα δικά σου τραγούδια.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ήταν το timing. Δεν θα έλεγα ότι πριν 10 χρόνια ή ακόμα και πριν 5, ας πούμε, θα μπορούσα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω βοήθησε πάρα πολύ το ότι κάτσαμε στα σπίτια μας όταν ήταν το COVID.
0: Mm-hmm.
1: Ο καθένας έψαξε κάτι να βρει από τον εαυτό του που ήταν κάπου σε μια πόρτα κλειστό, γιατί η καθημερινότητά μας, κακά τα ψέματα, δεν μας αφήνει να εκδώσουμε όλες τις πτυχές του εαυτού μας. Mm-hmm. Οπότε εκεί στο COVID κάτι βρήκα επιπλέον, μια πόρτα, ένα παραθυράκι, και ξεκίνησα και έγραφα. Και όταν βάζεις τα τραγούδια σου όχι μόνο σε φίλους, αλλά και σε αγνώστους που μπορεί να βρεις, αγνώστους που δεν θα σου πουν ψέματα και θα σου πουν την αλήθεια, mm-hmm. και σου λένε είναι ωραία τα τραγούδια σου, τότε κάτι σου λέει ότι μπορείς να προχωρήσεις. Έτσι. Δεν είναι μόνο ότι άμα αρέσουν τα δικά μου τραγούδια, mm-hmm. μα αρέσει και του κόσμου. Mm-hmm. Όταν αρέσει και στον άλλο που το ακούει, τότε το προσπαθείς και το αποτέλεσμα είναι, όπως πολύ σωστά ακούσατε με τη φωνή της Βιολέτας, ή κάτι μαγικό, mm-hmm. θα έλεγα.
0: Ξέρεις κάτι, αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση στο πρώτο τραγούδι που ακούσαμε από το άλμπουμ, το ότι υπάρχει το μπουζούκι, υπάρχει ο μπαγλαμάς, αλλά λειτουργούν, Γιώργο, έτσι να το πω, σχεδόν αφηγηματικά. Ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης,
1: ας πούμε. Δεν είναι κατά ανάγκη.
0: Δεν είναι κατά ανάγκη.
1: Επειδή είμαι σολίστας στον μπουζούκι, όπως είχες προαναφέρει, Γιάννη, mm-hmm. μου, ότι θα είναι όλα τα τραγούδια και να δείξουμε ότι υπάρχει το μπουζούκι σαν... Μπορεί κάποια
0: πρώτο
1: τραγούδια,
0: όργανο,
1: όπως
0: ναι.
1: το ζεμπέκικο αυτό, ναι, το ζεμπέκικο του Στέλιου θα είναι.
0: Θα είναι, δηλαδή, λογικό.
1: Και
0: ναι.
1: Κάποια άλλα τραγούδια δεν το διαθέτουν αυτό σαν διάθεση. Και αν θέλεις, μάλιστα σε ένα δεν έχει καθόλου μπουζούκι, σε ένα τραγούδι του δίσκου. Mm-hmm. Καθόλου δεν έχω βάλει, γιατί... δεν θεωρώ ότι επειδή είμαι σολίστας επί όλα τραγούδια να είναι με μπουζούκι.
0: Έλα,
1: γράφω μουσική, έτσι. Γράφω μουσική γιατί η μουσική είναι οικουμενικό, ας πούμε, είναι οικουμενική λέξη.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι απλά επειδή είμαι σολίστας θα γράφω μουσική μόνο για μπουζούκια.
0: Γράφεις με μπουζούκι όμως. Πώς γράφεις τις νότες, ναι. με μπουζούκι γράφεις.
1: Ναι,
0: με μπουζούκι
1: τα γράφω, αλλά τα φαντάζομαι στο μυαλό μου ενορχιστρωμένα.
0: Απίστευτο.
1: Αν θα είναι με μπουζούκι, θα είναι με μπουζούκι. Αν όχι, θα είναι με άλλο όργανο, με βιολί, με ακορδεόν. Δεν είναι κατά ανάγκη το μπουζούκι πρώτη γραμμή.
0: Ενορχιστρώσεις ποιος κάνει? Εγώ τώρα κάνω τον συνήγορο, το διαβόλο, καταλαβαίνεις, πρέπει
1: καλά,
0: να ρωτάω.
1: Καλά, η ερωτήση σου είναι πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ κιόλας που μου κάνεις πάσα, αλλά εγώ κάνω ενορχιστρώσεις.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και σε συνεργασία με τον φίλο μου τον Ευθύβολο Θεοχάρους στο στούντιο που είμαστε παρέα,
0: ναι.
1: Συζητούμε, αλλά εγώ τις κάνω τις ενορχιστρώσεις κυρίως, γιατί είμαι εκεί και... λαμβάνω μέρος σε όλα, mm-hmm. όσα έχουν.
0: Mm-hmm. Δεν ξέρω mm-hmm. το πόσο εύκολο είναι τώρα στην εποχή μας, Γιώργο, με τόσα ρεύματα να έρχονται μουσικά, ένας δημιουργός να κρατήσει έτσι πιστά τη δική του αισθητική, χωρίς να παρασυρθεί από τις τάσεις, τις μουσικές τάσεις της εποχής.
1: Είναι δύσκολο αυτό, αλλά εναπόκειται στον καθένα από εμάς και από το χαρακτήρα που έχει χτίσει τόσα χρόνια, αν θα το κρατήσει ή όχι.
0: Ναι.
1: Ή αν θα ενδώσει, ας πούμε, σε... ας το ονομάσω κάποιον πειρασμό της εποχής,
0: mm-hmm.
1: γιατί περί πειρασμού πρόκειται, αν θα πας με το ρεύμα ή αν θα πας μόνος ή με τους λίγους, ας το ονομάσω.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι κρατάμε μια γραμμή η οποία τουλάχιστον για μένα αντιπροσωπεύει εμένα, και τους καλλιτέχνες που τραγουδήσαν τα τραγούδια και τους ευχαριστώ, γιατί όταν πήρα για παράδειγμα τη Βιολέτα και της είπα μέσω του Πόλη του Κυριάκου και τον ευχαριστώ και ακούει το τραγούδι το οποίο εγώ τραγούδισα σε demo, ναι, και λέει μου άρεσε πάρα πολύ, είναι υπέροχο και ευχαρίστω θα το τραγουδήσω.
0: Τι ωραία.
1: Αυτό είναι σαν μπορώ να σου πω για μένα η πληρωμή μου.
0: Αυτό είναι, έτσι είναι, έτσι είναι, αυτό. Αξίζει πολύ πολύ περισσότερο και από την πληρωμή που είπες εσύ. Αυτή είναι το γέμισμα της καρδιάς και της ψυχής, Γιώργο.
1: Ναι, θα ήθελα να πω κιόλας αν ο κόσμος μπορεί να ακολουθήσει στα social media μου George Dimitriou, mm-hmm, και επίσης στην επίσημη σελίδα του 8ο Music Group στο YouTube θα δει το βίντεο κλιπ το οποίο επιμελήθηκε ο Πάνος Ζενίδης, σκηνοθέτης.
0: Υπέροχο.
1: Μπορεί ο κόσμος να το δει εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο το βίντεο κλιπ. Καλέστη το. Έγινε στο Σταυρό του Νότου.
0: Α, ναι.
1: Κιόλας. Mm-hmm. Οπότε αν ίσως να είναι και σημαδιακό το ότι έγινε αυτό το βίντεο κλιπ πριν λίγο καιρό στο Σταυρό του Νότου και μετά δρομολογήθηκε η παρουσίαση εκεί του δίσκου, mm-hmm, 4 του Νοέμβρη φέτος. Mm-hmm. Αυτά ήθελα να πω γενικώς, ας πούμε, για το δίσκο. Και...
0: Κοίταξε, νομίζω ότι μια πρώτη, έτσι κι αλλιώς πρώτη φορά συναντιόμαστε ραδιοφωνικά, όταν θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ ή και με τα υπόλοιπα τραγούδια, θα δούμε τι χρόνος υπάρχει και σε σένα και σε μένα γενικότερα, θα το ξανακάνουμε, πόσο μάλλον δε όταν φτάσουμε στο αποκορύφωμα, δηλαδή να ολοκληρωθεί το άλμπουμ και να το έχουμε στα χέρια μας πια. Να σου πω, πόσα τραγούδια θα έχει, δεν μου πες.
1: 8 τραγούδια 8. Είναι μάλιστα. 8 τραγουδάκια.
0: Τραγουδάκια δεν τα λες, τραγούδια.
1: Ναι, 8 τραγουδάκια είναι σαν να δεις τα παιδιά σου, έτσι τα νιώθεις, τα μωράκια σου, δηλαδή έτσι, τα παιδάκια σου, τα τραγουδάκια σου, αυτό είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει και ένα υπέροχο ντουέτο με τον Μαθαίο Τσαχορίδη και τον Πέτρο τον Κουλουμή, αυτό είναι έκπληξη τον ντουέτο, έχει γίνει και το βίντεο κλιπ και αυτού.
0: Να.
1: Σύντομα όλο θα γίνει.
0: Άρα, μισό λεπτό. Άρα, όλα τα τραγούδια είναι έτοιμα. Αυτό μου λες στην ουσία.
1: Ναι,
0: είναι έτοιμα.
1: Έχουν όλα ηχογραφηθεί. Τα έχουν όλα τραγουδήσει οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές.
0: Mm-hmm.
1: Και σιγά-σιγά
0: θα βγαίνουν.
1: Έχει δρομολογηθεί ένα πρόγραμμα μαζί με τον Δημήτρη Δοκαρά.
0: Βέβαια. Ναι. Τα παιδιά εκεί είναι εξαιρετικά.
1: Και φυσικά, ναι, δεν το συζητάω.
0: Έτσι.
1: Ναι, και ευχαριστούμε όλους όσους δουλεύουν και την Ειρήνη και το Δημήτρη.
0: Την Ειρήνη, βέβαια. Ναι. Να σου πω, εντάξει, αυτό το άλμπουμ σιγά σιγά ολοκληρώνεται και θα το έχουμε στα χέρια μας. Τώρα, είμαστε πια σε καλοκαιρινή περίοδο. Είσαι μεταξύ Κύπρου, Αθήνας, Αθήνας, Κύπρου και παντού.
1: Ναι, αυτό όπως ακριβώς το έχεις περιγράψει. Έχουμε πολλές συναυλίες. Αυτή τη βδομάδα, για παράδειγμα, παίζω με τον Κώστατο Μακεδόνα εδώ στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Μετά με το Στέλιο Διονυσίου.
0: Σε ποιο, γιατί ο Κώστας κάνει και πολλά προγράμματα. Δεν ξέρω, με τον Καλδάρο ή με κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι με τη Ρούλα εδώ στην Κύπρο.
0: Α, μάλιστα. Άλλο. Ναι.
1: Okay, και τον Κούλιτο Θεοδόρου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε το Στέλιο Διονυσίου, με τον Δημήτρη Μπάση και με άλλους διάφορους οι οποίοι έρχονται εδώ και συνεργαζόμαστε. Στην Αθήνα τώρα έχουμε κάτι, γιατί είχα συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον Στέφανο τον Κορκολή.
0: Mm-hmm.
1: Και έχω παίξει το Ηρώδιο το Σεπτέμβριο του 23 σαν σολίστας εκεί, σε ένα σπουδαίο έργο του Στέφανου του Κορκολή, και έχει δρομολογηθεί τώρα μια συναυλία που σύντομα θα την ανακοινώσω στα social media μου. Οπότε θα κατέβω και Αθήνα για αυτά, γι' αυτό σου αναφέρω.
0: Μάλιστα. Και έπειτα συνέχεια,
1: έτσι.
0: Θα υπάρχει συνέχεια και λογικό είναι να υπάρχει συνέχεια. Γιώργο, θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι νεότερο προκύψει. Να σε βλέπω τώρα εδώ και μέσα στα social που λες, στο Facebook που τραγουδάς εδώ με ένα φίλο σου. Λίγο το αισθηματίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μου σήμερα και θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς.
1: Για τον λόγο, καλή συνέχεια σε εσένα, στους ακροατές σου, στον Άγγελο εκεί δίπλα σου, και ελπίζω να τα πούμε ξανά σύντομα.
0: Σύντομα θα τα πούμε. Εύχομαι πραγματικά έτσι αυτά εδώ τα τραγούδια που έρχονται να μας ταξιδέψουν βαθιά μέσα στις καρδιές, στην καρδιά τη δικιά σου και του κόσμου, έτσι, και να ταξιδέψουμε γενικότερα. Να βρούμε την αλήθεια και την ψυχή και την ουσία του τραγουδιού.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Πολύ ωραία τα λόγια που είπες. Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ. Φιλιά στην Κύπρο. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Γεια σας.
0: Γιώργος Δημητρίου, ένας εξαίρετος σολίστας, ακούσατε το, και το βιογραφικό του και όλα τα υπόλοιπα και αυτά που ετοιμάζει. Με χαρά φυσικά θα τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα, μόλις κυκλοφορήσουν και τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ. Έχουμε χρόνο, έχουμε. Πόλης Κυριάκου, Βιολέτα Ίκαρη, Γιώργος Δημητρίου, Τίποτα Σπουδαίο. Το πρώτο τραγούδι, το ομότιτλο άλμπουμ.

Η μοναδική Βιολέτα Ίκαρη. Τώρα, να σας υπενθυμίσω ότι αύριο θα έχουμε στη συντροφιά μας το νέο άλμπουμ του Χρήστου Βέργου με μια σειρά από υπέροχα τραγούδια. Και μαζί μας θα είναι επίσης και ο Απόστολος Μόσιος, που επιστρέφει με καινούριο, με μάλλον μια νέα εκδοχή ενός άλλου τραγουδιού. Θα μας τα πει ο ίδιος καλύτερα αύριο με τον Απόστολο, έτσι και λέω, συναντιόμαστε συχνά πυκνά κάθε φορά που έχει κάτι ενδιαφέρον να μας πει. Τίποτα άλλο παρά ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλους. Όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα ολοκληρώσουμε. Μακρινά ξαδέρφια, Βιολέτα Ίκαρη, Ικαριώτικος και Θοδωρής Κοτονιάς.

Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

για των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή Μη-1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρες κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Πόρους από το επόμενο ΕΣΠΑ στοχεύει να δεσμεύσει η κυβέρνηση για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, όπως επεσήμανε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Μιλώντας στο συνέδριο του ειδησιογραφικού ιστότοπου festival.gr, ο Υφυπουργός χαρακτήρισε την επέκταση προς τα βορειοδυτικά ως τη μεγάλη προτεραιότητα η οποία θα αλλάξει τη Θεσσαλονίκη. Δύο υπηρεσικά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων προκειμένου να εξεταστούν επί τόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον Πειραιά, παρουσιάζοντας παράλληλα το πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυσης του νοσοκομείου με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και πρόσθετο προσωπικό. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικώς θα πραγματοποιείται στο εξής η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, την οποία εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η αναβάθμιση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΑΔΕ για την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναφορών πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Αύριο θα επιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της περίοδου 2025-2026. Το ποσό που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση αλλά και το μέσο θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο χωρίς συμψηφισμό με οφειλές στο δημόσιο. Στη Μέση Ανατολή, με στεναρή απάντηση, απειλεί το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν σε περίπτωση νέων επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας σήμερα το πρωί. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων σήμερα, ανάμεσα τους 3 παιδιά στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεών του κατά της Χεσμπόλα, παρά την κατάπαυση πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οθεί τα κράτη να επανεξετάσουν τις ενεργειακές στρατηγικές τους, ανοίγοντας νέες οδούς ανεφοδιασμού και στρεφόμενα στους δικούς τους πόρους για να αντιμετωπίσουν τη δεύτερη ενεργειακή κρίση σε διάστημα 5 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Η Ελλάδα αντιμετώπισε το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση των συμπερασμάτων του. Αναφέρει επίσης ότι οι ισχυρές επενδύσεις και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζουν την ανάπτυξη από τον αντίκτυπο του πολέμου, προβλέποντας ότι θα διαμορφωθεί στο 1,8 το 2026. Γνώριμοι των αρχών με βαρύ ποινικό παρελθόν είναι οι τρεις που συνελήφθησαν για την ένοπλη επίθεση κατά ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια. Ο ένας μάλιστα είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Οι δράστες πυροβόλησαν το θύμα στα πόδια για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Η αστυνομία αναζητά και τέταρτο άτομο που διέφυγε. Για μια πόλη που μπορεί κάποια στιγμή σε 5 με 6 χρόνια να έχει 600 στρέμματα πρασίνου εκτός από το περιαστικό δάσος, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε το festival.gr. Ο κύριος Αγγελούδης συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων στους χώρους πρασίνου την περιοχή από το Λευκό Πύργο μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, δίπλα στη Νέα Παραλία, αλλά και το πάρκο που θα προκύψει από την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ανέρχεται σε 120 στρέμματα. Για το ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης από το λιμάνι μέχρι το Λευκό Πύργο, δήλωσε ότι βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης και αν δεν υπάρξουν προσφυγές, σε 4 με 5 μήνες μπορεί να ξεκινήσει. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται

0: προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, ενώ τις απογευματινές ώρες προβλέπονται τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
7: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
8: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
10: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς για τη βαριά.

Everything Burns, διότι όλοι συμφωνούμε ότι σαν πολύ νωρίς μας ήρθε το καλοκαιράκι 2026, άσε που διαβάζω ότι φέτος το καλοκαίρι για την Ελλάδα θα είναι, λέει, το θερμότερο από ποτέ. Το καταλάβαμε, το νιώσαμε ήδη στο πετσί μας. Ελάτε να δροσιστούμε παρέα εδώ στον 102.3. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρες ραδιοφωνικές, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της 5ης, 28 του Μάη, είναι η εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα τον Κοράνη, που είναι στην τεχνική υποστήριξη. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δροσερή συντροφιά έως και στις 7. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι 31 βαθμοί Κελσίου, δεν το λες και λίγο, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, κόκκινο δεν βλέπω κάπου. Αν εσείς έχετε κάποια έτσι διαφορετική άποψη από εκεί που είστε, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber. Στο 6930-078-228. Μεταξύ άλλων, σήμερα, 5η 28 του Μάη, δεν βλέπω να εορτάζει κάποιος. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία. Η μέρα της δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν. Η μέρα της δημοκρατίας στο Νεπάλ. Και τέλος, εθνική ημέρα μοσχαρίσιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε βάλει καφεδάκι, έχουμε βάλει την καλύτερη μας διάθεση, έχουμε βάλει, θεωρούμε, πολύ ωραία τραγούδια, οπότε σας στέλνουμε εδώ. Συγκεκριμένα συνεχίζουμε με Def Leppard και συγκροτηματάρα και κομματάρα και Animal, αφιερωμένο στο δικό μου το ζωάκι που ήδη υποφέρει από τη ζέστη, στο σκύλο μου. Γι' αυτό μην τα ξεχνάμε και να αφήνουμε μπολάκια με νερό έξω στο δρόμο για τα δεσποτάκια μας.

Δεν θες να τραγουδάω, ε? Θέλεις να με βγάλεις στον αέρα να τραγουδάω. Def Leppard, Animal, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. And I want... Όχι, δεν έχει άλλο. Να το, έχει κι άλλο. And I need, and I love Animal. Εννοείται, τα αγαπάμε τα ζωάκια μας. Καλά, ειδικά τη δική μου τη σκυλίτσα, παρότι είναι λίγο ένα ωραίο γλυκό βασανάκι, τη λατρεύω. Ώρες-ώρες, λέει, στα viral του διαδικτύου, αναρωτιέμαι αν όλα αυτά συμβαίνουν επειδή άνοιξα μία φορά την ομπρέλα μέσα στο σπίτι. Διότι αν κάνεις ένα σκρολάρισμα γενικότερα με την επικαιρότητα, η αλήθεια είναι αυτό σκέφτεσαι. Δοκίμασα, λέει, το μαγιό μου για φέτος και εύχομαι το καλοκαίρι ειρήνη και μοιοπία σε όλο τον κόσμο. Σωστό κι αυτό. Θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, απόγευμα 5ης, 28 του Μάη, στα 18-19 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και εκεί που είχε καθίσει η μπύλια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για τον καιρό δηλαδή που θα κάνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σήμερα διαβάζω σκαμπανεβάσματα με ζέστη και με καταιγίδες. Το καταλάβαμε, έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Ή θα έχεις πάρα πολύ ζέστη και θα λες άντε να βρέξει λίγο για να δροσιστώ, και εκεί που σκάει ο τζίζικας θα πέφτει η βροχή, θα πέφτει η καταιγίδα κτλ. Λοιπόν, αυτές τις ημέρες το καιρικό σκηνικό στη χώρα μας αναμένεται να παρουσιάσει έντονες αναλλαγές με ζέστη, με συννεφιά, με τοπικές καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους. Η κατάσταση αναμένεται να διαρκέσει έτσι μέχρι και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, οπότε θα είναι και πιο αισθητές οι μεταβολές. Σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αναμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16, όπως είπαμε, έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ίδιος ο καιρός. Και το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε κάποιες νεφώσεις και θερμοκρασίες από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αλλά τελικά τον καιρό που περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, στα βόρεια, σου λέει, θα έχουμε λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά είναι αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, απόγευμα στα υπηρωτικά και στην Κρήτη και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οπότε τι κρατάς? Τίποτα. Ότι όπως είναι σήμερα ο καιρός, έτσι θα είναι γενικότερα και τις επόμενες ημέρες. Εκεί δηλαδή είπαμε που σκάει ο τζίζικας, ενδεχομένως να σκάσει και μία βροχή και μία καταιγίδα. Έσκασε και λίγο κινησούλα τώρα. Στα κόκκινα τώρα ξαφνικά, γιατί εγώ ντύθηκα στα καρπουζή σήμερα. Έχουμε στα κόκκινα την Τζιμισκή, τη Δωδεκανήσου, την Κουκουντουριώτου και κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να στείλουμε την καλησπέρα μας à tout le monde, έτσι, Megadeth, σε όλο τον κόσμο. Στο φίλο μου τον Γιώργο θέλω να πω από τη Δράμα ότι βρήκα το τραγούδι που περίμενες και είχες ζητήσει να μάθεις ποιο είχα παίξει κάποια στιγμή. Οπότε, αν θες, πάρε τηλέφωνο να σου πω ποιο ήταν αυτό. Και φυσικά, περιμένουμε και τους υπόλοιπους να στείλουμε την καλησπέρα μας και στην Καβάλα και στη Λάρισα που μας ακούτε και στην Κατερίνη και στο εξωτερικό και στο Βερολίνο εκεί στο Δημήτρη. À tout le monde.

Έτσι θα κάνουμε σήμερα, τέτοιο παιχνιδάκι. Λοιπόν, και οι Megadeth, ορίστε, για σένα ρε εσύ, Ανδρέα Κοράνη. Θέλω να πιστεύω ότι σου αρέσουν οι Megadeth. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Την καλησπέρα μου και στη φίλη μου τη Νατάσα, την καλησπέρα μου και στη φίλη μου τη Στέλλα. Σε όποιους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα του άκου να δεις, απόγευμα 5η, 28 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα σήμερα που έχεις γενέθλια. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, τα καλύτερα ευχόμαστε. Λοιπόν, έχεις γενέθλια παρέα με τον Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και κιθαρίστα, τον Τζον Κάμερον Φόκερντι. Γεννήθηκε 28 Μαΐου του 1945. Σβήνει τα 81 κεράκια σήμερα, να τα χιλιάσει. Ο Τζον Φόκερντι μαζί με τον Ντακ Κλίφορντ, τον Στου Κουκ και τον αδελφό του, τον Τόμ Φόκερντι, ίδρυσε το συγκρότημα που όλοι γνωρίζετε, του Creedence Clearwater Revival, CCR, στο οποίο ήταν ο Τζον Φόκερντι τραγουδιστής, κιθαρίστας και κύριος στιχουργός. Γνώρισαν επιτυχία με πάρα πολλά τραγούδια όπως το Suzy Q, A Put a Spell on You. Αργότερα έρθαν και άλλες επιτυχίες όπως το Bad Moon Rising, το Proud Mary, το Have You Ever Seen the Rain και πολλά πολλά άλλα. Ο Τζον Φόκερντι όμως από το 1973 ακολουθεί solo καριέρα με τραγούδια όπως το Rocking All Around the World, το οποίο αργότερα το διασκευάζουν και οι Status Quo. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame με αυτό τον CCR το 1993, ενώ το άλμπουμ του Revival που κυκλοφόρησε το 2007 ήταν υποψήφιο για το βραβείο Grammy Best Rock Album, αλλά τελικά έχασε από τους Foo Fighters. Οπότε με τούτα και με τα άλλα, με αυτά και με εκείνα, με CCR και Suzy Q οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων των 5.30 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Αναμένουν την έγκριση του Τραμπ, όπως μεταδίδει το Άξιος. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα το σοκ του πολέμου, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εκτός λειτουργίας από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το μετρό της Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται η λεωφοριακή γραμμή Μ1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακή για τις αναμονές. Προηγήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα πιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της περίοδου 2025-2026. Συνελήφθη 27χρονος για απάτες μέσω ψευδών αγγελιών ακινήτων και προσλήψεων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 18:00 με δελτίο ειδήσεων.

0: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
1: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζητήσατε, είπαμε. Εμείς χατήρι δεν χαλάμε για το φίλο μας τον Γιώργο από τη Δράμα. Free και wishing well. Όλοι καλά να είμαστε, να είσαστε. Γενικότερα υγεία, χαρά και περισσότερες, είπαμε, ευχάριστες ειδήσεις θέλουμε. Εδώ, όχι μόνο σήμερα, εδώ στο Άκου να Δεις, γενικότερα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Κωνσταντίνα που βρίσκεται στην παρέα μας και μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Απόγευμα 5ης, 28 του Μάη, και σήμερα κάτι πολύ όμορφο συμβαίνει εδώ στην πόλη μας. Μία γαστρονομική γιορτή αφιερωμένη στις λαϊκές αγορές, στο άγαλμα Βενιζέλου. Ήδη έχουν λάβει από το πρωί έτσι εκδηλώσεις. Η καρδιά της παράδοσης και της γαστρονομίας χτυπάει στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αριστοτέλους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απίφθινε κάλεσμα στους κατοίκους και στους επισκέπτες της πόλης για μία πολύ ξεχωριστή, διαφορετική γευστική γιορτή αφιερωμένη στον θεσμό των λαϊκών αγορών. Σήμερα, 5η, μάλιστα 28 του Μάη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, το άγαλμα Βενιζέλου μεταμορφώνεται σε μία υπαίθρια γαστρονομική σκηνή, γεμάτη αρώματα, γεμάτη χρώματα και κυρίως γεμάτη φρέσκα προϊόντα. Ήδη από το πρωί, από τις 9 το πρωί ως τις 2, διάφοροι μαθητές επισκέφθηκαν εκεί το χώρο, έγιναν δράσεις για τα παιδιά. Μαθητές από δημοτικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας εξερεύνησαν έτσι εκεί γενικότερα τα διαδραστικά εργαστήρια, τα οποία κυρίως επικεντρώθηκαν στα 4 στοιχεία της φύσης, τη γη, νερό, αέρα και ήλιο, και έμαθαν πώς αυτά συνδέονται και με τη διατροφή και με τη σωματική δραστηριότητα, αλλά και την ισορροπία της ζωής. Επίσης, από τις 6 τώρα το απόγευμα μέχρι και τις 11.30 το βράδυ, η εκδήλωση θα συνεχίσει με λαϊκό πρόγραμμα για τους ενήλικες. Θα τραγουδήσουν ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης, η Μαριάνθη Κεφάλα, η Ευτέρπη Λιμναίου, ισορροπιστής, Μπάμπης και Μανετζίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, ενώ μουσική θα παίξει ο DJ Μπατσαράς. Όλα αυτά σήμερα λοιπόν συμβαίνουν στην όμορφη πόλη μας. Θα συνεχίσουμε μουσικά με 80's, εννοείται, διότι αγαπάμε τα 80's. Και έχουν επιστρέψει κιόλας, όχι μόνο σαν μουσική, και γίνονται έτσι, ξέρετε, remaster και διασκευές αυτών των τραγουδιών που τότε εμείς αγαπήσαμε, αλλά και σαν look. Έχει επιστρέψει δηλαδή το look των 80s. Τις προάλλες διάβαζα για το κούρεμα για εμάς τις γυναίκες, το Stevie Cut, το οποίο είναι πειρασμένο, σου λέει, από τη Stevie Nicks, που είχε τις προάλλες γενέθλια που τα λέγαμε εδώ. Η Stevie Nicks είναι η τραγουδίστρια των Fleetwood Mac. Και επειδή και αυτή είχε ένα μαλλί έτσι πλούσιο με αφέλειες και φράντζα κτλ. Αυτό σου λέει τώρα το κούρεμα, ας πούμε, εκείνο των 80's, το Stevie Cut από τη Stevie Nicks, επανήλθε. Ναι, αλλά κάνεις φράντζα, αλλά στις 2 εβδομάδες μεγαλώνει και πρέπει να ξαναπάς στο κομμωτήριο. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, γιατί και εγώ έκανα φράντζα, έκανα και εγώ το Stevie Cut, το οποίο από εδώ και πέρα το λέμε και Tonya Cut. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1983, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Ρένα Κάρε με το τραγούδι Flash Dance, What a Feeling. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, φυσικά μέρος του soundtrack της ταινίας Flash Dance. Ενώ το 1969, νωρίτερα δηλαδή, ο Mick Jagger και η Marianne Faithfull, άκου να δεις τώρα, συλλαμβάνονται στο σπίτι του στο Λονδίνο και κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών. Λίγο αργότερα θα αφαιθούν ελεύθεροι με εγγύηση ύψους μόλις 50 λιρών.

Και ο Mick Jagger και Just Another Night, λίγο έτσι μία βραδιά ακόμα μαζί σου και λίγο μουσική ακόμα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 5ης 28 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, ενώ πριν μου έλεγε ο φίλος μου ο Γιώργος ότι εκεί στη Δράμα είχε λέει και ανέμους, είχε και βροχές, είχε και καταιγίδες, ήταν λίγο δύσκολα σήμερα τα πράγματα, αλλά είπαμε κάπως έτσι φέτος θα τσουλήσει όλο το καλοκαίρι, άσε που μάλλον εικάζεται, είπαμε, κλιματική αλλαγή λέγεται αυτό, ότι θα είναι το πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Λοιπόν, πάμε στην ευχάριστη είδηση της ημέρας, διότι την ψάχνουμε, δυσκολευόμαστε, είναι η αλήθεια, αλλά τη βρίσκουμε. Βραβεύτηκε διανομέας που βρήκε και παρέδωσε χρήματα στη Θεσσαλονίκη, μπράβο στο παλικάρι. Γιατί πολλές φορές σκέφτομαι, αν εσύ έβρισκες χρήματα, εγώ αν έβρισκα χρήματα, οποιοδήποτε από εμάς θα τα έδινε, θα μου πεις εξαρτάται το ποσό, αλλά και πάλι, και ένα πενιντάρικο, εκατοστάρικο, γιατί όχι, εξαρτάται. Λοιπόν, ένας διανομέας φαγητού στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών βρήκε και παρέδωσε στον ιδιοκτήτη το χρηματικό ποσό που βρήκε, δεν ξέρουμε ποιο ήταν το ποσό, και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να τον βραβεύσει. Ο διανομέας είναι ο πρόδρομος ο Γιαννακίδης, μπράβο στο παλικάρι, που βραβεύτηκε για την ανθρωπιά του. Μίλησε στην εκπομπή μάλιστα της ΕΡΤΡΙΑ, Μέρα με Χρώμα, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, για τις σκέψεις που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, η αλήθεια είναι, στην καθημερινότητα της δουλειάς τους οι διανομείς, σημειώνοντας ότι είναι ήρωες, όντως, γιατί παλεύουν καθημερινά σε δύσκολες συνθήκες. Και τώρα μου δίνει μια τάκα το συγκεκριμένο θέμα, διότι πάρα πολλές φορές σας έχουμε πει, λέγαμε τώρα νωρίτερα για τις βροχές, για τις καταιγίδες, γιατί μία έχουμε ζέστη, μία βροχούλες. Όταν βρέχει πάρα πολύ, ας μην παραγγείλουμε. Δηλαδή, ας λυπηθούμε τον έρμο, το διανομέα που με το μηχανάκι βρίσκεται στους δρόμους της πόλης σας. Δείχνουμε ανθρωπιά, αν μη τι άλλο, όσο μπορούμε ο καθένας. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Σαν σήμερα το 1966 στην κορυφή του Billboard βρίσκεται ο Percy Sledge και το τραγούδι του When a Man Loves a Woman, το οποίο είναι πασίγνωστο και μάλιστα το έχουμε ακούσει και στην ομότιτλη ταινία, το When a Man Loves a Woman του 1994. Πρόκειται για ένα ρομαντικό δράμα με τη Meg Ryan και τον Άντι Καρσία. Θεωρώ ότι περισσότεροι την έχετε δει αυτή τη συγκινητική ταινία. Τι συγκινητικό τραγούδι και τι συγκινητικό αυτό το γλυκό ψυγείο της μαμάς που μας φτιάχνει αυτή τη στιγμή στο στούντιο 4 στην Ερτένα, ο Δημήτρης Μακρινιώτης. Ειλικρινά βάζω τα κλάματα με το γλυκό εγώ παρά με το άσμα.

Από τα πιο όμορφα έτσι ρομαντικά τραγούδια, διότι είμαστε και ρομαντικές ψυχές. Πολύ ρομαντικό το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ξανά χωρίς μετρό για 3 εβδομάδες, οπότε θα συσφίξουμε τις σχέσεις μας. Ρολά κατεβάζει από σήμερα βράδυ 5η, 28 Μαΐου, το μετρό Θεσσαλονίκης. Από αύριο Παρασκευή 29 του Μάη έως και στις 19 Ιουνίου, η Θεσσαλονίκη και οι επισκέπτες της πόλης θα πρέπει να επιστρέψουν στην προ-μετρό εποχή. Ο αγαπημένος μας ο ΑΣΤ μπαίνει ξανά στο επίκεντρο των μετακινήσεων. Τα αυτοκίνητα θα γίνουν περισσότερα ξανά στο κέντρο. Το να βρεις πάρκινγκ, εντάξει, ενδεχομένως να είναι δύσκολο. Αρχικά να πούμε ότι αυτή η διακοπή της λειτουργίας της βασικής γραμμής είναι απαραίτητη για να προγραμματοποιηθούν οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι θα μπορούμε να πηγαίνουμε με το μετρό και στην Καλαμαριά από τις 19 Ιουνίου. Αυτό θα συμβεί γύρω στα τέλη του Ιούλιο. Οπότε τι γίνεται τώρα, φεύγει το μετρό και επιστρέφει η αγαπημένη μας Μη 1, αυτή η λεωφοριακή γραμμή που έχει γίνει λίγο το talk of the town, το Μη 1. Η καθημερινή λειτουργία αυτής της γραμμής είναι από τις 5 τα ξημερώματα ως τις 12 τα μεσάνυχτα, ενώ οι γραμμές που ενισχύονται είναι το 3, IKEA νέος σιδηροδρομικός σταθμός, 31, Βούλγαρη Κτέλ, 39 και Φυσιά Δικαστήρια. Οπότε εσείς σημειώνετε από αύριο 29 του Μάη μέχρι και 19 του Ιούνιου μετρό Γιόκ. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, σαν σήμερα το 1998 στην τελετή απονομής των Ivor Novello Awards που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grosvenor House στο Λονδίνο, το τραγούδι Candle in the Wind χαρίζει στους δημιουργούς του, τον Elton John, 2 βραβεία, International Hit of the Year και Best Selling British Single. Το τραγούδι αρχικά, κάτι που δεν γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος, είχε γραφτεί το 1973 και η πρώτη εκτέλεση, σου λέει, ήταν αφιερωμένη στη Marilyn Monroe. Το 1997 όμως ο Elton John κυκλοφορεί μια επανεκτέλεση αυτού του τραγουδιού στη μνήμη της πρόσφατα χαμένης του φίλης και πριγκίπισσας της Ουαλίας, Diana. Κατά την παραλαβή μάλιστα των βραβείων τότε, το 1998, ο Elton John είπε πως για εκείνον ήταν μια γλυκό πικρινίκι. Οπότε με αυτό το τραγούδι, το Candle in the Wind και τον Elton John, οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άγκου να δεις τον 102.3, διότι έχουμε και τις νέες ταινίες που κάνουν τις πρεμιέρες τους σήμερα στους κινηματογράφους, διότι ως γνωστόν η 5η είναι αγαπημένη μέρα για τους σινεφίλ, και φυσικά και μουσικά νέα και τα καλύτερα τραγούδια εδώ στο Άγκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι διαπραγματευτές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία και αναμένουν την έγκριση του

Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Άξιος που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες έγκριση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Άξιος που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες.

0: τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθεται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή 1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημί εξπρές κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εξυπηρετούνται από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. 2 υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων προκειμένου εξεταστούν επί τόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Μετά τη μελέτη της δικογραφίας, ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη, η οποία κατά περίπτωση αφορά στη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, άμεση συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι συλληφθέντες παραβεύθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση των εκβιασμών προς ιδιοκτήτες γης και την ψευδή υποβολή στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος προσποιούνταν ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες. Στη συνέχεια, συναντούσε υποψήφιους εργαζόμενους σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας, αποσπώντας προσωπικά στοιχεία, τραπεζικά δεδομένα και κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες του δημοσίου με πρόσχημα την πρόσληψη. Με τα στοιχεία των θυμάτων, προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων και στη συνέχεια αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των μισθώσεων, αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα, όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Νέα αύξηση σημείωση θερμοκρασία στη χώρα σήμερα, με το κύμα ζέστης να επιμένει για ακόμη μία ημέρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιανιτσών, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης προβλέπονται τοπικές νεφώσεις ως τις απογευματινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσχερα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 18:30 με τίτλους ειδήσεων.
1: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Next Generation EU.
1: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκον 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκον 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Όμως είμαι ακόμα εδώ. Εδώ είμαστε στο Άκου να δεις, στον 102.3, Ανδρέας Κοράνης, στην τεχνική υποστήριξη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Καλοκαιρινό απόγευμα 5ης, 28 του Μάη, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου. Λίγο κινησούλα εκεί, ξέρετε, Ίωνος Δραγούμη, γύρω από τα δικαστήρια, λίγο κέντρο της πόλης. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Σιγά σιγά. Με τέτοιο καιρό ξεκινάμε και τα παγωτάκια, ξεκινάμε και τις βουτιές στη θάλασσα, ξεκινάμε να ονειρευόμαστε καλοκαιράκι 2026 που μας ήρθε λίγο η αλήθεια, είναι απότομα και νωρίτερα, αλλά και το Release Athens 2026 υποδέχεται τον Παύλο Παυλίδη, διότι ακούσαμε ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό τραγουδάρα εννοείται, την Κυριακή 5 του Ιούλη στην Πλατεία Νερού. Ένα χρόνο μετά τη συναυλία σταθμό στον κατάμεστο ίδιο χώρο, ο Παύλος και η μπάντα του επιστρέφουν για να μας χαρίσουν ξανά μια ονειρική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα, με μελωδίες, στίχους, εικόνες που μας έχουν εμπνεύσει, εννοείται και από τα ξύλινα σπαθιά τραγούδια και όχι μόνο, και έχουν γίνει εννοείται και κομμάτι της ζωής μας. Ας πούμε αυτό το τραγούδι, το λιωμένο παγωτό, θυμάμαι όταν ήμουν μικρή πιτσιρίκα, φοιτήτρια τέλος πάντων, που πηγαίναμε στα κλαμπάκια και το τραγουδούσαμε και ενωνόμασταν όλοι μαζί και γινόμασταν μια παρέα και τσιροκοπούσαμε και την επόμενη μέρα δεν μας έβγαινε φωνή, αλλά δεν μας ένοιαζε και καθόλου. Μαζί λοιπόν με τον Παύλο Παυλίδη, την Κυριακή 5 του Ιούλη, θα είναι μαζί του δύο από τα πιο συνεπή, από τα πιο επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, ο Παν Παν και το Παιδί Τραύμα. Λοιπόν, σας στέλνουμε στην παρέα μας 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε αγαπάτε, 6930-078-228. Θα ξεκινήσω με τον Νταμιάνο, μου πέφτει λίγο μικρός είναι η αλήθεια, αλλά είναι ο αγαπημένος μου. Νταμιάνο Ντέιβιτ από τους Μάνεσκιν, Νάιλ Ρότζερς και Τάιλα, σε ένα υπέροχο τραγούδι, Talk to Me, ενώ έρχεται και ο Ντέιβιτ Γκέτα στην παρέα του Άκου να δεις, στον 102.

Και αν δεν το καταλάβατε, I only want you when you're gone. Δηλαδή, σε θέλω μόνο όταν φεύγεις. Είπαμε, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Εδώ είμαστε, υπέροχο τραγούδι. Το αφιερώνω στη φίλη μου τη Μαρία. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στάθη που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5η, 28 του Μάη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι μας μπήκε λίγο απότομα το καλοκαιράκι, είναι η αλήθεια. Είχαμε υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα και μάλιστα υψηλότερη, τώρα διάβαζα, μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου, βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης και των Γιάννητσών, όπου έφτασε 35,7 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι θα τσουλήσει, είπαμε, και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με λίγο άστατο εμέν, με σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, από τη μία, είπαμε, θα έχουμε τις βροχούλες και τις καταιγίδες, που τώρα τις θέλουμε κιόλας για να δροσιστούμε. Και από την άλλη, βέβαια, δεν θέλουμε ακραία φαινόμενα και προβλήματα, εννοείται. Όλα δικά μας τα θέλουμε. Θα μου πεις, τι να κάνουμε, έτσι πάνε αυτά. Και από την άλλη, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάω σε μια γυναίκα που αυτή κι αν ανεβάζει τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Εγώ έχω ντυθεί, είπαμε, σήμερα στα καρπουζή. Γενέθλια έχει αυτό το κορίτσι, το υπέροχο κορίτσι, που έχει ταλαιπωρηθεί λίγο, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια με την υγεία της, αλλά είναι μαχήτρια, το παλεύει και μπράβο της, και εμείς της ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας τα καλύτερα. Αναφέρομαι στην Ταρατατζουμ, Kylie Ann Minogue, Αυστραλή τραγουδίστρια, pop, στιχουργός, ηθοποιός, τα πάντα όλα, sex symbol, pop icon κτλ. Η Kylie Minogue έχει γενέθλια, γεννήθηκε 28 του Μάη του 1968, σβήνει τα 58 κεράκια σήμερα, γεννήθηκε στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, ξεκίνησε την καριέρα της σε πολύ μικρή ηλικία ως ηθοποιός. Έγινε δημοφιλής μάλιστα από την τηλεοπτική σειρά Neighbours το 1987, τη δεκαετία των 80's. Γνώρισε επιτυχία με το τραγούδι Locomotion. Έχει κυκλοφορήσει 11 άλμπουμ με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 68 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή της είναι πάρα μα πάρα πολλά τόσα χρόνια. Εμείς της ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα, τύχη και χαρά. Και εγώ επέλεξα για τη συνέχεια ένα τραγούδι που εγώ αγαπώ από την Kylie Minogue. Θεωρώ ότι και αναδεικνύει τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά εκείνη ήταν και μπροστά για την εποχή του και είναι λίγο διαφορετικό από το άσουν μπισολάκι, ας πούμε, άστο πιστολάκι που λέγαμε εμείς μικροί. Λοιπόν, με Kylie Minogue κοδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων με το φίλο μου το Χρήστο το Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αναμένουν την έγκριση του Τραμπ, όπως μεταδίδει το Άξιος. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται από αύριο η λεωφοριακή γραμμή 1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό. Στα Τελωνία, Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές. Προηγήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκών τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσωρινά κρατούμενος και ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια για τους εκβιασμούς προς ιδιοκτήτες γης και τις ψεύδεις υποβολές στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα πιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης περίοδου 2025-2026. Συνελήφθη 27χρονος για απάτες μέσω ψευδών αγγελιών ακινήτων και προσλήψεων. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
4: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και Dua Lipa και Bad Bunny, One Day, διότι ο Bad Bunny πέραν του Super Bowl, στο cast του Toy Story 5, εντάχθηκε όπως έγινε γνωστό με αφορμή την κυκλοφορία του τελικού τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας κινουμένων σχεδίων, διότι σήμερα 5η 28 του Μάη, είναι, είπαμε, ημέρα για κινηματογραφικά νέα και βγαίνουν οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους και γενικότερα σας έχουμε πολλά. Ο Πορτορικανός λοιπόν superstar, ο Bad Bunny, δάνεισε τη φωνή του σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που μοιάζει με κομμάτι, λέει, πίτσας που φοράει γυαλιά ηλίου. Είναι ανεπιτίδευτα χαλαρός και μυστηριώδης, ο Pizza with Sunglasses είναι μέλος μιας μικρής αλλά ισχυρής κοινότητας ξεχασμένων παιχνιδιών που ζουν σε ένα εγκαταλελειμμένο υπόστεγο στην αυλή. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε δει το Toy Story, πάρα πολύ συγκινητικό με τα παιχνίδια που μιλάνε, που έχουν έτσι μια κοινότητα μεταξύ τους, τα έχω δει και εγώ φυσικά. Και επίσης ένα όνειρο που έχω, για όποιον ακούει εκεί έξω, είναι να δανείσω κι εγώ τη φωνή μου σε έναν χαρακτήρα για animation ταινία. Λέμε τώρα. Παράλληλα, όπως φαίνεται και σε αυτό το τρέιλερ για το Toy Story 5, ο Woody, ο Buzz και η αγαπημένη τους παρέα έρχονται αντιμέτωποι, σου λέει, με τα έξυπνα gadget, τις οθόνες και την απροθυμία των μικρών φίλων να παίξουν πλέον με κλασικά παιχνίδια, γιατί ισχύει και αυτό. Επίσης, εκτός από το Bad Bunny, ακούμε και το Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee, John Cusack, Donny Hale,

ξένες επαφές τρίτου τύπου στη μεγάλη οθόνη. Το φιλμ αγγίζει τον πυρήνα της φιλμογραφίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ και τι θα συνέβαινε αν η εξωγήινη τελικά ήταν πραγματική, αν η ανθρωπότητα το γνώρισε και το έκρυβε συστηματικά. Εσείς πιστεύετε σε εξωγήινους, ναι ή όχι? Όπως και να έχει, με το νέο αυτό τρέιλερ που έχει ήδη κυκλοφορήσει, η αντίστροφη μέτρηση, σου λέει, για αυτήν την ταινία για τις 12 Ιουνίου, έχει ήδη ξεκινήσει. Disclosure Day, εμπνευσμένο από τα μυστικά του Πενταγώνου, φαινομενικό αριστούργημα, έτσι μας λένε δηλαδή, για τον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Λοιπόν, θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που εσείς μας το ζητήσατε και εμείς πάλι χατήρι δε χαλάμε, Ισπανικό, για τη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Εδώ είμαστε. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μέχρι και τις 7 εδώ στο Άκου να δεις τον 102, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30, ναι, 078, σωστά, 2-2-8.

Πάντως μας έφτιαξε τη διάθεση αυτό το τραγούδι, αν μη τι άλλο, γιατί μας θυμίζει έτσι κάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης, 28 του Μάη, και ως γνωστόν κάθε έτσι Πέμπτη βγαίνουν, και κάθε 28 του Μάη, όχι, κάθε Πέμπτη βγαίνουν οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους, έχει ζεστάνει και ο καιρός, έχουν ξεκινήσει και τα θερινά σινεμά και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα. Αρχικά έρχεται η ταινία Backrooms. Το Backrooms είναι μια αμερικανική ταινία τρόμου, επιστημονικής φαντασίας. Συγκεκριμένα στο Backrooms σε σπάει στη δεκαετία του 1990. Η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός νεαρού οδηγεί στην ανακάλυψη μιας σειράς από παράξενα βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος. Μέσα από αυτά τα πλάνα αποκαλύπτεται ένας ατελείωτος λαβύρινθος άδειων κυτρινοπών χώρων, τα λεγόμενα Backrooms, εξού και ο τίτλος. Ένα

αδιάκοπτο, σου λέει, παράλληλο σύμπαν όπου οι νόμοι της πραγματικότητας φαίνεται να καταραίουν. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, ωραίο το story, ωραία η πλοκή. Αν τώρα σας αρέσουν οι μεικτές πολεμικές τέχνες, τότε η επόμενη ταινία είναι για σας. Αναφέρομαι στην ταινία Beast. Το Beast είναι μια αθλητική, δραματική ταινία δράσης του 2026, η οποία διαδραματίζεται στον κόσμο των μεικτών πολεμικών τεχνών με έναν Russell Crowe λίγο διαφορετικό, θα έλεγα εγώ. Ο θρύλος, σου λέει, των μεικτών πολεμικών τεχνών, ο Patton James, πλέον εργάζεται ως επαγγελματίας ψαράς, τραβιέται πίσω στο κλουβί όταν ο αδερφός του κινδυνεύει, επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή Σάμι και δεσμεύεται για ένα τελευταίο αγώνα. Εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά με τόσο πολύ ξύλο, με αγχώνουνε. Και τέλος έχουμε και μια μαύρη κωμωδία, η Christophers είναι μια μαύρη κωμωδία. Επιτέλους και κάτι έτσι λίγο διαφορετικό. Τα αποξενωμένα, λέει, παιδιά ενός κάποτε διάσημου ζωγράφου καταστρώνουν ένα παράτολμο σχέδιο. Τι? Να προσλάβουν μια ταλαντούχα συντηρήτρια έργων τέχνης με σκοτεινό παρελθόν για να ολοκληρώσει κρυφά τα ανολοκλήρωτα έργα του πατέρα τους. Ελπίζουν έτσι να αυξήσουν την αξία, να εξασφαλίσουν μια μεγάλη κληρονομιά και η συνέχεια επί της μεγάλης οθόνης. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι ταινίες. Εγώ προσωπικά θα βλέπα τους Christophers, αλλά με συγκινεί και το backrooms, έτσι με ξητάρι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Red Hot Chili Peppers, διότι σαν σήμερα το 2006 στην πρώτη θέση των βρετανικών album charts βρίσκονται για τρίτη και τελευταία εβδομάδα οι Red Hot Chili Peppers, το album τους Stadium Arcadium, το ένατο studio album του συγκροτήματος. Μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του πούλησε στην Αμερική 450 εκατομμύρια αντίτυπα, δημοφιλή τραγούδια του album πολλά, όπως το Danny California και το Snow που ακούμε για τη συνέχεια.

Να και κάτι που έμαθα σήμερα. Αυτό το τραγούδι μου είπε ο φίλος μου ο Ανδρέας Ογκοράνης ότι τελικά εγώ για άλλη νόμιζα ότι γράφτηκε και τελικά για άλλη γράφτηκε. Αλλά ερωτεύτηκε τη φωνή της. Ο David Coverdale, τον Whitesnake, ερωτεύτηκε τη φωνή της Τίνα Τέρνερ και της έγραψε αυτό το τραγούδι. Να κάτι που δεν ήταν έτσι ευρέως γνωστό. Θα κλείσουμε με Kyle Minogue, διότι είχε γενέθλια σήμερα, η γενέθλια σήμερα και την αγαπάμε ιδιαίτερα με ένα υπέροχο τραγούδι. Αφού πρώτα σας δώσουμε και δύο έτσι μουσικές, μία μουσική μάλλον και μία θεατρική πρόταση για σήμερα βράδυ Πέμπτης. Πάμε στο Effect της Lucy Preble στο Θέατρο Αμαλία, μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Δεν θέλω να σας κουράσω. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους σήμερα Πέμπτη στις 9 και 4 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Ενώ η μικρή σκηνή γιορτάζει το κλείσιμο μιας υπέροχης χρονιάς με την παράσταση που αγκαλιάστηκε θερμά από τον κόσμο, με τον Ανδρέα Καρακώτα, σταθερό συνεργάτη και φίλο της μικρής σκηνής και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη στις 10, στα 12 ευρώ είναι το εισιτήριο. Άνευ εισιτήριο, είμαστε καθημερινά κοντά σας. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Άκου να δεις, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, θα μπορούσα να κάνω άλλες δύο ώρες εκπομπή. Αλλά σας αφήνω και παραδίδω τη σκυτάλη στον Θανάση τον Βουκόπουλο. Μια ιστορία θα σας πει. Και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 που θα είναι Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι. Να είστε όλοι καλά. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Ενδεχομένως θα βρέξει αργότερα. Να προσέχετε και γεια και χαρά.

Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξελίξεις σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Το πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με στόχο την παράταση της εκεχηρίας για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Απομένει η τελική έγκριση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

0: προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρες κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά, ενώ θα ενισχυθούν και οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της διόρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση των εκβιασμών προς ιδιοκτήτες γης και την ψευδή υποβολή στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια, Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Αφέθηκε ελεύθερη. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος προσποιούνταν ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες. Αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, αναρτώντας ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές και μάλιστα αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα, όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα, με το κύμα ζέστης να επιμένει για μία ακόμη ημέρα. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη στερεά Ελλάδα, με τις μέγιστες να ξεπερνούν τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς Σύνδου και Γιαννίτσων, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και με τοπικές βροχές πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι, βόρειοι δυτικοί 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι περιγραφές κάνουν λόγο για ένα πολύ όμορφο και συνάμα τρυφερό, ευαίσθητο συναισθηματικά κορίτσι. Και ως συνήθως γίνεται, η ευαίσθητη είναι αυτή που κατά βάθος είναι και η πιο ανθεκτική, εκείνοι που καταφέρνουν να εκφράσουν και να σηκώσουν το βάρος των καιρών τους, αλλά και των καιρών που θα έρθουν. Και κατά ψέματα το έχουμε δει τόσες φορές, τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην αλλαγή του κόσμου λίγο ή πολύ δεν το έκαναν μόνο με εφόδου σε ανάκτορα κρατώντας τζουγκράνες ή μουσκέτα με μπροστογέμιση, και δεν το έκαναν μόνο άμεσα με την έννοια του τώρα. Πολλά έργα, πολλές πράξεις χτυπήθηκαν στις εποχές τους, λιδωρήθηκαν, αλλά με έναν τρόπο ιδιαίτερο, λες και κρυμμένα κάτω από χόβολη, άντεξαν και αποτέλεσαν σημεία αναφοράς για αλλαγές του μέλλοντος. Και σίγουρα μιλώντας για αλλαγές, εκείνο που έχει σημασία δεν είναι η ποσότητα αλλά η ποιότητα. Η Άν Μπροντέ, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, συμμετείχε με τις αδελφές της σε μια ποιητική συλλογή, έγραψε μόνο 2 μυθιστορήματα και τίποτα περισσότερο. Κι όμως ήταν υπεραρκετά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως πάντα, συντροφιά με τον αγαπημένο Ανδρέα Κοράνη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και όλο αυτό θα το στείλετε στο 54160. Θέλω να πιστεύω όμορφα, χαλαρά, με έναν τρόπο ιδιαίτερο θα κυλήσουμε και μουσικά σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα βρεθούμε στον Βικτοριανό κόσμο, με τραγούδια που αποτέλεσαν, ας το χαρακτηρίσουμε με σημερινούς όρους, επιτυχίες της εποχής, έμειναν στην Βρετανική παράδοση και εξακολουθούν να αποτελούν θησαυρούς, πραγματικούς θησαυρούς. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε παραδοσιακό, το «Over the Hills and Far Away», ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην εμπλοκή των Βρετανών στον πόλεμο της Ισπανικής διαδοχής. Γιάν Μπροντέ γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου του 1820 στο Thornton του Yorkshire. Ήταν το έκτο και τελευταίο παιδί της Μαρίας Μπράνουελ και του εδεσιμότατου Πάτρικ Μπροντέ. Μετά από την Μαρία, την Ελίζαμπεθ, την Σάρλοτ, τον Πάτρικ Μπράνουελ και την Έμιλι, την οποία είχαμε δει κατά το παρελθόν, συντροφιά εδώ. Έμιλι με την οποία είχε και ένα πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό δεσμό. Ο πατέρας της, Ιρλανδικής καταγωγής, μετακινήθηκε στην Αγγλία το 1802 προκειμένου να σπουδάσει θεολογία στο κολέγιο του Αγίου Ιωάννου στο Κέμπριτζ, από όπου αποφύτησε το 1806. Ο Πάτρικ Μπροντέ, ένας αυστηρός άνθρωπος, όντας ήδη εφημέριος, έγραφε ποίηματα τα οποία δημοσίευε στον τοπικό τύπο και είχε δημοσιεύσει το 1815 και μία ευαγγελική ιστορία με τίτλο «Αγρικία στο δάσος», ενώ το 1818 μία νουβέλα με τίτλο «Η υπηρέτρια του Κίλανρεϊ». Η μητέρα της οικογένειας, ένας χαρούμενος ζωντανός άνθρωπος, είχε συγγράψει και εκείνη ένα αδημοσίευτο έργο με τίτλο «Τα πλεονεκτήματα της φτώχειας στους θρησκευτικούς προβληματισμούς», ένα δοκίμιο που προέτρεπε τους πιστούς να νοιάζονται για τους φτωχούς. Στα 1820 η οικογένεια μετακόμισε στο Χάουορθ. Αδυνατισμένη όμως από τις συνεχείς γένες 6 παιδιών, πέθανε από καρκίνο στις 15 Σεπτέμβρη του 1821 και τον ίδιο μήνα η αδελφή της, η Ελίζαμπεθ, μετακομίζει στο πρεσβυτέριο προκειμένου να βοηθήσει τον πατέρα Πάτρικ με τα 6 παιδιά. Τη χρονιά του 1824 ο Πάτρικ Μπροντέ έστειλε όλες του τις κόρες εκτός από την μικρή Αν στο σχολείο του Κόουνμπριτζ, όπου πήγαιναν τα κορίτσια των κληρικών. Οι συνθήκες ήταν πολύ σκληρές. Δύσκολα χρόνια και κατά ψέματα αρκούσε ένα παιδάκι να φέρει τύφο και τα σχολεία άδειαζαν. Η Μαρία και η Ελίζαμπεθ προσβλήθηκαν από την ασθένεια. Πιο άτυχη από όλες η Μαρία, η οποία είχε ήδη φυματίωση. Την έστειλαν πίσω στο σπίτι και εκεί ξεψύχησε. Και όταν στη συνέχεια αρρώστησε και η Ελίζαμπεθ, ο πατέρας πήρε όλες τις κόρες του αμέσως από το σχολείο.

Come into the Garden Mouth, φίλες και φίλοι, άλλο ένα τραγούδι της εποχής ακούσαμε από τον Michael William Balfe. Και για την Elizabeth όμως ήταν ήδη πολύ αργά, φίλες και φίλοι. Επιστρέφοντας στο σπίτι, πεθαίνει κι αυτή. Και έτσι η χρονιά του 1825 σφραγίζεται από τον θάνατο των δύο μεγαλύτερων κοριτσιών της οικογένειας Μπροντέ. Μεταξύ του 1826 και του 1829, οι τρεις αναπομείνασες αδελφές και ο αδελφός τους, ο Μπράνουελ, συνέχισαν την εκπαίδευσή τους στο σπίτι με δασκάλους τον πατέρα και τη θεία τους. Στο σπίτι, τα παιδιά περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους διαβάζοντας και συνθέτοντας ιστορίες για να ξεφύγουν από τη δυστυχία τους. Είχα φτιάξει έναν κόσμο εντελώς δικό τους, τον οποίον εφοδίαζαν με τις ζωές και τα έργα τους ποιοι? Ο Όμηρος, ο Βιργίλιος, ο Σέξπιρ, ο Μίλτον, ο Μπάιρον, ο Σκοτ, ο Έσοπος με τους μύθους του και πάνω απ' όλα η διασκέδαση στις αραβικές νύχτες και η ιστορία των πουλιών της Βρετανίας. Ο τύφος, η φυματίωση, οι γενικώς οι δύσκολες συνθήκες δεν είχαν καμία θέση σε εκείνο τον κόσμο και η Άν ένιωθε όμορφα με τα αδέλφια της. Μέχρι τα 15 της έλαβε κατοίκον μόρφωση, διδάχτηκε και μουσική και ζωγραφική και σε εκείνη την ηλικία στάλθηκε για 2 χρόνια εσωτερική στο σχολείο Roehead, στο οποίο δίδασκε η μεγαλύτερη αδελφή της, η Σάρλοτ. Σε ηλικία 19 χρόνων αποφάσισε να εργαστεί για πρώτη φορά ως γκουβερνάντα. Λόγω της απειρίας της δεν κατάφερε να επιβληθεί στα παιδιά και έτσι ύστερα από λίγους μήνες την απέλυσαν. Δεν το έβαλε κάτω και από το 1840 μέχρι το 1845 εργάστηκε ξανά ως γκουβερνάντα στο σπίτι του εδεσιμότατου Ρόμπινσον. Επισκεπτόταν την οικογένειά της μόνο 2 φορές το χρόνο, τον Ιούνιο και στις γιορτές των Χριστουγέννων, ενώ με την οικογένεια Ρόμπινσον έκανε διακοπές κάθε καλοκαίρι στην παραθαλάσσια κομμόπολη του Σκάρμπορο, την οποία και λάτρεψε. Πάμε σε ένα ιστορικό τραγούδι της εποχής, φίλες και φίλοι. Πάμε στο Scarborough Fair. Μόνο που θα το ακούσουμε από σύγχρονους τραγουδοποιούς, σύγχρονους ερμηνευτές, ένα υπέροχο ντουέτο του Simon & Garfunkel.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αναμένουν την έγκριση του Τραμπ όπως μεταδίδει το Άξιος. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, το Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται η λεωφορειακή γραμμή Μ1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων, αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές, συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα κρατούμενος ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο, υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Αριοπάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. 27χρονος συνελήφθη για απάτες μέσω ψευδών αγγελιών ακινήτων και προσλήψεων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε μια πολύ ιδιαίτερη πένα της Βικτοριανής εποχής, την Αν Μπροντέ, μία εκ των αδελφών που άφησαν πραγματικά ιστορία στον χώρο της ποίησης και της λογοτεχνίας. Ο Θανάσης Ευβικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ανδρέας Κοράνης μαζί μας στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, παλιόφιλο, πάντα εδώ. Στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στον Μάκη, τη Μαρία, τον Δημοσθένη, άνθρωποι του βιβλίου, και οι τρεις όλα τα χρόνια. Στο Στέλιο μας, την Πατρίτσια, την Αμαλία. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Άννα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Κάθε μια από τις τρεις αδελφές Μπροντέ είχε το δικό της τηλεγραφής. Πάνω απ' όλα είχε τη δικιά της προσωπικότητα. Αλλά όσοι τις έχουν μελετήσει αναγνωρίζουν πως οι ζωές τους, παρά τη διαφορετικότητα των χαρακτήρων, ήταν πραγματικά δεμένες. Τα κορίτσια αυτά έπρεπε να αντέξουν, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, σε εποχές πολύ σκληρές. Και κάθε μια ήταν εκεί πάντα για τις άλλες. Γιατί το λέω αυτό? Το 1844 η Έμιλι Μπροντέ ξεκίνησε να τακτοποιεί, να βάλει σε μια τάξη που λέμε, σε δύο σημειωματάρια, όλα εκείνα τα σκόρπια ποίηματα που είχε γράψει. Το ένα σημειωματάριο ονομάστηκε «Τα ποίηματα της Γκόνταλ», ενώ το άλλο έμεινε χωρίς τίτλο. Και το έκανε. Το φθινόπωρο του 1845 η Σάρλοτ ανακάλυψε τα τετράδια της αδελφής της και επέμενε ότι τα ποίηματα έπρεπε να εκδοθούν. Η Έμιλι, έξαλλη με την παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής, αρχικά είπε όχι, αλλά υποχώρησε όταν από μηχανής θεός η Αν έφερε τα δικά της γραπτά, αποκαλύπτοντας τις αδελφές της ότι και εκείνη είχε γράψει ποίηματα στα κρυφά. Και κάπως έτσι, το 1846, τα ποίηματα των αδελφών Μπροντέ εκδόθηκαν σε ένα βιβλίο με τίτλο «Ποίηματα των Κάρερ, Έλλης και Άκτον Μπέλ». Για την έκδοση αυτή, οι αδελφές Μπροντέ υιοθέτησαν, όπως καταλάβατε, ψευδόνυμα. Η Σάρλοτ διάλεξε το όνομα Κάρερ Μπέλ, η Έμιλι το Έλλης Μπέλ και η Αν το Άκτον Μπέλ. Η Σάρλοτ έγραψε στο βιογραφικό σημείωμα ότι η επιλογή τους στα φανταστικά ονόματα υπαγορεύτηκε από ένα είδος συνειδησιακού ενδιασμού στο να υιοθετήσουν αρσενικά χριστιανικά ονόματα. Δεν ήθελαν να φανερώσουν ότι είναι γυναίκες, διότι είχαν μια εντύπωση, λογικό με βάση την εποχή, ότι οι γυναίκες συγγραφείς αντιμετωπίζονταν με προκατάληψη. Είπαμε, δεν είχαν άδικο. Στη συλλογή αυτή η Αν συμμετείχε με 21 ποίηματα, όσα και η Έμιλι, ενώ η Σάρλοτ συμμετείχε με 20. Αν και αρκετούς μήνες μετά την έκδοση είχαν πουληθεί μόνο 2, οι αδελφές Μπροντέ δεν αποθαρρύνθηκαν, καθώς οι κριτικές που απέσπασαν από λογοτεχνικά περιοδικά ήταν πολύ θετικές. Γράφει η Αν στο ποίημα της «Η δύναμη της αγάπης». «Αγάπη, πράγματι η δύναμή σου είναι ισχυρή. Έτσι μόνη να αντέξεις τέτοια πάλι, τρεις εναντίον ενός και ασταμάτητη, ο θάνατος, η τρέλα και η απελπισία. Δε μέσως η δικιά μου δύναμη, η υγεία, η ελπίδα και το σθένος θα με είχαν εγκαταλείψει προπολού, αν δεν ήταν η αγάπη, και η καρδιά μου θα είχε βυθιστεί». Το Δεκέμβριο του 1847, φίλες και φίλοι, η Αν Μπροντέ θα δημοσιεύσει το πρώτο της μυθιστόρημα, το Agnes Grey, εμπνευσμένο
από τις εμπειρίες της ως γκουβερνάντα πλουσίων και κατά κανόνα κακομαθημένων παιδιών. Στο βιβλίο, η Άγνες Γκρέι, μια νεαρή, φτωχή, αλλά μορφωμένη γυναίκα στην Βικτοριανή επαρχιακή Αγγλία, επιδιώκοντας να γνωρίσει τον πραγματικό κόσμο και να βιώσει, θα λέγαμε, έναν βαθμό οικονομικής ανεξαρτησίας και κοινωνικής καταξίωσης, αποφασίζει, ασκώντας ένα ταιριαστό για το φύλο και την τάξη της επάγγελμα αυτό της γκουβερνάντας, να αναλάβει αρχικά τα παιδιά της οικογένειας Bloomfield. Κατά συνέπεια, το πρώτο μέρος της Agnes Grey βασίζεται αρκετά πιστά στην σχετικά βραχύβια θητεία της Anne ως γκουβερνάντα στην οικογένεια Ingham στο Blake Hall στο δυτικό Yorkshire, όπου πέρασε πραγματικά δύσκολες μέρες αναλαμβάνοντας την εκπαίδευση των δύο κακομαθημένων μεγαλύτερων παιδιών της οικογένειας, 7 και 5 χρόνων αντιστοίχως. Η δεύτερη θητεία της ηρωίδας, στην έπαυλη Χόρτον και στην οικογένεια Μάρι, υπήρξε ευτυχέστερη, εμπνευσμένη από τα χρόνια που η ίδια η Άν Μπροντέ προσλήφθηκε από τους Ρόμπινσον. Εκεί πρωτόγραψε ποίηση, γνώρισε καλύτερα την ενορία και τον κόσμο, συνδέθηκε με τις μαθήτριές της που την αναζητούσαν και μετά τη θητεία της. Μια μικρή παύση, φίλες και φίλοι, για μουσική, ήρθε η ώρα για το «My Thing is My Own».

Ήρθε από πολύ μακριά αυτό το μήνυμα, φίλες και φίλοι, και θα ανταποδώσω βαθιά αγάπη στην Δήμητρα και στην Ειρήνη που απολαμβάνουν, φαντάζομαι, ολιγοήμερες διακοπές στη Βενετία, πραγματικά από πολύ μακριά. Και εύχομαι, αγαπημένες ακροάτριες, να έχει συννεφιά εκεί που βρίσκεστε, για να μπορέσετε να δείτε τη Βενετία στην πραγματική της διάσταση στο χώρο. Διότι ως γνωστόν, όταν έχει λιακάδα, η αντανάκλαση του φωτός πάνω στο νερό και στη συνέχεια το χτύπημά του πάνω στα κτίρια, τα μεγεθύνει, και αυτό που βλέπουμε είναι, όπως λένε οι Ιταλοί, μια illusione. Οι αναμνήσεις της Μπροντέ στο Agnes Grey, μάθημα ενηλικίωσης αλλά και δοκίμιο για την εκπαίδευση, αποτέλεσε μια τυχογραφία της βικτοριανής κοινωνίας, καθώς περιέγραψε με ακρίβεια και ρεαλισμό συνήθειες, ήθη και έθιμα, νοοτροπίες, εκπαιδευτικό και αξιακό σύστημα. Σίγουρα όμως αποτέλεσε και ένα μυθιστόρημα που έβαλε τη γυναίκα στο προσκήνιο της ιστορίας. Η γυναική ατομικότητα έχει υπόσταση παρά τους υπαρκτούς έμφυλους και ταξικούς περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η ηρωίδα, η οποία ωστόσο έχει την ευκαιρία με δική της πρωτοβουλία να βιώσει έναν βαθμό αυτοδιάθεσης και αυτονόμησης, όπως πολύ όμορφα τονίζει και η μεταφράστρια του έργου στη χώρα μας για τις εκδόσεις Έολος, Μαρία Γιαννίκη. Βέβαια, όλα έχουν το τίμημά τους, καθώς στην Agnes Grey τόσο η ομώνυμη ηρωίδα όσο και η μαθήτριά της βιώνουν την απογοήτευση της ενηλικίωσης, η μια λόγω της εργασίας και η άλλη λόγω του γάμου της. Η πρώτη νοσταλγεί το πατρικό της σαν τον χαμένο παράδεισο και η δεύτερη την προγαμιαία ζωή της. Σκιαγραφώντας κάθε πλευρά της γυναικείας νοοτροπίας και μοίρας όσον αφορά την εποχή και τη χρονική στιγμή, η Άν Μπροντέ αποδεικνύεται ως η πιο φεμινίστρια από τις αδελφές Μπροντέ κατά γενική ομολογία. Και θα το αποδείξει περίτρανα με το δεύτερο βιβλίο της, με τον τίτλο «Η ένικος του Wildfell Hall», τον Ιούνιο του 1848. Στις σελίδες του μυθιστορήματος αυτού, η κυρία Γκρέχαμ καταφεύγει με τον γιο της στο Wildfell Hall για να γλιτώσει από έναν κακοποιητικό γάμο. Τόλμησε και ρωτεύτηκε εκείνον που δεν έπρεπε. Τον παντρεύτηκε και έγινε η κυρία Χάντινσον. Συνέχισε την τέχνη της στη ζωγραφική, με την οποία βιοπορίστηκε μάλιστα όταν έφυγε από το σπίτι. Άντεξε την αυτοεξορία της με ανοιχτή καρδιά στον έρωτα, αλλά τελικά τι έκανε? Επέστρεψε για να γιατροπορέψει τον βαριά άρρωστο σύζυγό της. Χείρεψε και τόλμησε να ξαναρχίσει τη ζωή της σώα και ευλαβής, χωρίς να χαθεί, δίχως να τρελαθεί, χωρίς ούτε για μια στιγμή να γονατίσει. Όλα αυτά όμως, προσέξτε, δίχως καμία νομική υπόσταση ως γυναίκα, χωρίς προσωπική περιουσία, δίχως δικαιώματα και βέβαια με την κοινωνία όλη εναντίον της. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν πόσο ριζοσπαστικό είναι να μιλάς για κάτι τέτοιο στη βικτοριανή Αγγλία του 1848, διότι το 1848, φίλες και φίλοι, είναι η χρονιά των μεγάλων επαναστάσεων σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε στη χρονιά που έμεινε στην ιστορία ως η άνοιξη των λαών, το τεράστιο εκείνο επαναστατικό κύμα που ξεκίνησε από τη Σικελία τον Γενάρη και κορυφώθηκε στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, ένα κίνημα που απαιτούσε πλέον δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ελευθερία του τύπου, κατάργηση της φεουδαρχίας και εθνική ανεξαρτησία. Αντιλαμβάνεστε πως κάθε κείμενο που θα τολμούσε να ταράξει τα νερά έπρεπε να καεί μερικούς αιώνες νωρίτερα μαζί με το συγγραφέα.
Το βιβλίο χαρακτηρίστηκε χυδαίο, άξεστο και κτηνώδες. Όπως μας πληροφορεί στο εξαιρετικό της επίμετρο η μεταφράστριά του Σοφία Αυγερινού. Όπως γράφτηκε χαρακτηριστικά, σαν τη μοιραία μελωδία των σιρήνων, η τελειότητα του μυθιστορήματος το καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο. Προσέξτε αντίληψη, ε! Παρουσιάζοντας με ρεαλισμό και λεπτομέρεια τις καταστρεπτικές για το γάμο και την οικογένεια συνέπειες των παθών και των εσφαλμένων αντιλήψεων, αλλά και αντιπαραθέτοντάς τους μια νεαρή ηρωίδα που τολμά να εγκαταλείψει μαζί με το παιδί της τη συζυγική εστία και να συντηρηθεί με τα δικά της μέσα, η Αν Μπροντέ φαίνεται πως κατάφερε τέτοιο πλήγμα στα βικτοριανά ήθη, ώστε το βιβλίο να θεωρηθεί, φίλες και φίλοι, ακατάλληλο ως γυναικείο ανάγνωσμα. Προτελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι, Dennis O'Neill, ή μάλλον όχι, μην λέω, μην κάνω λάθη, είναι η Jackie Oates, ζητώ συγγνώμη, ακαπέλα, χωρίς ορχήστρα, στο υπέροχο The Mistletoe Ball.

Προσέξτε μια σκληρή ψυχολογικά σκηνή κατά την οποία η ηρωίδα μονολογεί, συλλογίζεται. Μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ήμουν καταδικασμένη να ανέχομαι τέτοιες προσβολές κατά από τη στέγη του σπιτιού μου και μάλιστα από εκείνους που απέδιδαν στον εαυτό τους τον χαρακτηρισμό κύριος. Και μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ήμουν ικανή να αποκρούσω τις προσβολές τους με τόση σταθερότητα και θάρρος. Τέτοια αντοχή μας τη διδάσκει μόνο η σκληρή εμπειρία αλλά και η απόγνωση. Ιαν Μπροντέ δεν στράφηκε κατά του άντρα, φίλες και φίλοι. Φεμινισμός δεν είναι να φάμε ζωντανό το άλλο φύλλο, να το υποτάξουμε, να το συντρίψουμε. Φεμινισμός είναι να αντιληφθούμε το άδικο της κοινωνίας, των δομών και των θεσμών της και να παλέψουμε για την ισότητα, έτσι απλά. Ναι, Ιαν κατακεραυνώνει τους άνδρες, αλλά ποιους άνδρες, αυτούς που καταστρέφουν την οικογενειακή γαλήνη, τις σχέσεις εξαιτίας του αλκοολισμού, κάτι που γνώριζε πάρα πολύ καλά η ίδια λόγω του εθισμού του αδελφού της, Μπράνουελ, ο οποίος, αφού προκάλεσε ούκλιγα προβλήματα στις αδελφές του, τελικά απεβίωσε το Σεπτέμβριο του 1848. Μετά τον Μπράνουελ ήταν η σειρά της Έμιλι να πει αντίο. Πέθανε το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς. Στην Αν κόστησε πολύ ο θάνατος της αγαπημένης αδελφής. Ερχόταν όμως και η δικιά της σειρά. Την βρήκε φυματίωση και όταν ο γιατρός την επισκέφθηκε δεν της έδωσε ελπίδες. Όταν παρουσίασε μια μικρή βελτίωση, ξεθαρρυμένη αποφάσισε να πάει στο παραθαλάσσιο Σκάρμπορο με την αμυδρή ελπίδα πως ο θαλασσινός αγέρας θα ωφελούσε. Στις 24 Μαΐου του 1849 φεύγει λοιπόν με την αδελφή της στη Σάρλοτ για το Σκάρμπορο, όπου όμως εκεί θα αφήσει την τελευταία της πνοή το απόγευμα της 28ης Μαΐου. Η Σάρλοτ, αντίθετη με την φιλοσοφία των έργων της, δεν επέτρεψε επανέκδοση του τελευταίου της βιβλίου. Έτσι βρέθηκε στην αφάνεια. Τα χρόνια όμως πέρασαν, το ενδιαφέρον εντάθηκε και ήρθαν ξανά, φίλες και φίλοι, στην επιφάνεια αυτά τα δύο τόσο μα τόσο σημαντικά και κυρίως πρωτοφεμινιστικά έργα της Αν Μπροντέ. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το Silent Worship από τον Ντένις Ο'Νιλ. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στόχος είναι η παράταση της εκεχηρίας και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβαίες επιθέσεις στην περιοχή. Έτοιμα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας για το ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Προσωρινά, εκτός επιβατικής λειτουργίας, θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων

0: και των κήπων προκειμένου να εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως η σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη του κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια, Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτριας σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος προσποιούνταν ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες. Αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, αναρτώντας ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Αποσπούσε έτσι προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές και στη συνέχεια αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα με το κύμα ζέστης να επιμένει για μία ακόμη ημέρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιαννιτσών, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Τώρα ο καιρός αύριο γενικά έθριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 16 και 28 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.

πάνω στο γιατάκι σου. Φίδι νοθρό κοιμάται και φέρνει βόλτες ψάχνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αναμένουν την έγκριση του Τραμπ όπως μεταδίδει το Άξιος. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο, υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές, συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία για το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με το Προκτορείο Άξιος, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στόχος είναι η παράταση της εκεχηρίας και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας για τον ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων όπως η ειδική γραμμή Μ1. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς Μ1. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν

Γραφές υποστήριξης. Δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως η σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις

0: Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Γλώσσας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. 12 νεκροί σε Βρετανία και Ιρλανδία μέσα σε λίγες μέρες σε περιστατικά κολύμβησης και σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες, σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ η συμφωνία. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου, σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διασφαλιστεί ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, όπως η ειδική γραμμή Μ1. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επί τόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Σε εξέλιξη φωτιά σε ξερά χόρτα και σκουπίδια στον υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παραγωγή.

κυκλία Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Τρομοκρατική ενέργεια ήταν η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας, όπου τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός υπόπτου, σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατά το παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας του Ισλαμικού κράτους. Η αστυνομία είπε πως συνέλαβε το φερόμενο δράστη, έναν 31χρονο με διπλή ελβετοτουρκική υπηκότητα, από το Winterthur, μια πόλη στα βόρεια περίχωρα της Ρήχης. Η επίθεση σημειώθηκε στις 9.30 το πρωί της 5ης ώρα Ελλάδας. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα, με το κύμα ζέστης να επιμένει για μια ακόμη μέρα. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της

ένα μπαρ μέσα. Πρώτον, Μισελ Φάιφερ παραμένει πάρα μα πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, και δεύτερον, έχει και πάρα πολύ καλή φωνή, και το συγκεκριμένο τραγούδι μπορεί να το πει άνετα μια γυναίκα. Ταιριάζει πάρα πολύ σε γυναικεία φωνή. Λοιπόν, Πέμπτη, 28 Μαΐου. Άρα και όλοι εσείς που διαμαρτυρώσασταν για τις βροχές και ότι δεν αντέχετε άλλο τη συννοφιά, τι λέτε σήμερα που η ζέστη εκεί κοντά στο μεσημέρι, ειδικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ήταν ανυπόφορη. Νωρίς ξεκίνησαν οι υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια, τώρα έχει βγει ένα αεράκι, είναι ό,τι πρέπει για να κλείσει η μέρα μας, και έχουμε μπροστά μας 3 μήνες καλοκαίρι, αν το καλοσκεφτείτε. Η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Για 1-2 ώρο θα ενημερωθείτε για όσα έγιναν στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα ακούσετε πολύ καλή μουσική. Ιδανική συνταγή για να κλείσει ωραία η μέρα μας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Καπετάνου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Θέλουμε τα μηνύματά σας. 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Πριν ξεκινήσουμε, έχουμε μουσική παραγγελιά, Βαγγέλη. Θέλω να ψάξεις 9 inch nails as alive as you need. Κάνε μου νόημα αν το βρούμε. Λοιπόν, μετά τις σημερινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το ΟΜΑΝ να συμμορφωθεί, να κάτσει ήσυχο και να ακούει ό,τι λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, η Καθημερινή έβγαλε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και το διάβασα σήμερα και πραγματικά με ενθουσίασε. Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της θητείας του, εδώ τώρα, 1,5 χρόνο, έχει απειλήσει 1 στις 13 χώρες του πλανήτη. Το έχουμε βρει το τραγούδι, θα το ακούσουμε αμέσως μετά. Έτσι λοιπόν, ψάξαμε και βρήκαμε τι έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το χρονικό διάστημα που είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της δεύτερης θητείας του έχουν καταγραφεί στρατιωτικά πλήγματα σε 7 χώρες. Ιράκ, Ιράν, Νιγηρία, Σομαλία, Συρία, Βενεζουέλα, Ιεμένη. Ορισμένες εξ αυτών έχουν δεχθεί επιθέσεις και κατά την πρώτη του θητεία. Ωραία. Σας θυμίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε το προηγούμενο διάστημα ότι του αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, έτσι, να τα θυμάστε αυτά. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις επιθέσεις που σας λέω οι επιχειρήσεις καταφερόμενων διακινητών ναρκωτικών σε Καραϊβική και Ειρηνικό, οι οποίες έχουν μετρηθεί και είναι, αφορούν 60 σκάφη και είχαν ως αποτέλεσμα πάνω από 190 θανάτους. Ποιους έχει απειλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το χρονικό διάστημα? Πρώτον, Καναδά, Κολομβία, Κούβα, Γρυλανδία. Θυμάστε τι γινόταν με τη Γρυλανδία? Αν θα στείλουν οι Ευρωπαίοι στρατό, και στείλαμε 15 άτομα. Η Γρυλανδία, θυμίζουμε για όποιον δεν ξέρει, ανήκει διοικητικά στην Δανία. Έχει απειλήσει το Μεξικό, τον Παναμά και πλέον και το Όμαν. Βέβαια, βάζουν μέσα στην έρευνα ότι έχουν διατυπωθεί όχι ευθέως, αλλά έχουν διατυπωθεί απειλές και κατά της Βόρειας Κορέας. Μάλιστα. Όλοι μιλάνε για τον πιο απρόβλεπτο ηγέτη, δηλαδή δεν ξέρουμε, κοιμάται σήμερα, ξυπνάει αύριο το πρωί και δεν ξέρουμε με ποιον θα τα βάλει. Όταν το μαθαίνουμε είναι πάρα πολύ αργά. Οι αγορές τρελαίνονται, μία ανεβαίνουν, μία πέφτουν, μία ανεβαίνουν, μία πέφτουν. Τη σημασία έχει ποιοι κερδίζουν από αυτό το ανεβοκατέβασμα και κάποια στιγμή ελπίζω να γίνει μια έρευνα και να μας πούνε ποιοι πλούτησαν από αυτές τις μεταλλάξεις που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ και κάθε μέρα επιτίθεται σε κάποιον. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Θα σας πάω στην Ιταλία, που έρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη για να φάνε μακαρονάδες και πίτσες. Το 2026, για πρώτη φορά, οι παραγγελίες που γίνονται delivery, δηλαδή take away φαγητό, οι παραγγελίες delivery πίτσας και ζυμαρικών ήταν λιγότερες από τα μπέργκερ. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό στην ιστορία της Ιταλίας. Το γύρισαν στα μπέργκερ λοιπόν οι Ιταλοί. Συγκεκριμένα 35.000 περισσότερες παραγγελίες έγιναν. Οι Ιταλοί προτίμησαν το αμερικάνικο μπέργκερ από το πολύ γνωστό και αγαπημένο πίτσα και ζυμαρικό που τρώγαν τόσα χρόνια. Η εξήγηση είναι απλή, όπως λένε οι Ιταλοί. Πρώτον, ανέβηκαν οι τιμές, ειδικά στις πίτσες, παιδιά, και εγώ δεν παραγγέλνω πλέον, το λέω. 10 ευρώ για μια πίτσα δεν πάει το χέρι μου, γιατί είχαμε συνηθίσει η πίτσα να είναι κάτι φθηνό, δηλαδή γρήγορο και φθηνό. Άρα ο καταναλωτής λέει, εκεί που θα δώσω 10-15 ευρώ ας φάω κρέας. Αυτή είναι η πρώτη εξήγηση που δίνουν οι υπεύθυνοι εκεί στην Ιταλία. Και δεύτερον, στην Ιταλία όπως και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί πάρα πολύ, έχουν δεχθεί μεγάλο όγκο μεταναστών. Αυτός ο μεγάλος αριθμός μεταναστών έχει ενσωματωθεί στην Ιταλία πλέον και δεν έχουν τις ίδιες διατροφικές συνήθειες που είχαν οι Ιταλοί. Και έτσι εξηγείται η στροφή του κόσμου προς τα μπέργκερ. Και για να κλείσουμε και το θέμα με τους Ιταλούς και το τι τρώνε, μέσα σε ένα έτος, το τελευταίο έτος, 20% κάτω οι παραγγελίες, μαγειρεύει ο κόσμος σπίτι του πλέον, λένε οι έρευνες, και 35% κάτω οι επισκέψεις από ντόπιους, από Ιταλούς δηλαδή, σε εστιατόρια. Φτώχεια καταραμένη και στην Ιταλία, στη γειτονική μας χώρα. Φυσικά την κατάσταση τι σώζει ο τουρισμός, αλλά μέχρι πότε και σε ποιες πόλεις. Γιατί ναι, μεν η Ρώμη και η Νάπολη και η Βενετία έχουν τουρισμό, αλλά υπάρχουν και άλλες πόλεις στην Ιταλία και αυτές περνάνε ζόρικα.

Πριν αφήσω τη θέση μου στο στούντιο για να έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων, ο Χρήστος που μας έλειψε, μας άφησε, μας εγκατέλειψε για 2-3 μέρες, είναι η υποχρέωσή μου να σας πω ότι η Ζωζό Σαμπουτζάκη έχει σήμερα γενέθλια. Γίνεται 93 χρονών. Να τα χιλιάσει, παραμένει πάρα πολύ λαμπερή, χαμογελαστή, ευδιάθετη. Βλέπω κάτι φωτογραφίες δηλαδή από τα γενέθλιά της. Θα έπρεπε να το ξέρετε έτσι, γιατί η πιο συχνή ερώτηση στο Google, άμα πατήσετε Ζωζό Σαμπουτζάκη, αμέσως μετά η επόμενη, η πιο δημοφιλής ερώτηση είναι πόσο χρονών είναι η Ζωζό. Η Ζωζό δεν έχει ηλικία, να τα λέμε αυτά. Έχει έρθει και το πρώτο μήνυμα. Η Δέσποινα λέει: σαν την ελληνική πίτσα από τις μαμάδες, λέει, δεν έχει. Διαφωνώ. Η δικιά μου δεν έκανε πίτσες. Δεν θυμάμαι δηλαδή. Μπορεί και να έκανε γυναίκα και να την αδικώ. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει η ιταλική πίτσα. Εμένα μου αρέσει η αμερικάνικη πίτσα. Αυτή που είναι λίγο μπαμπάτσικη και χορταίνης. Λοιπόν, αφήνω τη θέση μου στο στούντιο. Έρχεται ο Χρήστος. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Εκτός λειτουργίας από αύριο και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακή για τις αναμονές συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. 12 νεκροί σε Βρετανία και Ιρλανδία μέσα σε λίγες μέρες σε περιστατικά κολύμβησης και σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ελπίζω οι περισσότεροι που μας ακούτε να έχετε δει την ελληνική ταινία «Κάλπικη Λύρα». Σε αυτή την ταινία λοιπόν ο Φωτόπουλος υποδίεται έναν τυφλό. Έναν τυφλό που βλέπει. Κρατήστε το αυτό. Λέει, έχει μια τάκα που λέει «Δεν μπορούν ένα εκατομμύριο χαζί να ζήσουν έναν έξυπνο». Κάπως έτσι λοιπόν πιάστηκε από αυτή την ατάκα ένας 27χρονος στον Παγκράτη, ο οποίος έκανε μια απίστευτη κομπίνα τα τελευταία 2 χρόνια και αποκόμισε τεράστια οικονομικά ποσά. Τι έκανε? Παρίστανε ότι ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος σε ναυτιλιακές εταιρείες, σε εταιρείες εύρεσης εργασίας. Έβαζε αγγελίες στις εφημερίδες, πήγαιναν ανυποψίαστοι άνεργοι που ζητούσαν δουλειά, τους έπαιρνε κάποια πολύ σημαντικά έγγραφα όπως ταυτότητα, τραπεζικό λογαριασμό, αφημί, άμκα. Προσωπικά έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βγάλεις μια τραπεζική κάρτα, να νοικιάσεις κάτι κτλ. Συγκρατήστε αυτό. Αφού λοιπόν έπαιρνε τα στοιχεία τους, πήγαινε σε πλατφόρμες όπου νοικιάζεις Airbnb και χρέωνε τις τραπεζικές κάρτες των ανθρώπων που ήρθαν και έψαχναν για δουλειά ή έβγαζε καινούργιες κάρτες και έβαζε την κάρτα αυτή για να τραβήξουν λεφτά. Στη συνέχεια έβαζε αγγελία ότι νοικιάζει το διαμέρισμα που έχει κλείσει αυτός μέσω του Airbnb. Οι άνθρωποι που πηγαίναν εκεί για να το συναντήσουν, τους έπαιρνε τηλέφωνο μετά, αφού εκδήλωναν το ενδιαφέρον και τους έλεγε: «Ακλείστε να δείτε, για να μην παίρνουν τα λεφτά του Airbnb, θα μου δώσετε εμένα μια καλή προκαταβολή και θα ρίξω την τιμή πάρα πολύ χαμηλά». Οι άνθρωποι που μπορούσαν να έχουν ένα όφελος οικονομικό, τον πίστευαν, δίναν την προκαταβολή, πηγαίνανε να νοικιάσουν το σπίτι. Σπίτι δεν υπήρχε. Την ίδια ώρα, όταν ερχόταν ο λογαριασμός στον ανυποψίαστο άνεργο που του είχε κλέψει την κάρτα, ακυρωνόταν η κράτηση. Μέσα σε αυτό το διάστημα που έκλεινε τα σπίτια του Airbnb, πήγαινε, έπαιρνε ό,τι ηλεκτρική συσκευή υπήρχε, από βραστήρα μέχρι τηλεοράσεις. Αυτό το έκανε για 2 χρόνια. Για να καταλάβετε το θράσος του, μέσα σε μια μέρα κατάφερε και εξαπάτησε 21 υποψήφιους ενοικιαστές και κέρδισε 22.000 ευρώ. 94 εξιχνιασμένες περιπτώσεις του έχουν καταλογίσει τώρα. Συνολικά 85.169 ευρώ βρέθηκαν στο σπίτι του. Κατάφερε να κλέψει λοιπόν 85.169 ευρώ. Συνεχίζεται η έρευνα. Είναι σίγουροι οι αστυνομικές αρχές ότι είχε εξαπατήσει και άλλο κόσμο και τις επόμενες μέρες μπορεί να δημοσιοποιηθούν και τα στοιχεία του για να πάει ο κόσμος να καταθέσει ότι έπεσε θύμα απάτης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτης κατά εξακολούθηση, διακεκριμένη κλοπή, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών. Φυσικά οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένεται να δικαστεί και να βγει η ποινή. Αλλά δείτε πόσο χρόνο ξόδεψε, πόση σκέψη ξόδεψε για να, αυτά τα τελευταία 2 χρόνια που θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να κάτσει κάτω και να πει θα πάω να δουλέψω κάπου, θα βάλω όλη την ξυπνάδα που έχω για να πετύχω κάτι, όμως προτίμησε τον εύκολο δρόμο. Αλλά πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι ο εύκολος δρόμος κάποια στιγμή τελειώνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Και από τον 27χρονο απατεώνα στον Παγκράτη θα σας πάω στο Δήμο Καλαμαριάς, όπου εφιάλτης είχε γίνει για μικρά κορίτσια δύο ανήλικες 15 και 14 ετών, οι οποίες γυρνούσαν, έκαναν βόλτες στο Δήμο Καλαμαριάς, στον πεζόδρομο, ξέρετε αυτό το πολύ ωραίο που περπατάς πάνω κάτω και απολαμβάνεις τη βόλτα σου, και αργά το βράδυ όποια ανήλικη κοπέλα έβρισκαν τις αφαιρούσαν ρούχα, αξεσουάρ, τις έπαιρναν μικρό ποσά. Φυσικά με άσκηση βίας. Συνολικά έκαναν 5 ληστείες σε ανήλικα κορίτσια και είχαν το θράσος να ληστέψουν μέχρι και ενήλικο, δηλαδή 19χρονοι, διαβάζω εδώ πέρα. Κάποια κοπέλα μίλησε, ασχολήθηκε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Καλαμαριάς, συνελήφθησαν οι κοπέλες, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και απόπειρα ληστείας κατά εξακολούθηση. Προφανώς η ποινή θα είναι πάρα πολύ ελαφριά γιατί είναι ανήλικες, αλλά θα διωχθούν και οι δύο γονείς και των δύο κοριτσιών για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ενηλίκου. Και εφόσον βλέπουμε αυτά τα περιστατικά να πληθαίνουν, εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ στο να αυξηθούν αυτές οι ποινές για τους γονείς. Γιατί από ό,τι βλέπω δεν μπορούν να μπουν οι ανήλικοι ούτε σε κάποια φυλακή ανηλίκων, ούτε να πάνε σε κανονική φυλακή. Όμως, ίσως οι γονείς αναγκαστούν να ασχοληθούν περισσότερο με τα παιδιά τους αν αυτές οι ποινές της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου γίνουν σκληρότερες. Και πριν πάμε σε τραγούδι, θα σας πω μια εφιαλτική είδηση που διάβασα μόλις και ανατρίχιασα πραγματικά. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Experimental Biology, που λέει ότι τα κουνούπια έχουν γίνει πια πολύ ευέλικτα απέναντι στα εντομοαποθητικά. Έχουν καταφέρει, λέει, και να συνδυάσουν στον εγκέφαλό τους τη μυρωδιά από το εντομοαποθητικό με το γεύμα τους. Δηλαδή, όποτε μυρίζουν αυτά τα σπρέι που βάζουν πάνω στο κορμί μας για να τα διώχνουμε τόσο καιρό, το έχουν καταφέρει στο μυαλό τους να το περάσουν ως ότι εκεί πέρα υπάρχει φαγητό. Και φυσικά γίνεται μετά γιουρούσι από τα κουνούπια.

Λοιπόν, ο Στέφανος λέει: μια μέρα θα μας αποτελειώσουν τα κουνούπια και να μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι οι γονείς μπορούν όντως να ελέγξουν ένα παιδί που έχει εξοκύλι, όπως λέει, μπορεί στο σπίτι να φέρεται φυσιολογικά. Πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σου, αλλά κάποιος θα τους ενημερώσει. Θα είναι η αστυνομία που θα είναι το τελευταίο στάδιο, θα είναι το σχολείο, θα είναι το περιβάλλον του σχολείου, θα είναι κάποιος φίλος. Δεν μπορεί να μην δεν ενημερωθούν οι γονείς. Το θέμα είναι όταν θα φτάσει η πληροφορία στα αυτιά τους να αναλάβουν όντως δράση και να είναι περισσότερο αυστηροί. Καταλαβαίνω ότι κάποιες μέθοδοι ανατροφής έχουν αλλάξει, αλλά βλέπετε ότι δεν αποδίδουν. Δηλαδή μιλάμε για εφιαλτικά νούμερα. Καθημερινά στις μεγαλοπόλεις υπάρχουν καυγάδες, ξυλοδαρμοί, καθημερινά. Δηλαδή το αστυνομικό δελτίο, ένα 10% είναι από τέτοια περιστατικά. Δεν είναι ένα στη μια εβδομάδα που είχαμε πριν κάτι χρόνια. Κάτι πρέπει να γίνει πάρα πολύ σύντομα. Πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στα αθλητικά. Ένα καταπληκτικό παιχνίδι είχαμε στην Αθήνα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στην παράταση ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λυγίσει τον ΠΑΟΚ με 114-102. Δεν είναι υπερβολή. Του χρόνου ο ΠΑΟΚ με 2-3 μεταγραφές από το πάνω ράφι μπορεί πάρα πολύ εύκολα να σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Επίσης, τα λέμε, τα ξαναλέμε, τζάμπα τα λέμε μάλλον, αυτή η διατησία δεν αρμόζει σε τέτοιο επίπεδο ομάδες. Τραγικά λάθη, ας μάθουμε τα βασικά. Όταν ένας παίχτης κρατάει την μπάλα και περπατάει, είναι βήματα. Το ξέρει ο ανιψιός μου που είναι 7 χρονών. Όταν ένας παίχτης δεν πατάει τη γραμμή του τριπόντου, το καλάθι μετράει για 3 πόντους και όχι για 2. Και μάλιστα πας να το δεις στο replay και ξαναδίνεις ότι πατούσε τη γραμμή ενώ ήταν 2 μέτρα πίσω. Γίνανε πάρα πολλά λάθη, δόθηκαν πάρα πολλά φάουλ στην αρχή στον ΠΑΟΚ, οπότε όλο αυτό αλλάζει τη δομή του αγώνα. Όταν φορτώνεις τους καλύτερους παίκτες του αντιπάλου σου με φάουλ, θα είναι πιο προσεκτικοί, θα κάτσουν περισσότερη ώρα στον πάγκο. Ουσιαστικά είναι διαμόρφωση αποτελέσματος. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο που ο διαιτητής δεν μπορεί να παρέμβει και πάρα πολύ. Το μπάσκετ ο διαιτητής το κρίνει, άμα θέλει. Τέλος πάντων, κρατάμε την πάρα πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Πραγματικά ήταν σχεδόν τέλεια η εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Στο άλλο παιχνίδι, Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77, με φόρα Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Ισοπαίδωσε την ΑΕΚ, δεν χρειάστηκε να παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Χρειάστηκαν 20 λεπτά και μετά, στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, πάτησε τον γκάζι και το αποτέλεσμα ήρθε εύκολα. Να πούμε και για τη Σάκαρη που διανύει μια πάρα πολύ καλή περίοδο μετά από μια μικρή κάμψη που είχε κάνει, μια καμπή στην καριέρα της. Νίκησε με ανατροπή και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ξέρετε, έχει ξεκινήσει περίοδος που είναι τα μεγάλα τουρνουά του τένις. Επικράτησε τη Σλου με 2-1 σετ και προκρίθηκε λοιπόν στον τρίτο γύρο. Μακάρι να πάει καλά. Είναι σε καλό φεγγάρι, ξαναλέω, και δεν είναι σαν το Τσιτσιπά η Σάκαρη, που νομίζω ότι ο Τσιτσιπάς παράτησε τον εαυτό του και παράτησε και το άθλημα. Η Σάκαρη της αρέσει το τένις, προσπαθεί πάρα πολύ, μια χρονιά, δύο, δεν της βγήκαν κάποια αποτελέσματα. Έχει πάρα πολύ μέλλον η Σάκαρη, πραγματικά.

Η Δάφνη μας λέει ότι περνάει τις τελευταίες της ώρες στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται να φύγει για το τριήμερο, θα το κάνει τετραήμερο, θα πάει στη Χαλκιδική για το Αγίου Πνεύματος. Καλά να περάσεις, Δάφνη, μας ακούει από τον μπαλκόνι της. Και σας πάω στο Ζάκεμπερκ, όπου σήμερα η Μέτα απέλυσε 1.400 εργαζομένους και ταυτόχρονα στο Σιάτλ κατέπλευσε το υπερπολιτελές γιότ αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ του ιδρυτή του Facebook και ετοιμάζεται να φύγει για τις διακοπές του. Και φυσικά στα social media έγινε ένας κακός χαμός. Μιλάνε όλοι για άκαρδη επίδειξη πλούτου σε μια δύσκολη περίοδο για τους υπαλλήλους του. Ένας οργισμένος περαστικός φώναζε ότι ο δισεκατομμυρίουχος πρέπει να πληρώσει μερικούς μπιπ φόρους. Γενικά βρίσκεται στο στόχαστρο τελευταία ο Ζάκεμπερκ, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που απολύεται προσωπικό από τις εταιρείες του. Το τελευταίο διάστημα απολύθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι και όσο θα μπαίνει στο παιχνίδι και η τεχνητή νοημοσύνη, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Δηλαδή θα μείνει κάτω από το 30% των εργαζομένων που δούλευαν πριν για τον Ζάκεμπερκ. Οπότε θα περάσει δύσκολα σε σχέση με την κοινή γνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει κιόλας. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ η συμφωνία. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνί, με επικαλούμενο πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς, κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων όπως η ειδική γραμμή Μ1. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Ξερά χόρτα και απορρίμματα και η φωτιά που ξέσπασε σε προαύλιο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο. Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ και στο σημείο επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια των Σερών. Την ίδια ώρα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Τρομοκρατική ενέργεια ήταν η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας όπου τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός υπόπτου σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατά το παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας του Ισλαμικού κράτους. Η αστυνομία είπε πως συνέλαβε το φερόμενο δράστη έναν 30χρονο με διπλή ελβετοτουρκική υπηκοότητα από το Winterthur

3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.

0: www.shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα λοιπόν, νυχτερινή βάρδια. Βαγγέλη, θέλω να ψάξεις ένα τραγούδι Kylie Minogue. Όποιο θες, διάλεξε εσύ, γιατί σήμερα έχει γενέθλια. Γίνεται 57 ετών η αγαπημένη Αυστραλή τραγουδίστρια που πρόσφατα αποκάλυψε ότι πέρασε για δεύτερη φορά καρκίνο. Μία από τις πιο εμπορικές τραγουδίστριες της pop. Είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών τσάρτ σε 5 διαφορετικές δεκαετίες, το 80, το 90, το 2000, το 2010 και το 2020. Χρόνια της πολλά και άλλο πρόβλημα υγείας να μην αντιμετωπίσει. Το 1908 γεννιέται ο Βρετανός συγγραφέας Ιαν Φλέμινγκ, γνωστός για τα μυθιστορήματα κατασκοπίας με ήρωα το James Bond. Φήμες λένε ότι έχει βρεθεί ο επόμενος James Bond, δεν μας τον λένε αλλά τον έχουν βρει. Το 1943 γεννήθηκε η Έλενα Σουλιώτη, η Ελληνίδα υψήφωνος με σπουδαίες δυνατότητες. Λέγανε ότι είναι σχεδόν τόσο καλή όσο και η Μαρία Κάλλας, όμως έφθυρε τη φωνή της με την επιμονή της να ερμηνεύει δύσκολους ρόλους και τελικά δεν έκανε την καριέρα που όλοι περιμένανε. Το 2014 πεθαίνει η Μάγια Αγγέλου, θρηλυκή Αμερικανίδα ποιήτρια, τραγουδίστρια, πεζογράφος, ακτιβίστρια. Το ελληνικό όνομα της οφείλεται σε ένα σύντομο γάμο που είχε με έναν Έλληνα ναυτικό, ένα θυελώδη έρωτα που τη σημάδεψε και δεν τον ξεπέρασε ποτέ. Το 2009 οι ACDC επισκέπτονται για πρώτη φορά την Ελλάδα. Το 1979 καλύτερη ταινία στο Φεστιβάλ των Κανών ψηφίζεται «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε με τον Ρόμπερτ Ντενίρο, που πρόσφατα είπε ο Ρόμπερτ Ντενίρο ότι αυτή την ταινία δεν την πίστευε κανείς, ούτε καν ο ίδιος ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Σας πάω στο 1934 όπου γεννιούνται στον Καναδά πεντάδυμα από την οικογένεια Ντιόν. Είναι η πρώτη φορά που επιζούν όλα τα παιδιά, όλα τα και τα πέντε παιδιά σε τέτοια περίπτωση. Το 1934. Το 1952 οι Ελληνίδες αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε. Αργήσαμε λίγο, αλλά το καθιερώσαμε. Το 1969 η ΕΡΤ μεταδίδει για πρώτη φορά τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης για την ιστορία. Ο Γιάννης Διακογιάννης έκανε την περιγραφή. Μάλιστα ήταν η πρώτη του φορά που έκανε περιγραφή. Η Μίλαν για την ιστορία νίκησε τον Άγιαξ με 4-1. Σας πάω στο 2020 όπου βγαίνουν στον δρόμο στην Αμερική ο κόσμος μετά τη δολοφονία του George Floyd και ξεσπούν επεισόδια. Στους δρόμους βγαίνει και η αστυνομία και μετράμε πάρα πολλούς τραυματίες, ακόμα και νεκρούς. Στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται. Αν θυμάστε εκείνη την περίοδο είχε περάσει στην πολιτική, κοινωνική και αθλητική ζωή οι διαμαρτυρίες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε αγώνες NBA οι μαύροι αθλητές να σκύβουν και να φωνάζουν «I can't breathe», «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Ήταν αυτό που έλεγε ο George Floyd όταν του πατούσαν το λαιμό οι αστυνομικοί.

Σας είπαμε και χθες και προχθές ότι η Κεντρική Ευρώπη και η Μεγάλη Βρετανία αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς, πάρα πολύ νωρίς, μέσα στον Μάιο, και σε αυτές τις χώρες οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες. Και οι πρωτευουσιάνοι από το Λονδίνο πήραν τα ακριβά τους τζιπ και πήγανε, ψάξαν να βρούνε γύρω κοντινές λίμνες για να βουτήξουν και να ρίξουν τη θερμοκρασία στον οργανισμό τους. Και πήγανε συγκεκριμένα στο Lake District, όπου υπήρχε ένα χωράφι εκεί και ο ιδιοκτήτης του χωραφιού είχε βάλει και μια πάρα πολύ ωραία πινακίδα που έλεγε «Ευγενική ειδοποίηση, μην μπαρκάρετε στο χωράφι». Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος δηλαδή. Πήγαν και πάρκαραν λοιπόν όλοι οι λουόμενοι μέσα στο χωράφι. Είδε και από είδε ο άνθρωπος, πήγε να κάνει αγροτικές δουλειές. Δεν μπόρεσε γιατί είχε μέσα πάνω από 30 αυτοκίνητα. Και πήγε, τι έκανε για να τους τιμωρήσει. Πήρε κοπριά, έλουσε όλα τα αμάξια με κοπριά. Η οποία κοπριά, για να ξέρετε, επειδή βλέπω τώρα τις φωτογραφίες, υπάρχουν και βίντεο φυσικά, από τον ήλιο που την έψινε, ψήθηκε. Και έγινε ένα πράγμα με το αυτοκίνητο. Αυτό δεν έφευγε δηλαδή απλά με να το να ρίξει κάποιος νερό. Έτσι οι άνθρωποι και ελερώθηκαν τα πανάκριβα αυτοκίνητά τους, αλλά και δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν να φύγουν, γιατί δεν έφευγε μόνο με το νερό από τους γυαλοκαθαριστήρες. Χρειάστηκε να καλέσουν ειδικό συνεργείο καθαρισμού. Καλά να πάθουν, το ακριβοπλήρωσαν, γιατί ήταν στην άκρη του πουθενά. Ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης, είχε δίκιο. Όταν υπάρχουν ταμπέλες που λέει μην μπαρκάρετε, και μάλιστα τόσο ευγενικά, να τους σεβόμαστε.

Έχετε δίκιο, έχω καιρό να σας προτείνω κάποια ταινία από το Netflix. Θα σας προτείνω μια ελληνική ταινία του 1981, το «Μάθε παιδί μου γράμματα». Ταινιάρα, είναι κλασική πλέον αυτή η ταινία. Σκηνοθέτης ο Θεόδωρος Μαραγκός. Πρωταγωνιστούν Βασίλης Γιαμαντόπουλος, Νίκος Καλογερόπουλος, Κώστα Τσάκωνα σε ένα καταπληκτικό ρόλο και η Άννα Ματζουράνη. Είναι κωμωδία, αλλά έχει μέσα πάρα πολλές αλήθειες που θα σας κάνουν να δείτε την Ελλάδα αλλιώς. Και θα, πριν φύγω για να έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων, θα σας διαβάσω τώρα στα γρήγορα μια έρευνα που έγινε. 4 στους 10 ενήλικες που ξυπνούν το πρωί και κατευθείαν διαβάζουν από το κινητό τους αρνητικές ειδήσεις, κακές, δυσάρεστες ειδήσεις, για το επόμενο 24ωρο, μέχρι να ξανακοιμηθούν δηλαδή, όχι το επόμενο 24ωρο, παθαίνουν κρίσεις πανικού, μελαγχολούν και είναι ένα βήμα πριν την πλήρη κατάθλιψη. 6 στους 10, λέει, ενήλικες έχουν εθιστεί τόσο πολύ στο να διαβάζουν μόνο κακές ειδήσεις που προσπερνούν τις καλές ειδήσεις, δεν το καταλαβαίνουν, αλλά το κάνει αυτόματα, λέει, το μάτι τους. Δεν διαβάζουν καμία καλή είδηση, παρά μόνο πέφτει το μάτι τους πάνω στις κακές ειδήσεις. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε διπλωματικό μπρατεφέρ εξελίσσεται η επίτευξη καταρχήν συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί σύμφωνα με το πρακτορείο τα ΣΝΙΜ. Εκτός λειτουργίας έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Ισλανδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 29 Αυγούστου για να γίνει η χώρα το 28ο μέλος του μπλοκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Καταπληκτικό τραγούδι, αλλά θα το κόψουμε για να σας πούμε πού καταγράφηκαν σήμερα λίγες θερμοκρασίες ρεκόρ. Έχουμε πει ότι η μεγαλύτερη θερμοκρασία θα είναι την Κυριακή. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι μπορεί να φτάσουμε και τους 36-37 βαθμούς. Εδώ στη Μακεδονία, λέμε έτσι. Σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία ρεκόρ που καταγράφηκε ήταν στη Σύνδο 35,8 βαθμούς. Και πάμε να δούμε και άλλες πόλεις που κάνανε τέτοιες θερμοκρασίες. Στα Γιαννιτσά 35,7, στα Τρίκαλα 35,6, στην Καρδίτσα στο κέντρο της πόλης 35,3, στο Δίον Πιερίας 35,3, στο Δίον Πιερίας κάτω από τον Όλυμπο που υποτίθεται πάμε εκεί για να κάνουμε διακοπές να χαρούμε το αεράκι, είχε σήμερα 35,3 βαθμούς. Στην Ιμαθία και στην Παλαιά Σκαλίτσα, αν βλέπω καλά, έτσι λέγει, ναι, 35,2. Στη Βέρεια στο Μακροχώρι 34,9 και στη Χαλάστρα 34,7. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είναι ο θερμότερος Ιούνιος όλων των εποχών. Αυτό δεν ξέρω βέβαια αν σημαίνει ότι ο Ιούλιος θα είναι πιο ζεστός ή δεν θα έχει τόση ζέστη. Θα το δούμε, μπροστά μας θα είναι αυτό. Και γιατί το λέμε αυτά, γιατί επειδή ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, είναι η ώρα να κάνετε και ένα σέρβις στο εργοντήσιό σας, στα σπίτια σας. Γιατί οι πνευμονολόγοι προειδοποιούν ότι τα ακάρια και τα μικρόβια που βγαίνουν από τα κακοσυντηρημένα εργοντήσεων είναι ικανά, λέει, να σας στείλουν μέχρι και στο νοσοκομείο. Είναι μια καλή ημερομηνία για να κάνετε ένα σέρβις στο εργοντήσιό σας και κυρίως να καθαρίσετε τα φίλτρα σας.

Ο Στάθης μας λέει σήμερα άνοιξε για πρώτη φορά air condition. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ μπήκα στον πειρασμό να το ανοίξω εκεί κοντά στο μεσημέρι, αλλά συγκρατήθηκα. Είναι νωρίς ακόμα. Αλλά είναι για να βάλεις κάτι να δροσίζει σίγουρα. Και σας είπα, Σαββατοκύριακο θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο. Οπότε βρείτε χρόνο να πάτε σε κάποια παραλία. Κάποια κοντινή παραλία, γιατί θα έχει και πάρα πολύ κίνηση από ό,τι φαντάζομαι. Τελευταία είδηση λοιπόν, θα κλείσω με την Εθνική Βραζιλίας. Έχουμε Μουντιάλ, μην το ξεχνάτε, 6 Ιουνίου ξεκινάει. Και φυσικά τα βλέμματα όλα θα πέσουν πάνω στην Εθνική Βραζιλίας, όπου ο Κάρλο Αντσελότη αντιμετωπίζει προβλήματα. Ακόμα δεν άρχισε ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να πάρει τον Νεϊμάρ, γιατί είναι σε αγωνιστική απραξία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη λατινική χώρα τα έβαλαν μαζί του. Ο κόσμος ζητούσε επίμονα μέσω των social media να ξαναδεί τον Νεϊμάρ σε ένα Μουντιάλ. Αναγκάστηκε ο άνθρωπος τον πήρε. Έγινε μια υποχώρηση. Έφτασε χθες ο Νεϊμάρ με το δικό του προσωπικό ελικόπτερο εκεί που κάνανε προπόνηση οι άλλοι οι αθλητές, προσγειώθηκε, πήγε να κάνει ζέσταμα και τραυματίστηκε. Τόσος κακός χαμός για το τίποτα ο άνθρωπος. Και από ό,τι φαίνεται χάνει τα δύο φιλικά που είναι να δώσει η Σελεσάο το επόμενο διάστημα. Με ποιον κιόλας, με τον Παναμά και την Αίγυπτο. Δεν ξέρουν καν αν θα είναι διαθέσιμος για τα πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ. Οπότε τζάμπα τόσος ντόρος και τόσος θόρυβος γύρω από το όνομά του. Η αλήθεια είναι ότι οι Βραζιλιάνοι, μου το είχε πει ένας ποδοσφαιριστής παλιός του Άρη, ο Νέτο αν θυμάστε, ένα αριστερό μπακ στον Άρη, μου είχε πει ότι οι Βραζιλιάνοι μετά τα 30 δύσκολα παίζουν μπάλα, γιατί έχουν ξεκινήσει από τόσο φτωχικές καταστάσεις που όταν είναι στα 30 τους και έχουν πάρει 2-3 καλά συμβόλαια, χάνουν το ενδιαφέρον τους για το αγωνιστικό κομμάτι και θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους. Και έχουμε δει πάμπολα παραδείγματα τέτοια. Χαρακτηριστικότατο όλων είναι ο Ροναλντίνιο και ο Αντριάνο. Ο Αντριάνο βέβαια το έπαθε για άλλους λόγους. Είχε μια απώλεια αυτή του πατέρα του και σταμάτησε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Αλλά ο Ροναλντίνιο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι όταν πέτυχε αυτά που ήθελε, δηλαδή να πάρει να αγωνιστεί με την Εθνική Βραζιλίας, να πάρει ένα Champions League, να πάρει πρωταθλήματα, να αγωνιστεί στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, στην Μπαρτσελόνα, μετά έχασε το ενδιαφέρον του. Και άφησε τον εαυτό του, και όταν αφήνει τον εαυτό σου, αφήνει και αυτός. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης τέλειωσε. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα είμαστε πάλι εδώ για να κλείσουμε την εβδομάδα μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ακόμη οριστικό ή επιβεβαιωθεί. Αίτημα της Εύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα λειτουργήσει και πάλι το Μετρό Θεσσαλονίκης καθώς διέκοψε τη λειτουργία του για τις δοκιμές των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό επιστρέφει η γραμμή Μ1 ενώ ενισχύονται οι γραμμές 3, 31 και 39. Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε προάβλιο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο. Η πυρκαγιά έκαψε ξερά χόρτα και απορρίμματα και στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος 43χρονη στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Το Κοινοβούλιο της Ισλανδίας ενέκρινε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 29 Αυγούστου με το ερώτημα της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας έτσι το πράσινο φως στο σχέδιο της κυβέρνησης που θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα να γίνει το 28ο μέλος του μπλοκ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας. Και ο καιρός. Γενικά έθριος σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

场。

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.